Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά. Θα έχω και ένα κυπάκι και μια μικρή αυλή, να πίνω καφεδάκι με την Ανατολή. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου.

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

ζωής, αυτής που μου έχεις δώσει σαν δώρο σκοτεινό, και το έχεις πια προδώσει για να μη σε ξεχνώ. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου,

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρνα με να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εσύ που ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος. Κι ακούς τη νύχτα

Ποιος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

μέχρι την Κρήτη. Είναι μια πίστα για να παίζει το κεφάλαιο σε επιτραπέζιο την τύχη του πλανήτη. Από τις Γάζας στη

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Να λοιπόν που ένα τέτοιο ομορφότατο, ωραιότατο τραγούδι σε κάνει να συζητάς εκτός αέρα, εκτός ραδιοφωνικού αέρα με τον Μπάμπη και τη Σοφία, περί Αλίκης Βουγιουκλάκη, περί Τζένις Καρέζη και περί όλων αυτών που έπλασαν το
1: Δημήτρη
0: μύθο
1: Παπαμιχαήλ
0: του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου.
1: Καλά όμως και τι

0: τη νύχτα και με εξανατολών ακούσματα. Και τότε γινόταν μια προσπάθεια ξεκάθαρη και από το Χιώτη και από το Χατζηδάκη και από άλλους το μπουζούκι να γίνει ευρωπαϊκού τύπου, δηλαδή να μπει και σε ακούσματα τα οποία δεν είναι ανατολικά, ρε παιδάκι μου, όπως το συγκεκριμένο.
1: Άμα είσαι Μάνος Χατζηδάκης, τέτοια μουσική ιδιοφυΐα, μπορείς να τα ταιριάζεις όλα. Και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από τους πρώτους, ο οποίος αντιλήφθηκε, από τους πρώτους θεωρητικούς της τέχνης της μουσικής, ο οποίος αντιλήφθηκε την αξία του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού και έτσι όπως το ενσωμάτωσε στην ελληνική μουσική και έκανε και εκείνη την περίφημη, μέσα στη δεκαετία του 40, εκείνη την περίφημη διάλεξη περί της αξίας του ρεμπέτικου τραγουδιού, η οποία διάλεξη μαζί με όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας τότε εκείνης της εποχής έφεραν σιγά σιγά, το κάναν μη απαγορευμένο είδος το μπουζούκι και την ρεμπέτικη παύλα λαϊκή μουσική. Και μετά βέβαια και ο Μανούλης ο Χιώτης και όλοι οι υπόλοιποι. Ξημερώνει λοιπόν, γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το τραγούδι μαζί με τον Μπάμπη, Μέρι Λίντα, Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε στην ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι» με τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάη και των Πιτσιρικάδων.
0: Κατάλαβες γιατί εδώ κατευθείαν το ακούμε... εγώ ακούσαμε τη Μέρι Λίντα, το μυαλό πήγε στην Αλίκη, δηλαδή κατευθείαν.
1: Φυσικά το τραγούδι περισσότερο τοποθετήθηκε αυτή την ώρα διότι ξημερώνει και ξημερώνει επίσης ένα πολύ ωραίο πρωινό όπως θες Μπάμπη, έτσι.
0: Νομίζω πως ναι, και έχει και καλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Δεν έχει αυτό το κρυουλάκι.
1: Νομίζω,
0: με είδες χωρίς κουφάκι.
1: Χωρίς κουφό,
0: δηλαδή, ακόμα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου σήμερα κυκλοφορούσε στον δρόμο, το σκουφάκι δεν θα το φόρουσε.
1: Το ξέρεις ότι είσαι ένα είδους θερμόμετρο. Σήμερα, επειδή παρκάραμε δίπλα σχεδόν, περίμενα πώς θα βγεις από το αυτοκίνητο για να αντιληφθώ πώς πάει περίπου θερμοκρασία.
0: Ναι, σήμερα είναι σαφώς. Πιο ζεστή ημέρα, πιο ζεστό το πρωινό, πράγμα που μας προδιαθέτει να πιστεύουμε ότι η θερμοκρασία για το μεσημέρι θα ανέβει ακόμα περισσότερο.
1: Ωστόσο, μας παγώνει η μοναξιά, Μπάμπη, διότι.
0: Έλα, κράτα μου το χέρι.
1: Πριν ακόμη ξεκινήσει.
0: Μαζί θα την νικήσουμε, όχι, για όχι, να τη σπάσουμε τη μοναξιά.
1: Δεν μπορούμε να τη σπάσουμε τη μοναξιά, γιατί μας έστειλε μήνυμα πριν αρχίσει η εκπομπή ο Θείος Τάσος ότι δυστυχώς η εκπομπή σήμερα πρέπει να γίνει ανευθείου.
0: Ανευθείου και. Να σου πω, ρε φίλε, να μα το Χριστό και μα την Παναγία. Μόλις οι Ιρανοί χτύπησαν και πάλι, λέω να δεις, θα έχει πάλι δουλειά στο Θεοστάσος, θα το χάσουμε το επόμενο τρίμερο, τετραήμερο. Μόλις ξαναδημιουργείται κρίση στα στενά του Ορμούς, ο Θεοστάσος λέει: «Παιδιά, θα λείψω».
1: Και πρόσεξε, το έχει
0: έτσι
1: το θράσος να λέει: «Κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη».
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο, σαν να λέω ότι έρχονται δύσκολες επόμενες ώρες και επόμενες ημέρες. Έχουμε όμως διαμαντή. Δηλαδή, μπορεί ο Θεοστάσος να μην είναι, είναι όμως ο διαμαντής. Ο οποίος τελικά, ενώ εμφανιζόταν ως outsider όσον αφορά
1: ως
0: το ξύπνημα,
1: μπράβο,
0: δηλαδή εμφανιζόταν κατά τις 7, κατά τις 7.30 καμιά φορά,
1: τον μπλάκωνε το στρώμα, ναι.
0: Τον τελευταίο καιρό είναι πιο νωρίς από εμάς εδώ, στημένος στον 102 για την εκπομπή. Καλημέρα ρε Διαμαντή, φυσικά και η πόλη ξύπνησε, αφού ξύπνησε ο Διαμαντής από τον Εύωσμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι μας, 10 λεπτά μετά τις 6 έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά ραδιοφωνικού αέρα που είμαστε εδώ, ο Μπάμπης και ο Νίκος, μαζί και η Σοφία Σακαλή, μαζί και με τις αγωνίες που έχει για την κορούλα της και για τις εκδρομές και για το dress code και για τα πάντα και για το τι καιρό θα κάνει εκεί προς την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.
0: Δεν άφησε τίποτα έτσι όλα. Είναι η εκδρομή του τάδε σχολείου, το οποίο θα ξεκινήσει τάδε του μήνος και θα πάει.
1: Δεν
0: εκεί
1: ανέφερα όνομα και σχολείο, σας παρακαλώ.
0: Μόνο αυτά δεν είπες.
1: Σας παρακαλώ. Γελάει άλλη. Είναι η Καρεζικιά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα και στους Καρεζικούς, καλημέρα και στους Βουγιουκλακικούς. Καλημέρα σε όλους. Τι λέει, ο Πετρούνιας παίζει επιτραπέζιο αλλιώς.
0: Ναι,
1: καλά.
0: Κάμψεις και
1: κοίταξε,
0: έχουν...
1: Άμα έχεις τους τρικέφαλους εκεί και τους τετρακέφαλους του Πετρούνια και τι παίζει, ούνο. Μπας και πήρε, εμπνεύστηκε από τον Τραμπ. Ρε φίλα.
0: Δεν ξέρω, πάντως
1: Τραμπ
0: δείχνει να έχει όλα τα καλά χαρτιά. Ο Πετρούνιας, κλεμμένο.
1: Εμείς εδώ πάμε να κάνουμε 5 push-ups και παθαίνουμε την οντίτιδα πλέον.
0: Καλά, τώρα τι συγκρίνεσαι και εσύ, ρε. Αυτός εδώ είναι.
1: Είναι νέο παλικάρι.
0: Είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από Θεός, είναι ημίθεος. Ανόητος.
1: Κάτι λιγότερο από Θεός.
0: Κάτι παραπάνω από Θεός, είναι ημίθεος.
1: Μας τα έκανες εδώ, μας τα μπέρδεψες.
0: Μα ο τύπος είναι ατσάλι, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να πατήσει το ένα δάχτυλο τον δείκτη και να κάνει

0: να σηκωθεί.
1: Μπαμπή, η επιχείρηση Ατσάλι εκεί πέρα στο Ορμούς τι γίνεται?
0: Κοίταξε φίλε, οι Ιρανοί
1: δεν μασάνε.
0: Πετάνε το Γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ και μέχρι στιγμής δεν το έχει πετάξει κάποιος τόσο έκδηλα και προκλητικά το Γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ και μάλιστα να τον πετύχει.
1: Και την ίδια ώρα ανεβαίνει, άρχισε ξανά ανεβαίνει τσούκου τσούκου και το καύσιμο.
0: Αυτό και μόλις άκουσα.
1: Είδες λίγο, είδες τις τιμούλες.
0: Χτύπησε το Ιράν, όχ λέω, γέμιζε Νίκο, γέμιζε.
1: Άργησαν, λέει. Κράτησαν κανένα δύο εβδομάδες οι τιμές εκείνες. Τώρα το 1778 που σου είχα πει,
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει ανέβει πολύ, είναι στο 1798. Ωστόσο τσίπησε λίγο
0: διαφορά,
1: πάνω.
0: Φυσικά, ενώ υπήρχε μια τάση αποκλιμάκωσης της τιμής. Τώρα βλέπουμε αναστροφή της πορείας.
1: Κλιμάκωση
0: μαζί με την,
1: μαζί με την ένταση σήμερα στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε το χάρτη του Ορμούς. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία.
0: Τι επιθέσεις, εδώ δεν είχαμε την επίθεση του Ιράν σε εγκαταστάσεις.
1: Πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, την οποία Φουτζέιρα τη θυμάμαι από παλιά.
0: Εγώ τη θυμάμαι από Φουτζέιρα. Ήμουνα τώρα με τον πόλεμο, μάθα και την Φουτζέιρα.
1: Εγώ τη θυμόμουν από παλιά, ίσω από άλλε.
0: Σαν τρελή ακούνε τη Φουτζέιρα. Πάντως να ξέρει, εγώ κάτι φίλου δουλεύουν στη Φουτζέιρα. Λέει από το πρώτο το βράδυ Φουτζέιρα και Φουτζέιρα. Παζί παρέα.
1: Λοιπόν, οι σημαντικότερες εξελίξεις μας δίνει το ERT News μέχρι στιγμής ο Γιαντολάχ Τζοβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ναι. Οι οποίοι λένε ότι, λένε οι πηγές, ότι πλέον τα νήματα τα κινούν
0: αυτοί,
1: οι φρουροί. Τους έχουν αφήσει όλους τους άλλους διακοσμητικούς.
0: Εννοείς, δεν τους έχουν αφήσει, τους έχουν μαζέψει τους υπόλοιπους.
1: Τους έχουν παραγωνίσει. Προειδοποίησε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέβαση στα στενά θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση.
0: Μα ήδη κάναν το επόμενο βήμα. Χτύπησε το Ιράν μετά από τόσες ημέρες που είχαμε ουσιαστικά ανακοχή των εχθροπραξιών. Χτύπησε εγκατάσταση στον Περσικό και μάλιστα σε λιμάνι που βρίσκεται εκτός του Περσικού κόλπου.
1: Ναι,
0: στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και είναι μια, λέει, πετρελαϊκή εγκατάσταση η οποία είναι κρίσιμη γιατί ουσιαστικά παρακάμπτει την έξοδο του πετρελαίου, ναι, μέσω των στενών.
1: Σου λέει αυτή η, κοίταξε, η τακτική της διασποράς του τρόμου από το Ιράν και οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν απότομη άνοδο λόγω
0: εσύ
1: της.
0: Εσύ πίστευες ότι θα χτυπήσουν πρώτοι οι Ιρανοί μετά την ανακοχή την οποία είχαν πετύχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ότι θα τολμούσαν οι Ιρανοί να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα για να σπάσει η ανακοχή?
1: Πλέον όλα τα πιστεύω. Να, είδες και ο Υπουργός Εξωτερικών του Σουαραχτσί είπε ότι η επιχείρηση Ελευθερία, όπως την ονόμασε ο Τραμπ, οδηγεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Τους κοροϊδεύουν πλέον.
0: Φίλε,
1: και έτσι όπως είναι ο Τραμπ, όλα θα τα περιμένει. Εφόσον είναι και ο ίδιος άνθρωπος από τον οποίο όλα μπορείς να τα περιμένεις, δεν είναι καθόλου προβλέψιμος. Άρα και οι αντίπαλοι του, έτσι, κατά τρόπο ανακλαστικό, οδηγούνται και αυτοί στην μη προβλεψιμότητα.
0: Πάντως, ξέρεις,
1: είναι μια στρατηγική ανάλυση, ναι, αυτή που θα την ακούσεις μόνο εδώ από Νίκο Λαδιανό.
0: Μόνο έτσι, από Νίκο Κλαδιανό, τον αυτοκράτορα της ενημέρωσης.
1: Από τον Λαδιανός λοιπόν, και Κλάβδιος έγινε.
0: Εγώ όμως, φίλε, και κάτι άλλο διαβάζω πίσω από τις δηλώσεις του συγκεκριμένου αλλά και γενικώς πίσω από τη στάση των Ιράνων, ότι ενδεχομένως ο αποκλεισμός τον οποίο έχει επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στο Ιράν έχει κόστος πραγματικό για τους Ιράνους. Δηλαδή τους βλέπω ανήσυχους, δεν τους βλέπω ήρεμους, ότι αυτό που κάνει ο Ντόναλτ Τραμπ δεν μας επηρεάζει το να κλείνει την μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν προς οποιαδήποτε άλλη χώρα.
1: Αλίμονο. Αυτό είναι δείχνει σαν και μια νευρικότητα.
0: Μπράβο,
1: σαφώς.
0: Μπράβο. Και αυτοί τη βγάζουν προς τα έξω, θέλουν να αλλάξει το κλίμα γιατί ξέρουν ότι αυτό το πράγμα θα τους οδηγήσει ουσιαστικά εκεί που ο Αμερικανός θέλει.
1: Βρε συμπάμπη μου, εδώ πέρα οι άλλοι πόλεμο έχουν και δείχνουν νευρικότητα. Εδώ πέρα εμείς απ' την άλλη, βλέπω, διάβαζα και χθες ένα άρθρο, ότι υπάρχει πλέον επιδημία από ταΐδες στους δρόμους, είτε μποτιλιαρισμένοι είτε όχι. Δηλαδή οι καταστάσεις που σε οδηγούν σε μια κατάσταση διέγερσης στους ελληνικούς δρόμους και πολλές φορές με την ελληνική νεολαία να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα που σ' ανησυχεί και σένα πάρα πολύ. Πριν δεν μου έλεγες.
0: Μα τώρα πάλι διαβάζω, λέει, στο Νέο Κόσμο να λέει βίντεο που εξασφάλισε το Newsit, γιατί στο Newsit το διαβάζω, επίθεση λέει 10 ατόμων σε 4 ανήλικους, ένας 15χρονος εμφανίζεται να έχει δεχθεί 2 μαχαιριές και να αιμορραγεί. Τι είναι βρε παιδιά τα μαχαίρια, τι έχουμε γίνει ρε
1: τα
0: παιδιά.
1: Μαχαίρια τα κουμπούρια.
0: Ρε τι έχουμε γίνει με τα μαχαίρια, 19χρονοι, 20χρονοι σφαγιάζονται για απίστευτα χαζές αφορμές. Ξυλοκοπούνται νέοι, μαχαιρώνονται άλλοι, κλείνουν οικογένειες, σπίτια. Για να συνέλθουμε λίγο με τα 15χρονα και με τα 20χρονα.
1: Εδώ πέρα δες ένα άλλο μπάμπι μου που λέμε έτσι και για τα νεύρα στους δρόμους και για τα μηχανάκια και για τα ποδήλατα και για τα πατίνια, για τις χωρίς αιτία συγκρούσεις της νεολαίας. Δες εδώ, εκατοντάδες γρατζουνισμένα αυτοκίνητα, η νέα μόδα στο TikTok που προκαλεί τρόμο στους οδηγούς. Άκου, μόδες που γεννιούνται μέσα από το TikTok. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα μία τελευταία τάση που έχει γίνει viral, λέει, σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέτει άμεσα κίνδυνο σωματική ακαιρεότητα, ωστόσο προκαλεί σημαντικές υλικές ζημιές, θέτοντας ως στόχο την ιδιωτική περιουσία τρίτων και συγκεκριμένα τα αυτοκίνητά τους. Πρόκειται για μία μορφή οργανωμένου βανδαλισμού που νεαροί χρήστες χαράζουν με κλειδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καταγράφοντας την πράξη τους και δημοσιεύοντάς τα
0: βίντεο, για βάλε το κάτω
1: σε δημοφιλείς κοινωνικές πλατφόρμες.
0: Για βάλε εδώ να δούμε.
1: Ναι, προφανώς κάνουν, συγκρίνουν, γρατζουνάιο. Αχ, δες τι κάνει. Δες τι κάνει.
0: Αυτό κοπέλα, σύλλο, δες το.
1: Κοπέλα. Κοπέλα. Ναι. Και το βγάζει και στο TikTok. Α, δείχνει και, δείχνει και τη φάτσα της. Μία ομορφούλα κοπελίτσα εκεί γύρω στα 18, η οποία πάει και χαράζει με κλειδί, με κάτι πολύ αιχμηρό, αλλά φαίνονται
0: κλειδιά,
1: οι γρατζουνιές.
0: Κλειδιά φαίνονται.
1: Δύο γειτονικά αυτοκίνητα. Και το βγάζει στο TikTok.
0: Αλλάξανε οι καιροί, Νίκο μου, αλλάξανε. Εμείς μάλλον μας πήρε ο χρόνος αμπάριζα. Εμείς θυμόμαστε ότι αυτό το έκαναν όταν ήταν απογοητευμένες κάποιες κοπέλες από κάποιο παλικάρι που
1: ή το αντίστροφο.
0: Της γύρισε την πλάτη. Ή το αντίστροφο. Και πήγαινε ο άλλος και γρατζούνιζε το αυτοκίνητο. Κοίτανε και το μήνυμα. Όχι, η πρώην μου πρέπει να είναι. Κοίταξε τι μου έκανε το αυτοκίνητο, μου το είχε ναι. πει. Τώρα να το κάνεις για πλάκα. Εγώ σου έχω πει, Νίκο, ότι έχω τα σπαρκάρει πριν από μισό χρόνο το αυτοκίνητό μου σε κανονική θέση. Όχι δηλαδή αντικανονική, κάπου που να ενοχλεί κάποιον, που να είναι σε μπάρες, που να είναι μπροστά σε μαγαζί. Γιατί εγώ αυτά τα προσέχω. Δηλαδή όταν παρκάρω.
1: Να χάνει καρδιές
0: μπάρες. Μπάρες, να έχει μπάρες. Ακόμα και σε είσοδο καταστήματος, όταν το αποφεύγω να το βάλω, γιατί λέω ο άνθρωπος εδώ είναι επιχείρηση.
1: Φυσικά.
0: Ότι το βρήκα χαραγμένο το αυτοκίνητό μου σε ένα σημείο που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει από κάποιον που πέρασε και με συγκρούσε, ότι έγινε σκεμμένα.
1: Ναι,
0: σκεμμένο γρατσούνισμα.
1: Διότι λέει. Στο δημοσιογραφικό σου μικρόφωνο κατήγγειλες ναι, ναι. συμφέροντα και αυτά έπρεπε να τα γνωρίζεις, Μπάμπη, ότι θα έχεις συνέπειες.
0: Και είναι εκνευριστικό όταν το διαπιστώνεις. Και λες, ρε παιδάκι μου, τώρα ποιο άρρωστο μυαλό ή ποιος, λες, κανένας πιτσιρίκος για το χαβαλέ με την παρά του. Ήρθε τώρα και χάραξε το αυτοκίνητο σε σημείο έτσι ώστε να αντιληφθείς, ρε παιδάκι μου, ότι στο έκανα επίτηδες, ρε φίλε, έτσι για να στις πάσω.
1: Καλά, Μπαμπή, πλέον.
0: Ενόχλησε το χρώμα.
1: Πλέον οι αιτίες για να γρατζουνίσει κάποιος το αμάξι σου είναι πάρα πολλές. Και ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη, αποφεύγω να αφήνω το αυτοκίνητο κοντά σε κάδους. Γιατί στους κάδους, εκτός των άλλων, έρχονται και οι γνωστοί άγνωστοι με αυτά τα καροτσάκια τους και εκείνα τα ματσούκια που βγάζουν, όπου δεν ξέρεις πόσο θα επηρεαστεί το αυτοκίνητό σου. Αποφεύγω να το αφήνω μπροστά σε εισόδους σπιτιών, πολυκατοικιών.
0: Μπεζιές,
1: μηχανάκια, καροτσάκια της αγοράς και σε πόσα άλλα μέρη. Και μου λέει καμιά φορά έτσι, μου λένε και οι φίλοι, ρε Νίκο, δεν τα αφήνεις εδώ, τα αφήνεις εκεί, που θα τα αφήσεις. Φαντάσου τι γίνεται με το ψάξιμο.
0: Μα Νίκο, μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί δεν του αρέσει το χρώμα. Γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο χρώμα, ξέρω εγώ, του θυμίζει μια αντίπαλη ομάδα. Μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί η πινακίδα σου είναι αθηναϊκή, επειδή ναι. το πήρες από εταιρεία ως δεύτερο χέρι μετακινησμένο και σου λέει τι θέλει εδώ Αθηνέζος.
1: Ή
0: τι θέλει εδώ Θεσσαλονικιός.
1: Ή γιατί το άφησε κοντά θέλει στη διασταύρωση, κοντά στη διάβαση. Πρόσεξε, όχι πάνω στη διάβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το άφησε, ας πούμε, 3 μέτρα από τη διάβαση. Ένας που στο μυαλό του μπορεί να νιώθει οικολόγος, ξέρω εγώ αυτός.
0: Εάν ψάξεις αφορμή, τη βρίσκεις, Νίκο. Τη βρίσκεις. Και προκαλείς τώρα μια φορά σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι εύκολο ο άλλος να την αποκαταστήσει. Τώρα να πας στα καλά του καθουμένου να πληρώσεις για το φτερό που σου το ζωγράφεις ο άλλος. Πήρα και αυτές τις χαζές τις κρέμες που λένε μέσα στο διαδικτύο ότι την αλήφει και εξαφανίζονται.
1: Θα σου δώσω τη δικιά μου. Λοιπόν, κάνει θαύματα.
0: Ναι, η δικιά μου δεν εξαφάνισε τίποτα. Όλα εκεί είναι. Μέσα στα μάτια με κοιτάνε τα γρατσουνίσματα. Μέσα στα μάτια, Νίκο. Δεν είναι. Είναι ημέρα αυτή που μου δώσανε, ενώ θα έπρεπε να είναι νύχτα.
1: Για να κάνουμε τη δημοσκόπηση αυτή τη ώρα. Μπάμπη και Σοφία, σα καλώ να ανοίξετε τι εφαρμογέ σα και να συγκρίνουμε τι θερμοκρασίε μα λίγο.
0: Ο Διαμαντή πάντω μα απολαμβάνει, λέει. Την ωραία κουβεντούλα και την μουσική. Επίσης το πάπλωμα λέει το πέταξα, φτάνει τόσο όλο το χειμώνα. Και εγώ με κουβερτούλα είμαι Διαμαντή και ας μένω πάνω στα πεύκα, που όπως ξέρεις η θερμοκρασία είναι κατά τη χαμηλότερη σε σχέση με το κέντρο.
1: Λοιπόν, απολαμβάνει τις μουσικές ο κύριος Διαμαντής, αλλά έχουμε πολύ ώρα να παίξουμε μουσική.
0: Ναι. Και έχω, εδώ έχω 14 βαθμούς.
1: Έχουμε μπύρι. Τώρα έχεις αυτή τη στιγμή,
0: ναι, 14. Στα πεύκα είχα 12.
1: Δεν σε πιστεύω, ρε,
0: και η Σοφία.
1: Εγώ όταν παρκάραμε είχα 8 και τώρα, ναι, μου έχει πάει στους 7. Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Καλά, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
1: Τώρα... Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν
0: και,
1: αν δεν
0: και
1: με
0: η Σοφία έχει. Να,
1: αν, ναι, δεν με πιστεύεις.
0: Και η Σοφία έχει 14.
1: Κοίταξε, να σου
0: εγώ είχα 12 όμως ξεκινώντας.
1: Εγώ και το 7 το βρίσκω λίγο χαμηλό, αλλά και το 14 το βρίσκω αρκετά ψήψη.
0: Αλλά το 12 που ήμουν στην διαδρομή.
1: Δηλαδή θα συμβιβαζόμουν με ένα δεκάρι τώρα. Ή όπως γράφει.
0: Ή 12 και το παίρνει ή 14.
1: Ή όπως γράφει η εφαρμογή σήμερα από 11 μέχρι 26, άντε να έχει 11. Αλλά ούτε 14 μπορώ να συμβιβαστώ, ούτε 7. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται.
0: Εγώ είχα 12 στα πεύκα και τώρα εδώ που έκανα ανανόηση μου βγάζει 14. Μήπως αφορά το στούντιο, ρε φίλε, αφού σου λέω ότι έχουμε ζέστη εδώ.
1: Εσύ έχεις μεγάλη οξύτητα, έτσι. σου καταλαβαίνω ότι είσαι και στο στούντιο.
0: Νιώθω μια ζέστη εδώ μέσα.
1: Λοιπόν,
0: τι θα αφιερώσουμε στο Διαμαντή?
1: Το ξημερώνει που ψυχοψιθύριζες χθες με Χαρούλα Αλεξίου,
0: κομματάρα,
1: και μου ήρθε να το βάλω αυτό, ή το φύλαμε στα Μάτι Κραουνάκη και τα δύο πολύ δυνατά κομμάτια.
0: Φύλαμε και εγώ, ναι. Το ξημερώνει νομίζω, τελειώνει,
1: λοιπόν, άντε, πάμε.
0: Ταιριάζει καλύτερα.
1: Πάμε στο ξημερώνει.
0: Και το αφιερώνουμε στο Διαμαντή, το
1: αφού
0: φύλο
1: παίξαμε
0: μας.
1: Ξημερώνει με Μέρι Λίντα, Μάνου Χατζηδάκη. Πάμε στο ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου, νομίζω του Αντώνη Βαρδί.
0: Μπράβο, και με φυλάς μετά με τον Κραουνάκη.
1: Α, καλά, εντάξει. Έχουμε εδώ και τη Σοφία να της δώσουμε τα φιλιά μας. Εσένα θα δώσω αξούριστα.

0: Αξέχαστος Αντώνης Βαρδής και Χαρούλη Λεξίου. Έγινε πάλι το θέλημά σου.
1: Ρε φίλε, κομματάρα τώρα.
0: Θες με το που ανέβηκα πάνω εκεί στο ντάλετ, αμέσως να ψάξω να βρω το τραγούδι του Μπάμπη.
1: Αχ, ρε φίλε μου. Άρε Νίκο μου, σε αυτά δεν σε πιάνει κανένας. Να στείλουμε καλημέρες. Έχει μπει κόσμος εδώ.
0: Κόσμος και Ντουνιάς.
1: Καλημέρες και τα
0: Κόσμος και Κοσμάκης. Θυμάσαι παλιά. Μπράβο. Ήταν και μια ελληνική ταινία Κόσμος και Κοσμάκης. Από τις αγαπημένες μου τώρα που το λέω.
1: Ναι.
0: Σου άρεζαν οι ταινίες του Ορέστη Λάσκου. Αυτές που πρωταγωνιστούσε ο Σταυρίδης, ο Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ο Γιονάκης.
1: Ότι με τρέλαινα.
0: Αυτές είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου. Δεν ξέρω με τα σενάρια εκεί.
1: Αυτές συνήθως εγώ νομίζω ότι τις έβλεπα σε ταινίες του Γιάννη Καρατζόπουλου.
0: Α, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σίγουρα.
0: Δυστυχώς τώρα η ανωτέρω εταιρεία έχει αγοράσει κάποια εκ των δικαιωμάτων.
1: Πάντως δεν,
0: αλλά δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτές με Σταυρίδη Φωτόπουλου που ήταν ένα τσιγκούνης και ο άλλος ήταν ανοιχτοχέρης που ήθελα, δεν λίγο με αποθούσαν, η αλήθεια είναι, το λέω, το αφήνω εδώ αντικαλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη φίλη τη Λιάνα που μας ακούει. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα, η πόλη ξυπνάει.
0: Γεια σου, Λιάνα.
1: Προφανώς σιγά σιγά. Καλημέρα στον Αργύρι.
0: Το έκανα Λιάνα κατά το Ριάνα.
1: Ναι, το πιάσα.
0: Γεια σου, Λιάνα.
1: Το πιάσα. Καλημέρα στον Αργύρι, τον Δούβλατζη.
0: Γεια σου, Ντούμπλα.
1: Για την κρέμα για το αυτοκίνητο που σου ζήτησα για να φύγουν οι γρατσουνιές, λέει, μήπως η κρέμα του Νίκου βγάζει και μαλλιά. Γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρεται και ο Αργύρης.
0: Όλα τα κάνει. Όλα τα κάνει.
1: Καλημέρα, λέει, σας απολαμβάνω. Η Ευαγγελία.
0: Μία δοκιμή θα σας πείσει. Θυμάσαι τώρα που είπες για τα μαλλιά.
1: Μπορεί να μην βγάζουμε μαλλιά Αργύρι στο κεφάλι, αλλά κάτι γρατσουνιές φεύγουν κατευθείαν σαν το αυτοκίνητο.
0: Θυμάσαι μία άλλη ταινία με το Βέγκο και το Μαλέλη που... και το Μανέλη, Μαλέλη λέω. Το Μανέλη,
1: Φραγκίσκο
0: Μανέλη. Που κάνανε ότι προσπαθούσαν να γίνουν εφευρέτες μιας κρέμας για να, που έφερναν την τυχοβία.
1: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει. Α, κάτι
0: απολαυστική
1: μου λέει. Εμένα από τις αγαπημένες μου αυτού του είδους ήταν με εκείνο το χάπι που έκανε δυνατό, νόμιζε, τον Κώστα Βουτσά.
0: Α, μάν, αυτή είναι κλασική Καραγιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι από τις λίγες εκείνες, λοιπόν, τέτοιου τύπου.
0: Για προχώρα.
1: Η Ευαγγελία. Καλημέρα, λέει.
0: Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στον Κάμπο.
1: Και μας στέλνει καλημέρα με τέσσερις ήλιους. Τους έχω μετρήσει έναν-έναν, Ευαγγελία, μην τους μπερδέψω στο μέτρημα. Υπέροχη μέρα, λέει, ξημερώνει η Θάρο. Χθες, λέει, μου μάρτυρας μιας τέτοιας οδηγικής συμπεριφοράς. Δημιουργήθηκε, λέει, ολόκληρη ουρά σε κυκλικό κόμβο. Γιατί ο οδηγός κατέβηκε κάτω να ζητήσει το λόγο από έναν άλλον που δεν είχε προτεραιότητα να βγει από τον κυκλικό κόμβο. Αυτός, λέει, που κατέβηκε μάλιστα ήταν και ηλικιωμένος, ο οποίος είχε πολλή ένταση και πολύ θυμό, σε σημείο που μπορώ να πω ότι τρόμαξα, μην έχουμε άλλα. Ευτυχώς ο άλλος, ο οδηγός, δεν το συνέχισε, αλλιώς θα είχαμε ιστορίες. Ο κόσμος και η κοινωνία βράζει και αυτό βγαίνει στην καθημερινότητά μας με απλά πράγματα που τα βλέπουμε τραγικά.
0: Ευαγγελία, να έχουμε και ένα πιεσόμετρο στο αμάξι, καλού κακού.
1: Εγώ βλέπω τον τελευταίο καιρό, πέρα από τον ηλικιωμένο που μπήκε με την καραμπίνα και το περίστροφο και πυροβόλησε Κοσμάκι, ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν
0: υπομονή.
1: Ναι, και την επίγνωση της κατάστασης. Δηλαδή, και εγώ βλέπω πολλές φορές βγαίνει ο άλλος ή βρίζει ο ηλικιωμένος από το παράθυρο κάποιον και λες, καλά τώρα δεν αντιλαμβάνεται ότι αν κατέβει ο άλλος θα έχει πρόβλημα. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η σκέψη. Λειτουργεί περισσότερο ο θυμός εκείνη την ώρα και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και άλλου είδους επεισόδια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλες και φίλοι για τα μηνύματά σας. Θα έλεγα τώρα, ακριβώς 32 λεπτά μετά τις 6, πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Καταρχάς να θυμίσουμε, σήμερα είναι 5/5, έτσι. 5/5, 5 Μαΐου. Και σήμερα είναι, πρόσεξε τώρα.
1: Προσέχω.
0: Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Αφρικανική ημέρα.
0: Ναι, γιατί είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, δηλαδή το Αφρικανική και το παγκόσμιο. Εντάξει. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μεών. Α, ημέες. Με ευτική που λέμε. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Έλεος.
0: Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Έλα, Μπάμπη,
1: ναι, ναι,
0: έλα. Πάρε εδώ, πάρε το τέτοιο.
1: Είναι καθαρό.
0: Πάρε το αντισηπτικό σου, ναι, ναι, καθαρό είναι.
1: Καθαρίζω.
0: Παγκόσμια μέρα πνευμονικής υπέρτασης.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από όλα αυτά είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Και επειδή ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει να δυναμώνει, είμαστε στο Μάιο.
1: Μας.
0: Να, μας έστειλε και τέσσερις ήλιους. Τέσσερις ήλιους, πώς μας τους στέλνεις, Ευαγγελία, χωρίς να έχουμε προβάλει προηγουμένως αντιλιακό. Λοιπόν, είναι λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα του καλοκαιριού, θέλουμε να πιστεύουμε, παρότι ξεκάθαρα η Σοφία επιμένει για μπουφάν στην Ήπειρο.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Νίκο, με την παρένθεση, σήμερα έχει πολύ ζεστή εδώ, εγώ δηλαδή ζεσταίνομαι. Ο Διαμαντής μας λέει ότι
0: ο παππούς με το φανελάκι.
1: Μπράβο, είδες που ξεντήθηκες και εσύ. Ας μείνουμε εδώ. Ας μείνουμε μόνο στο κοντομάνικο.
0: Μην οργιάζει η φαντασία σας. Το φανελάκι μας.
1: Όχι, θα είχα βγει ήδη από το στούντιο. Και η Σοφία λέει, θα είχαμε τρέξει μαζί. Στον Εύωσμο 11 βαθμούς αυτή την ώρα, λέει, στην εφαρμογή του Διαμαντής.
0: Ο Διαμαντής είναι σωστός. Είσαι εντάξει, είσαι στο μέσο όρο. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή μέρα λοιπόν μελανόματος, θα υπάρξουν και κάποιες από τη δερματολογική εταιρεία για κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες εκδηλώσεις, και θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη γενικώς για τα δερματικά, για τα μελανόματα, για όλα αυτά, μετά τις 7:30 εδώ με μία από τις πιο έτσι έγκυρες καθηγήτριες δερματολογίας της περιοχής μας. Λοιπόν, πάμε όμως στην 5η Μαΐου και σαν σήμερα το 553 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: Αχ, αυτό το θυμάμαι από τα θρησκευτικά από το σχολείο.
0: Βέβαια.
1: Μονοφυσιτισμός. Μας έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Αριανισμός, μονοφυσιτισμός.
1: Μπράβο. Όλες οι αιρέσεις μακριά.
0: Περνάμε τώρα 1700... πολλούς αιώνες.
1: Ναι.
0: Πετάμε 12 αιώνες μπροστά από το 553.
1: Φαντάσου, από το 553 δηλαδή δεν γίνεται κάτι τόσο αξιόλογο στην ιστορία.
0: 5η Μαΐου.
1: Μέχρι το 1789, όταν συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, έτσι λέει λεγότανε, που θα οδηγήσει ουσιαστικά στη Γαλλική Επανάσταση.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ βλέπουμε Λία Χριστάρα, γιατί μας λέει, γιατί εγώ δεν βλέπω μέχρι εκεί.
1: Άνδρασε αμόκης, έβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και τραυμάτισε τρία άτομα.
0: Να, αυτά που λέγαμε πριν.
1: Μήπως είναι αυτό στη Χαλκιδική που ο Κουρανός νόμιζε ότι είναι οικογένεια Ρώσων.
0: Παναγία.
1: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Αυτά που λέγαμε
1: αυτό,
0: πριν.
1: Έτσι, φίλες και φίλοι, εγώ τα περίμενα. Στη Χαλκιδική λέει, γιατί το σκεφτόμουν και έλεγα, αν είναι ένας Ουκρανός που βρίσκεται εδώ, γιατί βλέπουμε ο Ουκρανός και συναντήσει έναν Ρώσο που μπορεί να είναι σε διακοπές.
0: Νόμιζε, βέβαια έχουμε τεράστια.
1: Σε διπλανά,
0: έχουμε
1: σε διπλανά
0: τεράστια
1: δωμάτια.
0: Ύφεση του ρωσικού τουριστικού ρεύματος. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν καμιά φορά μπορεί να μπερδεύει κάποιος και με κάποιον ομογενή ή με κάποιον που μοιάζει έτσι που είναι.
1: Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να ήταν Ούγγροι οι άλλοι που τους πέρασε για Ρώσους.
0: Μάλλον δεν πήγαινε καλά και πολύ καλά.
1: Πάντως δες, έχει ξημερώσει έξω κανονικά. Μέρα έχει τώρα.
0: Λοιπόν, 1916 επανερχόμαστε στην αναδρομή μας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Το 1916, εκεί χάσαμε τον οικονομικό, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.
0: Που έπεσε κάτω από το 10%.
1: 95 ποιον είχαμε, Σιμίτη θα είχαμε.
0: Τον Σιμίτη τον είχαμε από το Γενάρη του 96. Από τότε 96. Με εκείνη την εκλογή.
1: 95 ποιον είχαμε.
0: Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Και έριξε τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο.
0: Νομίζω δεν ήταν, δεν είχε μπει ακόμη στη διαδικασία εκεί του Ωνασίου, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, η κυβέρνηση λειτουργούσε ούτως ή άλλως. 2002 ο Παναθηναϊκός νικά με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ βεβαίως για τρίτη φορά στην ιστορία του. Και πάμε τώρα σε μια πολύ δραματική κατάσταση.
1: 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Θυμάμαι ακόμα την εικόνα στο μπαλκόνι.
0: Τη φωτογραφία, τη χαρακτηριστική.
1: Τις φοβερές προσπάθειες, μπράβο, κάποιος να ζητούν, κάποιος να τους βοηθήσει.
0: Τέσσερις ζωές ουσιαστικά χαθήκανε μέσα από αυτήν την απίστευτη κατάσταση.
1: Κι όμως υπάρχουν ακόμη, πριν συνεχίσουμε, κάποιοι οι οποίοι σε ένα μνημείο που έχει στηθεί για τα θύματα της Μαρφίν
0: ασχημώνουν,
1: πηγαίνουν βανδαλίζουν και βανδαλίζουν το συγκεκριμένο το μνημείο, ρε παιδάκι μου. Δεν είμαστε για τίποτα.
0: Μπάμπη μου, επειδή θα ήθελα να κάνω μία πάσα στο επόμενο τραγούδι,
1: ναι,
0: μπορείς να πάρεις τις γεννήσεις άνετα, χαρακτηριστικά.
1: 1818, Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο, νομίζω ότι όλοι στα νιάτα μας το διαβάσαμε, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκελς, με τον οποίο έχουμε γεννηθεί στην ίδια πόλη της Γερμανίας, στο Βούπερταλ, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. 1921, Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
0: Από τη Λευκάδα, θυμάμαι.
1: Μπράβο, ο οποίος ήταν σοβαρός στις προσεγγίσεις του στα θέματα της οικονομίας. Και 1988 γεννιέται η Αντέλ, η πολύ γνωστή Βρετανίδα τραγουδίστρια.
0: Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε Αντέλ, θα ακούσουμε, θα καταλάβετε τι θα ακούσουμε.
1: Βλέπω, Ναπολέον Βοναπάρτη.
0: Λοιπόν, θάνατη. Σαν σήμερα το 1821, έτσι, σαν σήμερα το 1821, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η Επανάσταση, φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτη.
1: Καλά, και πού βρήκες τραγούδι του Βοναπάρτη, είσαι απίστευτο. Ναι.
0: Μποναπάρτε. Σήμερα έχουμε και κάνα δύο ιταλικές επιλογές, έτσι, να τα ακούνε αυτά κάποιες πελαγίες εδώ που μας έχουν γράψει.
1: Που επειδή γιόρταζαν δεν εξαφανίστηκαν, να τα λέμε
0: λοιπόν,
1: και αυτά.
0: Α, μπράβο. 1981 φεύγει από τη ζωή ο γνωστός Μπόμπι Σαντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ.
1: Του πολιτικού σκέλους του ΙΡΑ, νομίζω.
0: Και θα επιστρέψω λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1965, έφυγε, θα έλεγα, σε πολύ έτσι, νέα ηλικία ακόμα, ο περίφημος Νίκος Γούναρης. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια αυτή τη στιγμή, ένα από τα τραγούδια, είναι και αγαπημένο του φίλου μου του Τάστου Κοτσόπουλου, αφιερωμένο ο Κοτσόπουλου, κάποτε το τραγουδούσε εκεί στην αίθουσα σύνταξης της R3.
1: Για να το ακούσω, γιατί ο Γούναρης είναι πραγματικά πολύ.
0: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Και βρέχε.
0: Πού βρέχε μονότονα.
1: Μονότονα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 1965 φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού με την κιθαρίτσα του εκείνη την περίφημη, ο Νίκος.
1: Τον οποίο τον έχουμε δει και σε κάποιες σκηνές ελληνικών ταινιών.
0: Ένα βράδυ που βρέχε λοιπόν, παρότι σήμερα δεν αναμένεται βροχή.

0: Τώρα πώς θυμάστε με τον Νίκο Γούναρη και πάμε στο Μετάλλικα.
1: Ναι, κιθάρες ο ένας, κιθάρες ο άλλος. Βέβαια, αυτή η ευγενική φυσιογνωμία, ρε, η χαρακτηριστική με το μουστάκι.
0: Ήταν γλυκούλης.
1: Και με τον τρόπο με τον οποίο παίζοντας κιθάρα σε ελληνικές ταινίες τον βλέπαμε να προσεγγίζει τον πρωταγωνιστή για να τραγουδήσει δίπλα ή να καθίσει δίπλα του. Είναι... Σου έβγαζε, ρε παιδάκι μου, μια ευγένεια. Μια ευγένεια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γράψει πολύ σημαντικά
0: τραγούδια. Και υπήρχε και μια ευγένεια, έτσι όπως και να το κάνουμε, μια ευγένεια στην εποχή. Υπήρχε και σκληρότητα, αλλά υπήρχε και μια ευγένεια άλλου τύπου. Λοιπόν, Μπάμπη μου, πριν πάμε στους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων, να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε ότι όπως και χθες, στις ίδιες περιοχές της εξοχής, έχουμε από τις 8 το διακοπή, πρωί μέχρι τις 2 και μισή ή αντίστοιχα μέχρι τις 3
1: ή ηλεκτροδότηση.
0: Ηλεκτροδότηση. Okay. Έχουμε ανακοίνωση από το ΔΔΕ. Εκεί η λεωφόρος Παπα-Νικολάου.
1: Στην γειτονιά μου, εκεί στο Ρεζίκι.
0: Σήμερα θα αφορά τους πελάτες που βρίσκονται απέναντι από τον Παπα-Νικολάου κατά μήκος του δρόμου.
1: Ενώ χθες τους εξαιρούσε.
0: Είχαν εξαιρεθεί.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα σου δώσω μια πληροφορία. Κράτα την, θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, Νίκο. Αντιλιακό. Φοράμε όλο τον χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Α, ήρθε εδώ η τσικυρικιτζού δερματολόγος.
1: Όχι, δεν λέω γιατί είναι.
0: Όχι, εγώ λέω για την Ευαγγελία.
1: Α, λες την Ευαγγελία μας τσικυρικιτζού.
0: Δερματολόγος, τα δερματολογικά.
1: Μα δεν λέει κάτι, σου λέει ότι φοράει αντιλιακό.
0: Επιστήμον.
1: Φίλε, νομίζω ότι πρέπει να το πάρεις πίσω. Πρέπει να το πάρεις πίσω.
0: Φορά όλο τον χρόνο.
1: Φοράει αντιλιακό όλο τον χρόνο, αυτό είναι το σωστό. Μπράβο. Γιατί αλλιώς κάνεις να κάνεις πανάδες και τα λοιπά. Και μάλιστα εμείς που η αλήθεια δεν έχουμε εκείνη την πλούσια ακόμη που μας χαρακτήριζε στα νεανικά μας χρόνια, θα πρέπει να το ξέρουμε πρώτη, Νίκο.
0: Κοίταξε, οι γυναίκες ασχολούνται και λίγο με την καλλιντική τους περιποίηση περισσότερο από εμάς.
1: Τώρα όμως, Νίκο, εσύ θα τώρα, μας πει σε λίγη
0: ώρα τώρα να σε δω.
1: Και η ειδικός δεν αφορά την ομορφιά αλλά την υγεία μας.
0: Εσένα,
1: Νίκο,
0: να σε δω το πρωί εκεί κατά τις 4.30 ώρα το ξημέρωμα πριν έρθεις στη δουλειά να βάζεις αντιλιακές κρέμες. Να σε δω και τι στον κόσμο.
1: Πάντως καλοκαίρι, αλήθεια είναι ότι φοράω. Ευαγγελία, εμείς να ξέρεις ότι τον χειμώνα δεν την πολύ φοράμε, γιατί συνήθως ο σκούφος γίνεται ένα με το κεφάλι
0: μας. Είναι επειδή είσαι κάμπριο γι' αυτό.
1: Από τα φρύδια και πάνω δεν βλέπεις τίποτα. Από τα φρύδια και κάτω μόνο, να ξέρεις.
0: Κοίταξε, θα σου πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος εκεί στη Λάρισα, έτσι και λόγω του κλίματος και ειδικά ο γυναικείος
1: για
0: κόσμος.
1: Για να δω πώς θα το μαζέψει τώρα.
0: Δεν έχω να μαζέψω τίποτα.
1: Του δίνω ένα 50.
0: Έχει πάντοτε μία πολύ πολύ καλή επιδερμίδα. Αυτή την επιδερμίδα πρέπει οι Λάρισσες να την φροντίζουν. Έτσι, Ευαγγελία, πρέπει να τη φροντίζετε. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τις φροντίδες και πάμε στους τίτλους, κύριε Μπάμπη, γιατί σε λίγο θα κατέβει η Βούλα Ισάκη, θα μας προλάβει εδώ με το δελτίο.
1: Ήδη. Λοιπόν, η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Να μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Εδώ το βλέπω πολύ στην ισορροπία την τοποθέτηση της είδησης. Mm-hmm. Παιδιά, οι Ιρανοί χτύπησαν εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Δεν υπάρχει εδώ ισοπαλία και ο ένας χτύπησε και ο άλλος. Οι Ιρανοί χτύπησαν πετρελαϊκές πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη.
0: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τη φωνή του εκδικητή. Θυμάσαι παλιά τους εκδικητές.
1: Ναι.
0: The Avengers. Λοιπόν, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, κάνει λογοπαίγνια σε ανάρτησή του στο X ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάνει το μεταξύ λογοπαίγνια, αλλά οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι απαγορευμένες εν πωλής στο Ιράν, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, όχι, μην το ξεχνάμε.
0: Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση, ενώ κατά δίκη της Ιρανικής επίθεσης είχαμε από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία.
1: Έχω την αίσθηση, Νίκο, και θα κάνω μια εκτίμηση από αυτές τις οποίες ρυψοκινδυνεύω, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη τους, ότι αν δούμε και πάλι μια στρατιωτική κλιμάκωση κατά την οποία το Ιράν θα ξαναχτυπήσει αραβικές χώρες εκεί της περιοχής, ότι αυτή τη φορά ίσως να δούμε χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να ανταποδίδουν χτυπήματα στρατιωτικής ισχύως σε βάρος του Ιράν. Κράτα το να δούμε.
0: Ανάλογα με τη δυνατότητά τους και με την κάλυψη που έχουν από τους μεγάλους συμμάχους.
1: Εγώ πάντως αυτή την αίσθηση έχω ότι αν θα μπούμε σε νέο κεφάλαιο, όπου θα δεχθούν πλήγματα όπως το χθεσινό, θα τα αποδώσουν. Στο Ομάν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου.
0: Διότι το Ομάν είναι Σουλτανάτο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, με μία της μυστικής υπηρεσίας, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, ενώ αντισημιτικά γκράφιτι, ιδίως σβάστικες, έτσι, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε χθες η αστυνομία αλλά και δημοτικές αρχές.
1: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα.
0: Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα την πολύμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών.
1: Κρίμα που δεν έχει αναδρομική ισχύ, γιατί οι περισσότεροι οποίοι δεινοπαθούν μέχρι τώρα.
0: Δεν θα είναι το πίστευα ότι θα είχε αναδρομική ισχύ.
1: Μπράβο, ότι αυτοί ταλαιπωρούνται εξαιτίας των πανωτοκίων και θα έλεγα επίσης ότι πολύ δύσκολα κάποιος παίρνει πλέον δάνειο σήμερα και μάλιστα μέχρι 100.000 ευρώ. Δηλαδή δεν σου δίνουν εύκολα οι τράπεζες πλέον. Σήμερα ξεκινούν όμως οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίασης.

0: Πάμε στο διεθνή χώρο. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, με το Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός, και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Σαν να είχαμε εμείς τώρα πόλεμο με την Τουρκία και σταματούσαμε να τους χτυπάμε για να γιορτάσουν την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αδερφέ, κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους.
0: Τέλος, στην Κίνα τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Γνωρίζουμε ότι είναι ειδικοί στα πυροτεχνήματα, άλλωστε σύμφωνα με την ιστορία εκεί εφευρέθηκαν. Στο σημείο αναπτύχθηκαν σχεδόν 500 διασώστες και πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις σε επικίνδυνες ζώνες. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά πριν τις 7 και νομίζω πως είναι ώρα για ένα τραγούδι, και αυτό το τραγούδι θα είναι όμορφο, θα είναι αισιόδοξο, θα μιλάει για τις μικρές χαρές της ζωής, έστω στα ιταλικά, εκεί το προτιμώ στην αυθεντική του εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Μπάτσα με ανκόρα.
1: Μπάτσα, θα φάμε μπάτσα με ανκόρα.
0: Όχι.
1: Τι σημαίνει το μπάτσα στα ιταλικά?
0: Μπάτσα, φύλαμε.
1: Μπάτσα,
0: ακόμα.
1: Δώσε μου μια μπάτσα που εκεί βγήκε. Δώσε μου ένα φιλί. Είναι η ιταλική εκδοχή του
0: μπάτσο. Μπάτσο είναι το φιλί.
1: Να δεις πως αισθάνομαι.
0: Και μπάτσα, ας πούμε, είναι σαν να πούμε η προστακτική.
1: Ναι. Από εκεί βγήκε ο μπάτσος που λένε κάποιοι τους αστυνομικούς.
0: Άστο, μπάμπι μου, μην το αναλύουμε περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε το ταλέμπορο το τραγουδάκι. Έλα, πάμε. Από τον αγαπημένο Τζοβανότη, βεβαίως, πάμε το ακούμε.

0: Να αγαπάμε καθημερινά τις μικρές χαρές της ζωής. Άλλωστε, να σου πω κιόλας, ναι, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε υπογράψει καλά τίποτα ότι θα έχουμε μεγάλες.
1: Μπράβο. Και μερικές φορές δεν απολαμβάνουμε αυτό που έχουμε, προσδοκώντας κάτι καλύτερο.
0: Γι' αυτό μιλάει και το
1: τραγούδι. Την αγάπη και την καλημέρα μου στο Δημήτρη τον Αργύρα, τον πολύ καλό μας φίλο, ο οποίος αυτή την ώρα κινείται εδώ στη γειτονιά μας. Δες, μας έστειλε φωτογραφία μπροστά από το κτίριο της ΕΡΤ, μπροστά στην
0: Στη λεωφόρο
1: στρατού. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα και στο Μάκη, το Μουδιώτη, ο οποίος
0: πάλι μας στέλνει τα ευρηματικά του αστεία.
1: Αναρωτιέται μήπως το συγκεκριμένο τραγούδι λέει τελικά Μπάρτσα Αγκόρα. Βαρσελόνα.
0: Πριν εκφράζαμε και οι δύο, και εγώ και ο Μπάμπης, ότι δεν συμπαθούμε ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε άστο. Και να τα αφήσουμε και όλα τα άλλα, ναι, γιατί ναι, πρέπει για να αφήσουμε χώρο στην Βουλατσάκη.
1: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση είπε όχι στις προτάσεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. 27 χρόνια μετά την πρώτη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, σημείωσε το γραφείο τύπου της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής μετά την προσφώνησή του θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας Μέρδρα την Κωνσταντινούπολη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ στη συνέχεια θα παραθέσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κ. Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός έως και αύριο Τετάρτη 6 του μήνα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο ύποπτος που άνοιξε πυρ χθες στις 3 τοπική ώρα 10 ώρα Ελλάδος κοντά στο Λευκό Οίκο την ώρα που βρισκόταν μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον που βρίσκεται πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο μέχρι ότου ένστολοι αξιωματικοί της μυστικής υπηρεσίας τον εντόπισαν και ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας Ματ Κουίν, από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε και ένας περαστής. Έφηβος, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Στην κοινότητα εξοχής η διακοπή της ηλεκτροδότησης αφορά καταναλωτές και επιχειρήσεις απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου και κατά μήκος της οδού. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς ακινητοποιημένος στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και περισσότερο από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη στο Ισπανικό Εθνικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως πιθανή προορισμή για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που αυτή τη στιγμή πλέει στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες από 23 διαφορετικές εθνικότητες, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας, όπως ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου της η διαχειρίστρια εταιρεία. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της R3.
2: Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ.

0: η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Ελλάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα μπάμπε μου, και τέταρτο.
1: Εδώ είμαστε
0: πήγε,
1: ακόμα, εδώ είμαστε.
0: Είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε ακόμα εδώ. Ακούσαμε...
1: Ζωντανή στο χειροκρότημα.
0: Ακούσαμε.
1: Κομματάρα κι αυτή, ναι, έτσι πρωτοψάλτη.
0: Ακούσαμε τους Queen.
1: Είμαστε ακόμα και να... ζωντανή.
0: Αντί να σχολιάσεις το τραγούδι που σ' αρέσει, το βάζουμε για σένα.
1: Αλλά αυτό είναι ύμνος, ρε. Είναι ύμνος.
0: Who wants to live forever.
1: Γιατί να σχολιάσω εγώ, δηλαδή, οποιοδήποτε ακροατής μπορεί να πει πράγματα για αυτό το εξαιρετικό κομμάτι. Τον Queen που ήταν από τα αγαπημένα μου.
0: Ήταν από την αγαπημένη σου ταινία, το Highlander.
1: Συγκροτήματα.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν και το υπενθυμίζουμε, από τις 8 μέχρι τις 2.30 τις 3 αντίστοιχα στην περιοχή της εξοχής διακοπή ρεύματος. Έχουμε όμως και διακοπή υδροδότησης. Για να δούμε ποιες περιοχές.
1: Φαντάζεστε να ήταν στην ίδια περιοχή.
0: Καλά.
1: Κάντε μια.
0: Μπάμπι.
1: Έλα, κάντε μια.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση σε ΕΙΑΘ, σήμερα από τις 10 μέχρι τις 2, ένα τετράωρο, έχουμε εργασίες στη συμβολή των οδών 25 Μαρτίου με Χαλκίδη. Και λόγω αυτών των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στα ανατολικά. 25 Μαρτίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου και σε παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκεί στις παρυφές της περιοχής Χαριλάου.
1: Εγώ, Νίκο, βλέποντας τον χάρτη με την κίνηση, θα σου πω ότι μόλις 16 λεπτά μετά τις 7 και ήδη τα προβλήματα στην περιφερειακή, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς τα δυτικά, είναι σημαντικά. Ξεκινούν κλασικά πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και συνοδεύουν όλους εσάς που την διανύεται αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη οδό με κατεύθυνση, το ξαναλέω, προς τις δυτικές περιοχές της πόλης. Θα σας συνοδεύουν και μετά, λίγο μετά την διασταύρωση της εξόδου για τα Πεύκα, για το Ριτζίκι.
0: Ναι. Έχουμε βέβαια αυτή την κλασική εικόνα, θα έλεγα όχι ιδιαίτερα επιβαρημένη, ειδικά στο ρεύμα προς ανατολικά. Είναι
1: όχι,
0: σχεδόν
1: είναι
0: εξαιρετικά.
1: Απλώς είναι 16 λεπτά και ήδη τα πρώτα προβλήματα. Ναι.
0: Κεντρικά, από ό,τι βλέπω, ευτυχώς τουλάχιστον τόσο νωρίς, 7 και 16, δεν έχουμε προβλήματα σημαντικά ούτε στην Λαγκαδά, στον άξονα της Μίκη Θοδωράκη, ούτε στο κέντρο, σε κανέναν από τους δρόμους του κέντρου.
1: Τέλεια. Και για το, αφού τώρα είπες, βλέπω, δρόμους του κέντρου είπες,
0: ναι,
1: δεν παίρνουμε τη Λέα τη Χριστάρα να τη βγάλουμε, να μας πει τι γίνεται αυτή την ώρα έξω από εδώ.
0: Ωραία,
1: από το στούντιο.
0: Αν μας βοηθήσει λιγάκι η Σοφία Σακαλή.
1: Αν θα δυναμώσει λίγο το μουσικό χαλί, γιατί μιλάμε για τους δρόμους, ποιος τους ξέρει καλύτερα. Ποιος τους ξέρει.
0: Γιατί τροχονόμος είναι.
1: Όχι, φίλε, τους διανύει καθημερινά στη μάχη για το ρεπορτάζ.

0: Εδώ είναι Μπάμπη, την πήρα τηλέφωνο. Το είπα και το έκανα, Μπάμπη. Μα, τι άλλο θες να κάνω, δηλαδή.
1: Όχι, φίλε μου, και μόνο αυτό αρκεί. Γιατί όταν λέμε, α, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και εμείς δίνουμε κάποια στιγμή για την κίνηση, την ουσία του ρεπορτάζ για τους δρόμους, για το τι συμβαίνει γύρω μας εδώ στην πόλη, την έχει πάντοτε η Λέη Χριστάρα.
0: Καλώς την είναι λοιπόν, καλώς την είναι την Πέρδικα που περπατεί λεβέντικα. Καλημέρα, Αλία.
2: Καλημέρα σας. Ότι περπατάω λεβέντικα πια, ναι, γιατί δεν έχει κρύο σήμερα, επιτέλους. Έχει ένα πολύ ωραίο καιρό.
0: Αυτό σχολιάζαμε και εμείς πριν.
2: Χειμωνάκι, δεν σερχόμαστε. Τελειώσαμε από χρονιά. Αυτό ήταν.
1: Πες τα, ρε, Λία.
0: Άρη Κουτσιούκη, μας ακούς. Άρη Κουτσιούκη, μας ακούς.
1: Ναι,
2: ναι. Αδερφός.
0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο παραπάνω στη Λία, βλέπω εκεί στην Αγίου Δημητρίου προς την αρχή, εκεί με την Προξένων, δίπλα από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί έχουμε τέτοια ώρα κάποια θεματάκια. Δεν ξέρω αν έχει εντοπίσει κάποια άλλα θέματα, παύλα προβλήματα, παύλα λύσεις.
2: Μίλετε τέτοια. Τώρα μπορεί να έχει κίνηση.
0: Μια που μιλάμε για την πόλη, έγινε πριν από λίγες μέρες γνωστό, και μάλιστα έβλεπα κάποιους τουρίστες από την Τουρκία που σταματούσαν και φωτογράφησαν, έγινε γνωστό από το Δήμο ότι ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση εκείνου του τοπόσιμου, του μνημείου με τις ομπρέλες. Έτσι και είχε βγάλει
2: νομίζω και σήμερα εκδήλωση.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Δες τώρα, χωρίς να το ξέρω. Για πάμε
2: έχει
0: εκεί.
2: Σήμερα το απόγευμα εκδήλωσε ο Δήμος παρουσίασης του ανανεωμένου επί της ουσίας. Εγώ νομίζω ότι είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο
1: της ομπρέλας
2: του Βοκολόπουλου. Ακόμα και από το Λευκό Πύργο, δηλαδή, έχει τα πρωτεία στην πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι έγινε μια έτσι γενική, τέλος πάντων, συντήρηση. Θυμάστε που έφυγε
1: ένα ρεκτιφιέ.
0: Γυαλίσανε τα μέταλλα.
2: Ναι, μπήκε στην καλύβρα. Λοιπόν, πήγαν οι ομπρέλες καταρχάς στο Ίδρυμα Ζωγκολόπουλου και εκεί συντηρήθηκαν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι φύγαν αυτά τα αυτοκόλλητα που είχε παντού.
0: Αφρόντισαν να έχουν βάλει αυτοκόλλητα και εκεί.
2: Παντού. Δεν
0: φαντάζομαι κυρίως οπαδικά.
2: Λουκέτα.
1: Ναι, το καινούργιο, μπράβο.
2: Κλειδώνουμε την αγάπη μας, δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω καν να επεκταθώ.
1: Όχι.
2: Και τοποθετήθηκαν, ναι, κλειδώσε την αγάπη σας. Μετά, αλλιώς δεν έφυγε τώρα, τελείωσε την κλειδώσε. Και μετά και ο φωτισμός τοποθετήθηκε νέος. Και νομίζω ότι είναι και, από ό,τι είδα, δεν ξέρω και το χρώμα, δεν είναι λευκό νομίζω. Θα το δούμε το βράδυ σήμερα που θα παρουσιαστεί. Οπότε, είναι ανανεωμένο, είναι πανέμορφο. Πραγματικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από το γλυπτό.
1: Στους περισσότερους.
0: Και αν θυμάστε, παλιότερα ήταν λίγο πιο κάτω στην παραλιακή και μετά μεταφέρθηκε σε εκείνο το σημείο.
2: Το 1900, νομίζω μετά την ανάπλαση, αν δεν κάνω λάθος, τοποθετήθηκε.
1: Ενδεχομένως. Πάντως ξέρετε ότι υπάρχει και ένα άλλο σημείο, θα το χαρακτήριζα αντίγραφο παύλα μινιατούρα του συγκεκριμένου, ναι, κάπου αλλού στην πόλη.
2: Έγινε και εκεί η συντήρηση.
1: Πού? Επίσης, για πες, ρε, δώσ' το.
2: Στο Μόμους.
1: Ναι, ρε, είσαι γάτα, ρε. Μέσα εδώ
2: και
1: στο Μόμους, μέσα σε εγκαταστάσεις εκδήλωσης, το έχω δει και λέω, τι έγινε εδώ, έχουμε ένα αντίγραφο. Όποιος έχει ανάγκη να φωτογραφηθεί στις ομπρέλες και δυσκολεύεται εκεί, ας έρθει εδώ στο Μόμους, δεν το ξέρουν πολλοί.
0: Με την ευκαιρία θα πάρει και μερικά κλαστράκια
2: από το έξις. Ο οποίος δεν λειτουργούσε για πολλά χρόνια. Γιατί ο ομπρέλος, ναι, εκεί έχει και έναν καταράκτη που τρέχει το, ναι, νερό πάνω από τις ομπρέλες και είναι φανταστικό. Ναι.
0: Είναι,
2: να,
0: το παλιό, είναι, το παλιό,
2: τώρα
0: είναι το παλιό περίπτερο της ΔΕΗ. Μάλιστα υπάρχει ακόμα τη Μη Σένεκεν ο στήλος με τη ΔΕΗ, με το σήμα που γυρνάει γύρω-γύρω. Και είναι ένα από τα σημεία εκεί, το Μόμους, το παλιό περίπτερο της ΔΕΗ, το οποίο βέβαια εμένα μου άρεσε περισσότερο πως ήταν στην δεκαετία του 60, που φαίνονταν και σε ελληνικές ταινίες, ήταν πανέμορφο τότε. Είναι από τα σημεία τα οποία έχουν υποθεί ότι σε πιθανή ανάπλαση θα διατηρηθεί ως ένα από τα έτσι ιδιαίτερης ιστορίας σημεία. Ναι. Κατά τα άλλα, δίπλα είναι η Ανθοέκθεση. Δεν ξέρω αν πήγατε. Εγώ χθες πήρα 4 γλαστράκια, πήρα εκεί τα θυμάρια
1: πριν
0: μου.
1: Την Ανθοέκθεση,
0: πήρα τους βασιλικούς μου.
1: Πριν την Ανθοέκθεση, ανεβαίνοντας στην πλατεία της Χάνθ, έχει μέλια, κασέρια.
0: Ναι. Έχει τώρα και κριτικά προϊόντα.
1: Και γίνει. Χτυπά, περνά πρώτα από εκεί. Δεν σου μένουν χρήματα όταν φτάνει στι γλάστρε. Απλώ μυρίζει περνώντα.
2: Μην το ξεχνάμε.
0: Εξαρτάται πώ θα το πάρει. Αν θα το πάρει από κάτω προ τα πάνω ή από πάνω προ τα κάτω. Αν το πάρεις από πάνω προς τα κάτω, περνάς πρώτα από τα λελούδια. Λοιπόν, και έχει πολύ πολύ ωραία και μοσχοβολάνε κιόλας, τώρα που έφτιαξε και ο καιρός λίγο. Άντε να κάνετε κανένα ρεπορτάζ.
1: Αντικλικός.
2: Παιδιά, όταν είναι η εφοέκθεση, θα σας πω, πάντα θυμάμαι ένα μπουρίνι θεότρελο που είχε πιάσει μια χρονιά.
0: Που είχε πάρει και γλάστρες και
2: τις
0: είχε κατεβάσει μέχρι την πλατεία της Χάνθ.
2: Αλλά τότε πραγματικά ήταν τρομακτικό.
0: Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε.
2: Υπάρχει 4 χρόνια, 3-4 χρόνια, δεν
0: έχει. Ίσως και λιγότερο.
2: Είχαν πάει βόλτα όλες οι γλάστρες και οι άνθρωποι κάθισαν άλλες 2 εβδομάδες για να βγάλουν τα σπασμένα.
1: Πάντως η ανθοέκθεση η τωρινή διαρκεί μέχρι τις 10 του μήνα, νομίζω, αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν είναι?
2: Ναι.
1: Μέχρι τις 10, γιατί ρώτησα χθες μία κυρία, γιατί και εγώ περνάω κάθε μέρα από εκεί και οσμίζομαι τις μυρωδιές των λουλουδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λία μου, δεν έχει κάτι άλλο για το οποίο να
2: ανησυχούμε,
1: να έχουμε το νου μας?
0: Αυτό το συμβάν με την...
1: Τη Λία ρωτάω, ας μας πει Λία. Για πες, Λία.
0: Ποιο συμβάν? Να βλέπεις.
1: Αφού δεν μας αφήνει να σταυρώσουμε
2: κουβέντα. Έχω ξέρω πολλά συμβάντα. Κοιτάξτε, ένα είναι το θέμα της Ryanair που γενικά απασχολεί πολύ. Ένα είναι σίγουρο αυτό. Είμαι σίγουρο όμως το έχετε συζητήσει.
0: Ποιο λες?
2: Το θέμα της Ryanair. Το,
0: α, καλά. Ryanair. Αυτό χθες ήταν το νούμερο ένα θέμα μας.
2: Σήμερα να δούμε που θα μιλήσει ο Αγγελούδης με τη Ryanair, να δούμε τι πραγματικά ισχύει καταρχάς.
1: Κοίταξε.
2: Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επαφή με κανέναν εμπλεκόμενο, τέλος πάντων.
1: Και υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι και τη τάξη του 15% η αύξηση, ότι είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που ζητάει η Fraport. Απλώς εμένα το θέμα το οποίο θέτω από την πρώτη στιγμή εδώ και στις κουβέντες με τον Νίκο Λία είναι κατά πόσο οι κινήσεις των φορέων της πόλης, των αυτοδιοικητικών ή των όποιων, ας πούμε, επαγγελματικών επιμελητηρίων κτλ. Μπορούν να ανατρέψει μια κατάσταση την οποία διαμορφώνει μια ιδιωτική εταιρεία, η Fraport, στις διαπραγματεύσεις που κάνει με μια άλλη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, τη Ryanair. Αυτός είναι ο φόβος μου, δηλαδή ότι ναι μεν αφορά την πόλη, αλλά δεν περνάει από το χέρι της για να αλλάξει κάτι, για να επηρεάσει.
2: Κοιτάξτε,
0: παιδιά, υπάρχουν κάποιες και από την Fraport και από την Ryan, κυρίως έτσι την Fraport και γενικά όποιες εταιρείες λαμβάνουν βάση σύμβασης κάποιες υποδομές να τις διαχειριστούν, υπάρχουν και κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρουμε αναλυτικά τα κείμενα, αλλά πάντοτε πρέπει να φροντίζουν, έτσι στις συμβατικές υποχρεώσεις τους είναι να φροντίζουν να υπάρχει και το ανάλογο κοινό το οποίο θα επισκέπτεται έτσι την πόλη ή αντίστοιχα θα χρησιμοποιεί τις δομές αυτές.
1: Εγώ νομίζω ότι μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο, εάν θα μπορούσε να υπάρχει μία παρέμβαση, σε εκείνη την περίπτωση ενδεχομένως να υπήρχε και ένα αποτέλεσμα. Τώρα αυτά, η αλήθεια είναι ότι εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και κατά πόσο μπορούν να επηρεαστούν από τις αντιδράσεις εδώ των φορέων της πόλης, γιατί όλοι πραγματικά...
2: Ναι, γιατί είναι δύσκολη και διεθνής σκηνή.
1: Συγκυρία.
2: Μιλάμε σε αυτό το επίπεδο πια και ακόμα και για άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν μειώσει κατά πολύ.
1: Μπράβο.
0: Χθες, παιδιά, Μπάμπη και Λία, διάβαζα μία ανάρτηση της σελίδας στο Facebook, το «Όμορφα ταξίδια». Ήταν μία από τις σελίδες που ανέδειξαν...
2: Όχι, αυτή η σελίδα το ανέδειξε
0: πιθανότατα
2: πρώτη και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Λοιπόν, σε σχέση παραδείγματος χάρη με το αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας, λέει, αν και πρωτεύουσα κράτους το αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας, Σλοβενία έτσι, δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη κινητικότητα και το φέρνει ως παράδειγμα διότι η Ryanair είχε προτιμήσει από το αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας, το οποίο κατά σύμπτωση το διαχειρίζεται πάλι η Fraport Σλοβενία, εκεί η τοπική ας πούμε θυγατρική, και προτίμησε την Τεργέστη στη γειτονική Ιταλία που είναι λιγότερο από μία ώρα περίπου από την Λιουμπλιάνα και έκανε μεγάλη επένδυση στην Τεργέστη και το δίνει ως ένα παράδειγμα πάλι ότι πώς γίνεται η διαχείριση από αυτές τις εταιρείες.
1: Πάντως αρχίζουν και ακούγονται όμως πληροφορίες που λένε ότι δεν αφορά ενδεχομένως μόνο το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν τα κόστη για την βάση της Ryanair εξαιτίας των αυξήσεων που ζητάει η Fraport, αλλά ενδεχομένως να αφορά αυτό που είπε νωρίτερα και η Λία, δηλαδή τη συνολική συγκυρία σε σχέση και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να δικαιολογείται η πιθανότητα να την πάρει από εδώ τη βάση η Ryanair και να την πάει αλλού. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία τίθενται.
2: Ότι πια κάποιοι πηγαίνουν μέχρι και στην Σόφια για να ταξιδέψουν. από το αεροδρόμιο από εκεί.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν συμφέρει και πολύ. Και από ό,τι είδα, και από ό,τι είδα και οι χρεώσεις με ένα λεωφορείο, παραδείγματος χάρη, στο πήγαινε έλα.
2: Είναι περίπου στο τέλος θα σου βγει.
1: Τάψεξες. Ναι, Νίκο, όμως ναι, τάψεξες. Βλέπεις.
0: Πέρα από την ταλαιπωρία. Όχι, κάποιοι άλλοι είχαν το ρεπορτάζ έτοιμο και είδα απλά τα στοιχεία. Γιατί εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Έβλεπα δηλαδή είτε με το κτέλ είτε και με κάποιες άλλες λεωφοριακές γραμμές, ανεβαίνει το κόστος. Και είναι και δεν είναι και έτσι και γρήγορα. Δηλαδή θα λέω για τη Σόφια είναι τουλάχιστον 2,5-3 ώρες, δεν είναι η διαδρομή.
1: Είναι, τρεις ώρες είναι.
2: Είναι, ναι, απλά είναι πια τα σύνορα ανοιχτά. Αυτό είναι το που βοηθούσε επί της ουσίας αυτό. Αλλά,
0: εντάξει, να πω, αν είναι να πάρεις καμία υπερατλαντική πτήση που είναι σε μεγάλο κόστος, σίγουρα αυτό το κόστος του λεωφορείου είναι μικρό. Αλλά αν είναι να πάρεις μία πτήση, ας πούμε, για την Ιταλία ή την Ελβετία ή τη Γερμανία, δεν συμφέρει τώρα
2: όχι,
0: να
2: πας
0: με
2: φυσικά. Μιλάμε για μεγάλες προστάσεις.
1: Για να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Δεν είναι καλή εξέλιξη.
0: Εγώ πήγα να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν πριν και τη Χαλκιδική που μου είπες. Δεν ξέρω αν σε αυτό αναφερόταν, σε ένα βίο περιστατικό Ηλία.
2: Ο άνθρωπος είχε πρόβλημα.
0: Είχε πρόβλημα. Αυτό αντιληφθήκαμε κι εμείς με τον Μπάμπη.
2: Το θέμα βέβαια είναι ότι εσύ κάθεσαι ωραία και καλά στην αυλή του σπιτιού σου.
0: Πίνεις τον καφέ σου.
2: Πίνεις τον καφέ σου και ξαφνικά βλέπεις ένα μενόμενο Ουκρανό με ένα μαχαίρι να μπαίνει μέσα.
1: Του έχει περάσει για Ρώσο.
2: Του έχει περάσει για Ρώσο.
1: Δεν μιλάς Ρώσο.
2: Είσαι Ρώσο καν. Ναι, εσύ είσαι Ούγγρο.
0: Και αν τη βρει το δίκιο σου μετά.
1: Και
2: η οικογένεια που
1: μαχαίρι.
2: Έκανε τέλος πάντων διακοπές. Ευτυχώς δεν είχαμε καμία τραγική κατάληξη. Οι τραυματισμοί δεν είναι σοβαροί.
1: Ευτυχώς.
2: Ο 75χρονος Ούγγρος και η 59χρονη Γερμανίδα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο που λυγίζουν με ελαφρά τραύματα.
0: Άνα,
2: και ο 40χρονος γιος της Γερμανίδας που προσπάθησε να σταματήσει τον μενόμενο Ουκρανό, εντάξει, έφερε κάποιους τραυματισμούς. Δεν χρειάζεται.
0: Αγία μου που έμπλεξαν.
2: Αυτό, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν,
2: ή μπορεί να σου έρθει τη μια μέρα στην άλλη.
0: Λία μου, φεύγουμε για το δελτίο ειδήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο έξω Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ομιλία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα απευθύνει σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΕΠΕΚΕΠΕ κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός για τις εκδηλώσεις της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο. Ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια πανέμορφη μέρα ξημερώνει στην πόλη και ήδη περισσότεροι βρίσκεστε στους δρόμους, όπως οι άνδρες της οικογένειας Καραβά που οδεύουν αυτή την ώρα προς το σχολείο των παιδιών. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Γιώργο Τζούνιορ. Και καλημέρα βέβαια και στη Μαρία Τιτζίμα, η οποία μου υπενθυμίζει ότι εκεί σε περιοχή του Πανοράματος, πέρυσι με την κακοκαιρία, υπήρξε ταυτόχρονη διακοπή και ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
1: Με αφορμή αυτό που λέγαμε πριν για την εξοχή.
0: Ότι φαντάσου, ας πούμε, μια περιοχή να έχει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές διακοπές και να μένει σε κίνηκο.
1: Εντάξει, είναι να γράψεις και Τζόκερ. Έτσι,
0: στο τέλος.
1: Λοιπόν,
0: στο τέλος.
1: 37 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ η πόλη ξύπνησε. Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός μαζί σας από τις 6 μέχρι τις 9 όπως κάθε πρωί. Και μαζί μας βέβαια και η Σοφία Ισακαλή, η οποία θα έχει την ευκαιρία ίσως να ακούσει και κάποιες.
0: Ακίνητος φρουρός.
1: Συμβουλές.
0: Στην τεχνική
1: τώρα.
0: Επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Να, λέγαμε πριν, πειραζόμασταν εκεί και με την φίλη μας την Ευαγγελία για την περιποίηση του δέρματος. Λοιπόν. Πρόσεχε τώρα, είπαμε ότι αυξάνεται η ηλιοφάνεια όσο περνάνε οι μέρες, έτσι. Είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει εντονότατη ηλιοφάνεια.
0: Και μάλιστα αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες και οι κλιματολογικές συνθήκες κατά το χειρότερο, δηλαδή υψηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.
1: Ξέρω εγώ βέβαια, αυτό καμιά φορά έχει διπλές αναγνώσεις, όπως είδαμε τώρα με την Πρωτομαγιά, να έχει χιονοπτώσεις.
0: Ναι.
1: Η αναστάτωση του κλίματος.
0: Όταν όμως έχει ζέστη, έχει.
1: Όταν
0: πραγματική.
1: Έχει ζέστη και όταν έχει ηλιοφάνεια. Λοιπόν, σήμερα το λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μελανόματος. Και δεν ξέρω πόσο στην Ελλάδα έχουμε συνειδητοποιήσει έτσι κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός θα συνειδητοποιούμε. Οι ειδικοί της επιστήμης αυτής προειδοποιούν. Έχουμε μαζί μας μία από τις, θα έλεγα, πιο έγκυρες επιστημονικές γνώμες, τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη. Καθηγήτρια Δερματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η κυρία Ζωή Απάλα μαζί μας. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, καλημέρα κύριε Τσιομπάνογλου.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, εκπροσωπείτε και την Δερματολογική Εταιρεία Ελλάδας, έτσι δεν είναι, κυρία Απάλα?
2: Ακριβώς, είμαι Γενική Γραμματέα στην Ελληνική Δερματολογική Αφροδυσιολογική Εταιρεία, την ΕΔΑΕ, όπως την ξέρουμε.
1: Και με αφορμή, την συγκεκριμένη ημέρα, νομίζω ότι έχετε ετοιμάσει και κάποιες εκδηλώσεις, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως. Γενικά εμείς έχουμε εδώ και χρόνια θεσπίσει το μήνα Μάιο ως μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Φέτος με το σύνθημα «Νοιάζομαι, εξετάζομαι», καλούμε όλους τους πολίτες για δωρεάν εξέταση και ενημέρωση γύρω από το θέμα του καρκίνου του δέρματος. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, από τις 10 λοιπόν το πρωί και μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όποιος θέλει να εξεταστεί δωρεάν και να ενημερωθεί επί τόπου μπορεί να προσέλθει και με χαρά θα τον δούμε και θα τον εξετάσουμε.
1: Είναι στο πλαίσιο έτσι της ευαισθητοποίησης για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Έτσι ακριβώς. Βέβαια η καμπάνια ενημέρωσης δεν τελειώνει εκεί. Είναι όλος ο μήνας αφιερωμένος αυτό. Θα έχουμε μία μεγάλη κλίμακα φέτος δραστηριότητα που θα περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα, θα περιλαμβάνει και έντυπα μέσα για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της επαγρύπνησης για τον καρκίνο του δέρματος, της πρώιμης διάγνωσης αλλά και της ίσως στην προσπάθεια όλη και της μεταστροφής ουσιαστικά της συμπεριφοράς μας προς τον ήλιο, ώστε να λειτουργήσουμε προληπτικά, όχι δηλαδή να διαγνώσουμε απλά κάτι έγκαιρα, να προλάβουμε να μην το εμφανίσουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι μια πολύ μεγαλύτερη φυσικά προσπάθεια, η πρωτογενής πρόληψη, και ξεκινάει και από μικρότερες ηλικίες. Άρα θα έχουμε μέσα στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών και τις μικρότερες ηλικίες με παρουσία σε σχολεία.
0: Κυρία
2: να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι φέτος θα φωταγωγήσουμε και το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα εκείνη της δωρεάν εξέτασης με το ρίμπον μας, με τα χρώματά μας, είναι το πορτοκαλί και το κίτρινο.
0: Καλά, θα μπορούσαν να είναι και άλλα χρώματα.
2: Φυσικά, σε αυτή την πόλη πολλά περισσότερα, αλλά επειδή ο ήλιος, όπως καταλαβαίνετε, εμφανίζεται συνήθως με αυτά τα χρώματα όταν είναι και έντονο.
0: Αστειεύομαι, κυρία Πάλα, προφανώς.
2: Το ξέρω.
0: Εγώ θα ήθελα να σας...
2: εγώ
0: θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να προστατευθεί από τους κινδύνους αυτούς, τους οποίους εσείς περιγράφετε. Δηλαδή κάποιες καθημερινές μικρές συνήθειες, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν, mm-hmm. ώστε να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να χρειαστούμε είτε να προβούμε σε εξετάσεις για τη διάγνωση, είτε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε υποστεί ζητήματα τα οποία δεν θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Προληπτικά, προληπτικά. Και αν θέλουμε κιόλας να γνωρίζουμε... Ναι. Ναι, για πείτε μας.
2: Η πιο ουσιαστική ερώτηση είναι αυτή που μου κάνετε τώρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι ως προς την συμπεριφορά μας σε σχέση με τον ήλιο και την περιόδια ακτινοβολία, να πούμε ότι η ηλιοπροστασία δεν έχει νόημα να γίνεται μόνο τις ημέρες των διακοπών. Για να έχουμε ουσιαστική κάλυψη και προστασία από την μετά βαθύτερη στο χρόνο εμφάνιση καρκίνου δέρματος, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό χειμώνα-καλοκαίρι. Ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Και γιατί αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι η περίοδος ακτινοβολία είναι η UVB και η UVA. Παρότι η UVB είναι πιο έντονη το καλοκαίρι, είναι αυτή που προκαλεί ουσιαστικά το έγκαυμα το καλοκαίρι. Η UVA, που επίσης και αυτή σχετίζεται με τον καρκίνο του δέρματος, είναι παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και ακόμα και σε συννεφιασμένες μέρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακή προστασία χειμώνα-καλοκαίρι. Και να τονίσω ότι η αντιλιακή προστασία δεν είναι μόνο το αντιλιακό, υπάρχουν και μηχανικοί τρόποι κάλυψης, δηλαδή το καπέλο, τα ρούχα, τα μακριμάνικα, τα γυαλιά ηλίου. Άρα λοιπόν μπορούμε να προστατευτούμε και μηχανικά, γιατί γνωρίζω ότι κάποιοι κάποιες φορές μου αναφέρουν και εμένα όταν τους προτείνω το αντιλιακό, ότι με δυσκολεύει το αντιλιακό. Αν κάποιος καταφέρει να κάνει το καπελάκι, για παράδειγμα, μια συνήθεια καθημερινή, νομίζω ότι προστατεύεται το ίδιο. Βέβαια, ιδανικά θα είναι να βάζει και αντιλιακό. Αυτό είναι για την τροποποίηση της συμπεριφοράς μας, για την αποφυγή.
1: Γενικότερα το αντιλιακό, επειδή μερικές φορές οι αντιλιακές κρέμες, οι αλυφές, όλα αυτά προκαλούν έτσι μια αίσθηση λιπαρότητας, δεν είναι ευχάριστα για τον καθένα. Από την άλλη, αυτό που λέτε έτσι μακριμάνικο ή γενικότερα να καλύπτουμε το δέρμα μας, εγώ έχω δει, έχω διαπιστώσει κάποιους να σε κοιτάνε περίεργα, θα έλεγα έτσι σαν ούφο, αν μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες φοράς κάτι μακριμάνικο.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό φυσικά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι σε χώρες τις οποίες έχουν σοβαρότατη ηλιοφάνεια και ζέστη, mm-hmm. όπως είναι η Βόρεια Αφρική, ας πούμε, που όλοι έχουμε επισκεφθεί, έχουμε δει ότι και το καλοκαίρι εκεί χρησιμοποιούν μακριμάνικα, γιατί φυσικά προστατεύουν πολύ καλύτερα το δέρμα και επίσης και στο επίπεδο δροσιάς είναι καλύτερο το αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείς και μάλιστα ειδικά υφάσματα όπως είναι λινάφαν, βακερά και τα λοιπά που δροσίζουν. Πέρα από αυτό όμως, mm-hmm. να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος, τι θα πρέπει κανείς να κάνει. Όταν είσαι μετά από κάποια ηλικιακή φάση της ζωής σου, επειδή ξέρουμε ότι ο καρκίνος του δέρματος έχει σχέση με την ηλικία, η πρόταση είναι ότι μετά τα 50-55 μας θα πρέπει όλοι να κάνουμε ένα screening στο γιατρό, το δερματολόγο, δηλαδή να επισκεφτούμε το γιατρό και να μας δει από πάνω μέχρι κάτω, και μετά το πώς από εκεί και πέρα θα πρέπει να μας παρακολουθεί, θα μας το πει ο γιατρός, ο ειδικός.
1: Αυτό το χάρτη που λέτε εσείς, έτσι.
2: Τη χαρτογράφηση, ναι, τη χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση είναι μια πιο ειδική εξέταση, που αυτό θα σας το προτείνει επίσης ο δερματολόγος αφού σας εξετάσει. Δηλαδή θα πρέπει να σας δω για να δω αν είστε σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να απαιτείτε να κάνετε χαρτογράφηση. Είναι μια εξειδικευμένη εξέταση για ομάδες υψηλότερου κινδύνου. Αλλά το screening, δηλαδή το από πάνω μέχρι κάτω να σας δω και να σας εξετάσω με τη δερματοσκοπική εξέταση και με την επισκόπηση, είναι απαραίτητο για όλους μετά από αυτή τη στιγμή.
1: Τις ομάδες υψηλού κινδύνου πώς τις οριοθετείτε, κυρία Πάλα?
2: Βεβαίως. Λοιπόν, μια ομάδα υψηλού κινδύνου είναι οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα, ανοιχτόχρωμα μάτια, ανοιχτόχρωμα μαλλιά, καίγονται εύκολα, δεν μαυρίζουν εύκολα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν πεσμένο νοσοποιητικό σύστημα, άνθρωποι που έχουν περάσει καρκίνους, έχουν υποστεί χημειοθεραπείες, είναι μεταμοσχευμένοι. Μία τρίτη ομάδα είναι άνθρωποι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, είναι επαγγελματίες δηλαδή που εργάζονται σε υπαίθριους χώρους, οπότε έχουν δεχθεί στη ζωή τους πολύ περιόδια ακτινοβολία. Άνθρωποι που έχουν πολλές ελιές. Πάνω από 50 ελιές είναι οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε έναν ετήσιο έλεγχο. Oh. Αν και όλοι θα πρέπει να κάνουμε έναν ετήσιο έλεγχο, αλλά αυτή είναι υψηλότερου κινδύνου. Και να πω και κάποια πραγματάκια που είναι alert, δηλαδή τι θα πρέπει να μας κινητοποιήσει να πάμε άμεσα στο γιατρό. Το ένα είναι να δούμε μια καινούρια βλάβη στο δέρμα μας, ένα καινούριο σημάδι στο δέρμα μας, το οποίο δεν το είχαμε και αλλάζει γρήγορα. Αν κάποια από τις ελιές που είχαμε και τις γνωρίζαμε αλλάζει ασύμετρα, περίεργα και γρήγορα, Αν επίσης κάποιο σημάδι που είχαμε κάνει κάποια πληγούλα ή εμφανίσουμε κάποια πληγούλα που δεν κλείνει και ίσως να προκαλεί και πόνο ή κτηνισμό, όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν άμεσα στο δερματολόγο. Εκεί δεν περιμένουμε το χρόνο, πάμε άμεσα.
1: Δεν μου λέτε, μιλάμε σήμερα για μελάνωμα. Εσείς το μελάνωμα πώς το εξηγείτε επιστημονικά, έτσι, αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει μελάνωμα?
2: Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος του δέρματος που προκύπτει από τα κύτταρα αυτά που παράγουν τη μελανίνη, τα μελανοκύτταρα. Που η μελανίνη είναι, μην το ξεχνάμε, είναι η ουσία που μας προστατεύει το δέρμα. Βέβαια. Από τις μεταλλάξεις του ήλιου. Κάποιες στιγμές, όπως και όλα τα άλλα κύτταρα στον οργανισμό μας, μπορεί τα μελανοκύτταρα να υποστούν μια σειρά μεταλλάξεων από την υπεριόδια ακτινοβολία, που αυτό τα καθιστά πλέον αυτά τα κύτταρα κακοήθη. Και αυτά αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται σε κάποια θέση.
1: Δηλαδή, η ίδια η ουσία που είναι φτιαγμένη για να μας προστατεύει, μεταλλάσσεται και
2: το
1: γίνεται ουσία.
2: Που την παράγει ουσιαστικά, κάπου μπορεί να πάθει κάποια βλάβη σοβαρή και να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται με τρόπο ασύμμετρο.
0: Κυρία Πάλα, υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει κάποια αύξηση τα τελευταία χρόνια?
1: Αυτό θα ήθελα,
0: σε αυτές τις περιπτώσεις σε σχέση με το παρελθόν στη χώρα μας.
1: Γενικότερα, αν έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία για το πόσοι υποφέρουν από μελανόματα?
2: Βεβαίως, εξαιρετική επίσης ερώτηση. Να πούμε ότι στη χώρα μας διαγνώσκονται περίπου 1500 μελανόματα το χρόνο, περίπου 1300 με 1500 νέα μελανόματα. Αλλά δεν είναι μόνο το μελάνωμα, είναι και η άλλη κακοήθης όγκη στο δέρμα που είναι πολύ συχνότερη. Είναι το βασικοκυταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Και να πούμε ότι και για τις τρεις αυτές κατηγορίες υπάρχει μια ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια τέτοια κινητοποίηση παγκοσμίως από όλα τα κράτη, καθώς ο καρκίνος του δέρματος έχει γίνει πλέον ο πλέον κοστοβόρος καρκίνος για τα συστήματα υγείας. Και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι γυράζει και ο πληθυσμός, οπότε η σχέση με την ηλικία είναι άμεση. Όσο μεγαλώνουμε, πιο πολύ βγάζουμε τέτοια καρκινάκια στο δέρμα. Και να πούμε ότι η αύξηση είναι περίπου 10% το χρόνο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της επίπτωσης. Άρα λοιπόν περιμένουμε στο μέλλον τα πράγματα να επιδεινωθούν. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στοχεύσει και στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στις μικρές ηλικίες, στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην αποφυγή του σολάριουμ, να το πω και αυτό. Γιατί το σολάριουμ πολλοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο από το να εκτεθεί στον ήλιο, είναι πολύ χειρότερο και είναι και υπεύθυνο για αύξηση των καρκίνων σε νεαρές ηλικίες.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, εσείς πόσο ευαισθητοποιημένους βλέπετε τους Έλληνες ως προς το συγκεκριμένο? Και κάπου θα ήθελα λίγο...
0: Μπράβο, γιατί τους Ευρωπαίους, ναι, τους τουρίστες κυρίως που συναντάμε, τους βλέπουμε τους ότι είναι πιο αλέρτα από εμάς.
1: Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια, αλλά μαζί με αυτή την απάντηση, αυτή την ερώτηση, θα ήθελα λίγο να μας δώσετε και το άλλο σκέλος, έτσι ως δερματολόγοι, γιατί πολλές φορές όταν σας επισκεπτόμαστε στα γιατρία σας, φεύγουμε λίγο φοβισμένοι. Τελικά να τον φοβόμαστε, τον ήλιο ή να τον θεωρούμε και σύμμαχό μας, γιατί ξέρουμε ότι χωρίς ήλιο δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει βιταμίνη D. Κάπου εδώ να δώσουμε μία.
2: Ναι. Να δώσουμε το βάλουμε στη σωστή διάσταση. Να πούμε καταρχάς για τη βιταμίνη D ότι μία έκθεση της τάξης των 8 λεπτών με 10 λεπτών μόνο των χεριών, του προσώπου και του αυχένα αρκεί για να παράξουμε τη βιταμίνη D.
1: 8 λεπτών ημερησίως?
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, από εκεί και πέρα.
0: Προσέξτε τι λέτε, γιατί τον βλέπω τον Νίκο, δηλαδή με το ρολόι. Να μου λέει, Μπάμπη, είμαι 8 λεπτά, ναι, δεν ξαναβγαίνω έξω.
2: Να πω όμως κάτι, ότι εδώ στις μεσογειακές χώρες έχει παρατηρηθεί μια αυξημένη. Αυξημένος πληθυσμός με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, είτε βγαίνουν είτε όχι στον ήλιο. Αυτό έχει να κάνει με τη μεταβολική οδό. Εκεί, όσο και να κάτσεις, δεν πρόκειται να αυξήσεις τα επίπεδα της βιταμίνης D. Πρέπει να την πάρεις ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι καλύτερα να την πάρεις ως συμπλήρωμα διατροφής. Να πω επίσης ότι, όπως είπατε, είναι ζωοδότης ο ήλιος και η υστερία δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να είναι να λειτουργούμε με σύνεση. Και πια, τι σημαίνει αυτό? Φοράμε αντιλιακό χειμώνα καλοκαίρι, το είπαμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές ή σε συνθήκες φέρους, θα πρέπει να βάλουμε το αντιλιακό μας 1/4 πριν την έκθεση στον ήλιο, να βγούμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να βγούμε από τη θάλασσα, να σκουπιστούμε, να ανανεώσουμε το αντιλιακό και να κάτσουμε στη σκιά. Δεν πρέπει να κάνουμε ενεργητική ηλιοθεραπεία, αυτό που κάναμε παλιότερα. Τώρα βλέπω λίγο έχει μειωθεί, αλλά και πάλι απέχουμε πάρα πολύ από το να είμαστε τόσο συνειδητοποιημένοι σε σχέση με τις συνθήκες στον ήλιο. Άρα λοιπόν δεν θέλει ιστερία, θέλει σύνεση ουσιαστικά και καλή διαχείριση.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία και ωραίο κλείσιμο.
0: Νομίζω ότι ήσασταν αναλυτικότατοι. Μας τα είπατε όλα και νομίζω δεν αφήσατε σχεδόν κανένα
1: και
0: ερώτημα να πάρετε.
1: Εύστοχα to the point. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Μα ήταν τα ερωτήματα βοηθητικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Μείνετε μαζί μας να ακούσουμε και το επόμενο τραγουδάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.

0: Μπάμπη μου.
1: Νίκο μου.
0: Είχαμε ένα τραγούδι εδώ τώρα για να μεταδώσουμε σε συνάρτηση με αυτά που λέγαμε πριν. Αλλά επειδή δεν μιλάει απλά για μελάνωμα, αλλά για κακοήθες μελάνωμα,
1: ναι, ναι, του Άλκη
0: Αλκαίου.
1: Μάλιστα, με τον Μικρούτσικο,
0: ναι, ναι,
1: να το τραγουδά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια.
0: Θα μπορέσουμε να το ακούσουμε λίγο πιο παρακάτω, έτσι.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: γιατί όχι.
0: Οι περισσότεροι δεν έχουν ταυτίσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τον τίτλο αυτό, το «Κακοήθες μελάνωμα». Λοιπόν,
1: πάντως ήταν πάρα πολύ καλή η... ειδικό στην οποία φιλοξενήσαμε η κυρία Πάλα, η καθηγήτρια δερματολογίας. Νομίζω ότι μας τα είπε έτσι όπως ακριβώς θα θέλαμε να τα ακούσουμε, χωρίς υστερίες όπως είπε και η ίδια, χωρίς φόβο και ανησυχία, αλλά με την απαραίτητη προσοχή.
0: Ναι. Και ειδικά έτσι από κάποιες ηλικίες και μετά, ή τουλάχιστον κάποιες κατηγορίες.
1: Αυτό λίγο με πείραξε.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ότι
0: 50-55.
1: Εάν είστε 50-55, ήθελα να πω, αλλά λέω 50-55, όποιον γιατρό και να βγάλουμε, όποιον ειδικό, μας λέει ότι πρέπει να περάσουμε από ένα ιατρείο. 50-55, εμείς θα πρέπει να συχνάσουμε από το ένα ιατρείο στο άλλο. Πήγε στον δερματολόγο. Πάμε. Έχω έναν παθολόγο. Πάμε να κάνουμε και την εξέταση στην προληπτική. Δηλαδή, αυτό το 50-55, καλύτερα μην το λέμε.
0: Οφθαλμίατρο, καρδιολόγο.
1: Ναι, ναι, πήγε εκεί, πήγε.
0: Διατροφολόγο, Μπάμπη.
1: Τι, Μπάμπη. Είσαι 50-55, δεν έκανες αυτή την εξέταση.
0: Περιμένω το σκεύασμα, το όνομα του σκευάσματος.
1: Θα τα δεις όλα,
0: έτσι,
1: στην
0: περιμένω,
1: πράξη.
0: Περιμένω.
1: Μην το κρατήσεις, το πριν και το
0: μην
1: μετά.
0: Το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου, έτσι. Γιατί θα απευθυνθώ στη φαρμακοποιό σου, Μπάμπη.
1: Μπράβο, έτσι. Η φαρμακοποιό όχι της γειτονιάς, του σπιτιού, του σπιτιού μας.
0: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κι άλλο τραγούδι. Πάμε πολύ γρήγορα στην πρόγνωση του καιρού που την ξεχάσαμε για σήμερα.
1: Βέβαια, τι, γιατί όμως, Νίκο,
0: δεν έχουμε θέματα.
1: Είδες γιατί σε προδιαθέτει η αυτή η ηλιοφάνεια ότι, ρε παιδάκι μου, και να μην την πεις έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίταξε, και να πάμε τώρα, γενικά έθυρος λέει για Θεσσαλονίκη, αρέας νεφός, τίποτα άλλο πάλι.
1: 10 με 24 βαθμούς Κελσίου, 24 θα φτάσει.
0: Άνοδος θερμοκρασίας. Βέβαια είδα ότι θα κάνει μια μικρή βουτιά εκεί προς Πέμπτη η θερμοκρασία, μικρή βουτιά,
1: ναι,
0: και θα ξαναέρθει δρυμύτερη η άνοδος θερμοκρασίας Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα, για τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη δίνει και 27.
1: Νίκο, μέχρι και 30 λέει θα έχει σε κάποιες περιοχές.
0: 30 πιο
1: χώρας,
0: νότια, πιο
1: εδώ,
0: νότια.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα αυτή στην Θεσσαλία, Ευαγγελία και οι φίλοι που μας ακούτε στην Θεσσαλία, 25, τοπικά και 26 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη ξανά γενικά έθριος ο καιρός, ωστόσο στα βορειοδυτικά θα χαλάσει ο καιρός κάποιες ώρες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Την Πέμπτη θα είναι ο καιρός ο λίγον άστατος.
1: Νίκο,
0: και την
1: μη
0: Παρασκευή.
1: Μη χαλάς,
0: ναι,
1: μην
0: ναι,
1: το χαλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι τέλειος ο καιρός.
0: Αλλά
1: όλη την εβδομάδα.
0: Αλλά το Σάββατο είπαμε, το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
1: Θα σε πάρω να πάμε και στην Ελβετία, σε εκείνο το μουσείο που για να μπαίνεις δωρεάν να βγάλεις τα ρούχα σου.
0: Τώρα,
1: Ελβετία, δεν είναι.
0: Μπάμπη, με έβγαλες από τα ρούχα μου.
1: Υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα τέτοιο μουσείο και σου λέει, αν δεν θες να πληρώσεις εισιτήριο, φόρα από κάτω το μαγιό και μπες μέσα τζάμπα, τζαμπαντάν.
0: Λοιπόν, νομίζω έχουμε κάποιο μήνυμα εδώ πέρα. Κάτι βλέπω εδώ. Κάτι βλέπω.
1: Ναι, αλλά δεν θα σου το απαντήσω.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Φίλε μου, όλα στην ώρα
0: λοιπόν,
1: του. Και ο Κολλιός τον Αύγουστο.
0: Έχει έρθει.
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Ο Τάσος, καλά, είδα τον Τάσο, τον Τριανταφύλλου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ είδα όμως την Βούλα την ΣΑΙΤΗ που περιμένει για ένα δελτίο
0: ειδήσεων.
1: Είδα ειδήσεων.
0: Τον Τάσο και εκείνος και εκείνος περιμένει.
1: Είτε τον ένα είτε τον άλλον, σημαίνει ότι
0: περιμένει ο ένας τον άλλον.
1: Πάμε, γιατί μετά έχει και Βασίλη Πεκλάρη.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πίλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση απαντά όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθύνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου ομιλία κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ, όπως σημειώνει το γραφείο τύπου της Βουλής, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο πρόεδρος της Βουλής, μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Μέδρα την Κωνσταντινούπολη, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης στο τέλος της εβδομάδας θα συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σήμερα στην πυροσβεστική για φωτιά σε οχήματα στην περιοχή των Σικαιών στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε μοτοσυκλέτα που ήταν σταθμευμένη επί της οδού Αντωνίου Τρανού. Οι φλόγες σύντομα επεκτάθηκαν σε 2 αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στη μοτοσυκλέτα. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν επί τόπου 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η μοτοσυκλέτα κάηκε και ολοσχερός, ενώ τα 2 αυτοκίνητα υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου, ανακοινώνοντας κατάπαυση του πυρός έως και αύριο Τετάρτη 6 του μήνα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο ύποπτος που χθες άνοιξε πυρ στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος κοντά στο Λευκό Οίκο, ενώ βρισκόταν εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον, πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο, μέχρι ότου ένστολοι αξιωματικοί της μυστικής υπηρεσίας τον εντόπισαν και ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας, Ματ Κουίν, από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε ένας περαστικός, πιθανός έφηβος, ο οποίος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Χωρίς νερό για περίπου 4 ώρες θα μείνουν σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού στο δίκτυο ίδρυυσης, στη συμβολή των οδών 25 Μαρτίου με Χαλκίδη, θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 25 Μαρτίου, Κωνσταντίνου Καρμαλία, Αλεξάνδρου Σταύρου Παπαναστασίου και στις παρακείμενες της περιοχής. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται για σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα.

φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

0: στη Σαντορίνη.
1: Κομματάρα, ρε, δεν μπορώ στον αέρα.
0: Δώσε, δώσε.
1: Δίνω εκτός. Θα σε χάσω. Τάσος Τερεταφύλλου στην τεχνική επιμέλεια. Νίκος Λαβιανός στα κόρτα. Στα ντραμς Μπάμπης Γιωβάνογλου.
0: Και στο σχόλιο Βασίλης Πεγκλάρης.
1: Βασίλη, σε υποδεχόμαστε σήμερα ίσως με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Έτσι,
0: έναν γιατί... απόλυτο Θάνο Μικρούτσικο. 100% Θάνος Μικρούτσικος μαζί με Άλκη Αλκαίο. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Ναι, Άλκη
2: Αλκαίος, Κακοίδης Μελάνομα και Θάνος Μικρούτσικος και αφιερωμένο βέβαια από τον ίδιο τον Θάνο στον Νίκο Πουλατζά.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει και στην παρένθεση εκεί του τραγουδιού. Βέβαια.
2: Για τον Νίκο Πουλατζά, για τον μεγάλο διανοητή και αξιστή. Και διανοητή της αριστεράς που έφυγε έτσι και πρόωρα για κάποιους. Εντάξει, ναι, τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Τι τραγουδούν σήμερα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας?
0: Εγώ δεν νομίζω να θυμήθηκαν πάντως τον Πουλατζά στο Πασόκ και στην έριδα Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Καστανίδη.
2: Δεν είναι έριδα τώρα, εντάξει, ήταν ξεκάθαρο.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Όχι παιδιά, από την ώρα που του πήρε την βουλευτική έδρα, την αφαίρεση από την πόλη της Θεσσαλονίκης και από τον ίδιο τον Καστανίδη και την κράτησε για τον εαυτό του, από εκεί πήγε
0: ίσως και από πιο πριν.
2: Ο Χάρης Καστανίδης, χθες στη συνέντευξή του στον Αλφα, ο Νίκος Ανδρουλάκης το θυμήθηκε, βέβαια όχι με ακρίβεια, ιστορική,
0: ναι.
2: Και λόγους δηλαδή με ναι. Τους οποίους ήρθε σε ρήξη με προηγούμενους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργούς τότε, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ναι, λέει ότι αποπέφθηκε όμως από το Σιμίτη, δεν αποπέφθηκε.
2: Ναι,
1: είχε παραιτηθεί.
2: Είχε
1: παραιτηθεί, μπράβο. Και μάλιστα με γενναίο τρόπο, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, σε μια εποχή που δεν ήταν εύκολες οι παραιτήσεις των υπουργών, γιατί δεν ήθελε να υπογράψει μια συγκεκριμένη σύμβαση, αν θυμάμαι καλά τότε.
2: Για το 1997 και το πράγμα έκανε και χθες από κατά.
1: Ήταν πολύ γενναία τότε η στάση του Χάρη του Καστανίδη.
2: Και γνωστά τα όσα ακολούθησαν και με την περίπτωση του κ. Μαντέλη στο Υπουργείο τότε, αλλά και με το 2012 που έφυγε, μην συνενώντας το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο δεν είχε συζητηθεί, έτσι με μεγάλο αριθμό βουλευτών τότε του ΠΑΣΟΚ που αποχώρησαν. Μιλάμε για το δεύτερο μνημόνιο του 2012, όμως επέστρεψε το 19 και εξελέγει πρώτος εδώ στο ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, το 23 πάλι πρώτος, βέβαια τότε την έδρα τη διατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήδη δεν υπήρξε καλή συνεργασία και καλή σχέση. Τότε θυμίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έτσι έχει καλές σχέσεις με τον Αντώνη Σαουλίδη, με τον οποίο ούτε τώρα όμως έχουν. Οπότε οι δύο πρώτοι του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ο Χάρης Καστανίδης και ο Αντώνης Σαουλίδης, βρίσκονται εκτός, και αυτό είναι ένα ζήτημα, και δεν ξέρω αν θα αντιμετωπιστεί στην πόλη. Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ήταν αυτή που ίσως κανείς θα μπορούσε να πει ότι έχει τη βαρύτητά της στη Θεσσαλονίκη. Έτσι για το ΠΑΣΟ και δεν ξέρω αν οι μεταγραφές που γίνανε, αυτές τη κυρία Στρασκιά και του κυρίου Παπά, θα φέρουν πίσω ή τέλος πάντων θα έχουν αυτή την απόδοση που είχαν τα δύο στελέχη. Ο Χάρης Καστανίδης ήταν πολύ σκληρός στο κείμενο της παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ και όχι στο ΠΑΣΟΚ της Σοσιαλδημοκρατίας, έτσι, στο οποίο παραμένει, είπε και χθες το βράδυ σε μια συνέντευξή του ότι εγώ παραμένω ΠΑΣΟΚ.
1: Αν είναι κάποιος ΠΑΣΟΚ πραγματικά, είναι ο Χάρης ο Καστανίδης. Τώρα στα λέμε και αυτά, Βασίλη. Τώρα.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή τώρα. Ο Ανδρουλάκης, να το συγκρίνουμε με τον Χάρη τον Καστανίδη. Εγώ δεν θα έμπαινα σε αυτή την διαδικασία.
2: Δεν θα μπορώ να συγκρίνω τώρα κανέναν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κατ' επανάληψη. Εντάξει, και έχει καταφέρει να ανασυγκροτήσει και να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ στον χώρο της εξηματικής αντιπολίτευσης, έστω και αν και όπως έγινε αυτό, μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο κρίσης, και να το κρατήσει τα πόδια. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε ιστορικά σε τέτοιες συγκρίσεις, δηλαδή ποιος είναι περισσότερο ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ ήταν όλοι.
1: Ναι, εγώ το λέω γιατί ο Χάρης ο Καστανίδης έχει μια μακρά διαδρομή σε αυτόν εδώ το χώρο και για να φτάσει να πει ότι παιδιά εγώ φεύγω, προφανώς και διευκρινίζει ότι εγώ δεν φεύγω από το ΠΑΣΟΚ, φεύγω από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη.
0: Πάντως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ίσως ήθελε να αγγίξει κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά έτσι από το παλιό ΠΑΣΟΚ ακόμη, ότι ο Χάρης ο Καστανίδης είχε πάντοτε ένα κριτικό πνεύμα, ένα έντονα κριτικό πνεύμα. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι και εσύ τι λέω.
2: Αυτό υπόθηκε. Ναι. Αυτό υπόθηκε, ναι. Και αυτό ήσχε κιόλας. Υπήρχε κριτική.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο ήταν και έξω από αυτές τις νόρμες, οι οποίες δημιουργήθηκαν και καθιερώθηκαν και στο πλαίσιο της ανανέωσης που ήθελε να περάσει ο κύριος Ανδρουλάκης στο στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Θα το δούμε αυτό πώς θα λειτουργήσει. Πάντως πρέπει να σας πω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη χθες ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένη από την απήχηση και την ένταση με την οποία υπήρξε αυτή η χθεσινή αντίδραση του κυρίου Καστανή. Δεν την περίμεναν σε τέτοιο βαθμό και δεν την περίμεναν να έχει τόσο μεγάλο, να προκαλέσει τόσο μεγάλο θόρυβο, γιατί έγινε αναπαραγωγή από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό βέβαια δεν προβληματίζει μόνο, αλλά δημιουργεί και εύλογες απορίες. Έτσι, γιατί μίλησε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ο κύριος Καστανίδης και θεωρούν ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα που δημιουργείται σε σχέση με κάποια ιστορικούς φίλους και οπαδούς του ΠΑΣΟΚ και βέβαια ειδικά εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου το πρόβλημα παραμένει. Και το ερωτηματικό, αν σας είπα τα πρόσωπα που έχουν έρθει ως μεταγραφές, μπορούν να καλύψουν τέτοια κενά στο χώρο όπως είναι αυτό του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος έτσι ήταν ιδιαίτερα, όπως είπα, επιθετικός για προσβλητικό Νίκο Ανδρουλάκη, για τις ενέργειές του, για τον τρόπο που κινήθηκε, που πήρε την έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και που έκανε βέβαια τη φωτογραφική διάταξη, τα λέγαμε τότε. Να σας πω ότι δεν ασχολήθηκε κανείς ιδιαίτερα στην Αθήνα, επειδή ήμουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η φωτογραφική διάταξη που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος δεν πήγε στο συνέδριο, μάλιστα το θυμήθηκε χθες αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, να πάει να υπερασπιστεί, δηλαδή την ανέβη να μιλήσει απέναντι στο συνέδριο, καταγγέλλοντας αυτή την διάταξη για την οποία έγινε διευκρίνηση ότι δεν ισχύει για τους πρώην προέδρους. Δηλαδή τους άλλους δύο που μπορεί να αφορούσε, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, δεν ισχύει. Και ισχύει προφανώς φωτογραφικά μόνο για τον κύριο Καστανίδη. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η οριστική ρήξη. Τώρα ξεκαθάρισε και χθες ότι δεν υπάρχει ούτε συζήτηση ούτε καμιά συμφωνία για μετέπειτα πολιτικές του κινήσεις. Δηλαδή αυτό που όλοι μπορεί να φανταστούν ότι μπορεί να συζητάει κανείς με τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλο πολιτικό χώρο. Θα το δούμε. Πάντως είπε ότι παραμένει πολιτικά ενεργός.
0: Τώρα, μια που αναφέρθηκε στον ευρύτερο χώρο Τσίπρα και λοιπά, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση γύρω από αυτό το, από ένα ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, έτσι βλέπω
2: το
0: και είπες, σήμερα.
2: Το είπες,
1: ντοκιμοντέρ το είπε.
2: Το έπιασε
1: εμένα, αλλά δεν το σχολίασα.
0: Θα σας περιλάβω και τους δυο σας. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις, έτσι, ναι, και για το κόμμα Τσίπρα.
2: Η opinion poll, η οποία τώρα έρχονται αντικρουόμενες λίγο μεταξύ τους, με την προηγούμενη που την είχαμε χθες της ΜΑΡΚ, διατηρεί πολύ μπροστά, έτσι, 16-17 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, 31,2 στην εκτίμηση, μειωμένα όμως σε σύγκριση με την προηγούμενη, όχι αυξημένα από την χθεσινή, ανεβάζει και λίγο το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα βλέπει μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται με τη Νέα Δημοκρατία σταθερά μπροστά, 31,2 στην εκτίμηση, το ΠΑΣΟΚ εκεί 14,5, αλλά και με τα άλλα κόμματα να ακολουθούν, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη διαφιλονίκη τα πρώτο, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο φαίνεται να υπάρχει μια θετική αποτύπωση και για την κυρία Καρισιάνου και για τον κύριο Τσίπρα. Και είναι αυτό που λένε όλοι οι δημοσκόποι αυτή τη στιγμή, είναι ότι αυτή η στιγμή είναι πολύ άβολη και δύσκολη, χωρίς τα δύο κόμματα που θα διαμορφώσουν το τελικό σκηνικό με το οποίο θα πάμε σε εκλογές, να συζητάμε για δημοσκοπήσεις οι οποίες, ξέρετε, αποτυπώνουν τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά είναι και εκτός της πραγματικότητας της αυριανής, τέλος πάντων, της πολύ κοντινής, όχι πολύ μακρινής, τέλος πάντων.
1: Κατανοητό, φυσικά.
2: Θα τα έχουμε τα δύο κόμματα, δηλαδή στην αντιπολίτευση ειδικά, θα δούμε αν και πόσο θα επηρεαστεί το κυβερνό κόμμα, στην αντιπολίτευση τα πράγματα θα αλλάξουν σημαντικά με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού. Έτσι θα δούμε πού θα διαμορφωθεί και πού θα κάτσει.
0: Λοιπόν, έτσι, δεν μου λες, Βασίλη, τώρα, στην κεντρική σκηνή, πέρα από την παρουσία εδώ και σήμερα και στη Βουλή του Οικουμενικού Πατριάρχη, έχουμε κάτι άλλο, κάποιο νομοσχέδιο, κάποια νομοθετική...
2: Προανακριτική εξεταστική. Κατατέθηκαν οι προτάσεις για προανακριτική. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση δεν συνενεί στη σύσταση προανακριτικής. Λέει δεν υπάρχουν τα στοιχεία. η σφοδρή αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ρεμπατζή, έτσι για την υπόθεση του ΠΚΠ μιλάμε για προανακριτική, λένε ότι είναι σε αντίθεση και σε αντίφαση με την απόφαση για την άξιση ασυλίας των βουλευτών. Ούτε εκεί θεωρούσαν ότι υπάρχει στοιχεία, αλλά είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και έτσι έπρεπε να ακολουθηθεί και εδώ, δηλαδή να γίνει προανακριτική και να απορριφθεί τέλος πάντων στη συνέχεια από το δικαστήριο ή από το δικαστικό συμβούλιο, αν δεν υπάρχουν στοιχεία. Αυτό στην κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα προκαλούσε συνεχιζόμενη φθορά και γι' αυτό απορρίφθηκε η προανακριτική, η εξέλιξη αυτή. Αλλά επίσης έπρεπε να γίνει και να ακολουθηθεί η ίδια πρακτική, η οποία έχει γίνει και με τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη. Δεν μπορούσε δηλαδή να κινηθούν διαφορετικά για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αρμπατζέφ. Μιλάμε πάλι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά βέβαια την εξεταστική, κατέθεσε χθες ο ΠΑΣΟΚ το αίτημα βάσει των νέων στοιχείων που προέκυψαν και από την απόφαση του Μονομιμολίου Πρωτοδικείου για τη σύσταση νέα εξεταστική επιτροπή με τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει για την υπόθεση των υποκλοπών. Και ζητώντας να έρθει ο κύριος Ντίλεν αλλά και οι υπουργοί που φέρεται να παρακολουθούνταν στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης, όμως όλες οι διαρροές και οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαξίμου λένε ότι θα απορριφθεί, δεν θα μπει σε μια τέτοια συζήτηση η κυβέρνηση. Θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να μετατρέψει και να φέρει την κυβέρνηση μονίμως απολογούμενη και να μετατρέψει το κοινοβούλιο σε μια δικαστική αίθουσα. Δεν θα το επιτρέψουν αυτό, αλλά στην πραγματικότητα βέβαια δεν θέλουν και με τίποτα να πάνε σε μια μακρόσυρτη διαδικασία εξεταστικής όπου θα καλούνται υπουργοί και θα βγαίνει μπροστά το θέμα των υποκλοπών με σαφείς αναφορές συνεχώς στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Και με τίποτα δεν θέλουν μια τέτοια φθορά συνεχιζόμενη το επόμενο διάστημα που είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό, μιας και πρέπει να πούμε ότι κυκλοφόρησε πάρα πολύ έντονα, υπάρχει κάπου σήμερα και σε μια εφημερίδα, η φημολογία για τις εκλογές το φθινόπωρο.
0: Α, για το Σεπτέμβριο.
1: Ο Τζιομπάνογλου νομίζω ότι χθες το είχε θέσει σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε καθημερινά. Για Σεπτέμβρη.
0: Νομίζω για 27 Σεπτεμβρίου. Ναι.
1: Και μάλιστα το είχε προσδιορίσει κάτι πληροφορίες για μετά τα εγγένεια της έκθεσης στο τέλος του μήνα.
2: Να ανακοινωθεί δηλαδή στην έκθεση και να πάει 20 μέρες μετά, 27 του μήνα δηλαδή. Αλλά θα ήταν ήδη γνωστό 27 Σεπτεμβρίου. Βέβαια αυτό δεν επισήμως διαψεύδεται από την κυβέρνηση, έτσι ο Πρωθυπουργός επιμένει στην λογική εξάντλησης της τετραετίας. Από την άλλη μεριά βέβαια έχουμε ακούσει ότι δεν θεωρούν ότι είναι πρόωρες εκλογές, αφού έχουμε μπει στο τελευταίο χρόνο, είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της κυβερνητικής θητείας, οπότε ακούγεται αυτό και πολύ έτσι έντονα. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει.
0: Ο Σεπτέμβριος δεν είναι στο τελευταίο εξάμηνο, είναι πιο νωρίς.
2: Σεπτέμβριος.
0: Όχι.
2: Πόσο είναι, μόλι. Εντάξει. Ναι. Ναι, είναι πιο νωρίς. Ναι. Δεν είναι τελευταίο εξάμηνο. Εντάξει. Είναι τελευταίο εννιάμηνο.
0: Ναι.
2: Τι έλεγα, ότι έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη της Νέας Δημοκρατίας, πολύ σημαντική και με τα ισοκομματικά και να δούμε πώς θα διαμορφωθούν εκεί ισορροπίες με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Είχε και συνάντηση ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με τον κύριο Κατσανιώτη, ο βουλευτή της Πάτρας, γνωστό σαμαρικό και εκ των πέντε της επιστολής για τα όσα έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και που μιλάνε για το επιτελικό κράτος. Δηλαδή,
0: ναι, το επιτελικό κράτος. Λοιπόν, κλείνοντας, Βασίλη, μια κουβέντα για ένα θέμα το οποίο φαίνεται να αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση και θα φτάσει μέχρι και τη Βουλή. Αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα για πολλούς. Η αποχώρηση της, η πιθανότητα της αποχώρησης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τις βάσεις, βλέπω ότι, τις βάσεις,
0: βλέπω ότι ο κύριος βάσεις. Χουρδάκης, ο οποίος έχει μια έντονη έτσι, κοινοβουλευτική δραστηριότητα, το βάζει και ως ερώτηση στη Βουλή το συγκεκριμένο.
2: Καλά, εντάξει, τώρα ερώτηση στη Βουλή δεν ξέρω αν θα φέρει αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έρχονται με σαφείς κινήσεις. Καλά κάποιοι σήμερα θυμούνται, γιατί αυτό έγινε αναφορά, πώς έφερε ότι Ryanair ο Γιάννης Μπουτάρης το 2012 στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας 350.000 ευρώ, το ασκήθηκε πολύ έντονη κριτική και από εμάς. Έτσι, γιατί προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά μια ιδιωτική εταιρεία για να έρθει.
0: Αναζητά βέβαια η Ryanair στρατηγικά τέτοιες χρηματοδοτήσεις, τέτοιες προσεγγίσεις.
2: Ναι, αντισυμβατικά βέβαια κινούμενος και τότε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να χρηματοδοτήσει ουσιαστικά μια ιδιωτική εταιρεία. Έτσι και εκτός πλαισίου τέλος πάντων που κινούνται με απόφαση του Δήμου βέβαια και μέσα από τον οργανισμό τουριστικής προβολής, αλλά ουσιαστικά ναι, κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα και κάπως έτσι ενδεχομένως να λυθεί και αυτό, έστω και αν δεν γίνει τόσο φανερά όσο θα μπορούσε τότε, επειδή λόγω ιδιοσυγκρασίας ο Γιάννης Μπουτάρης τότε να το κάνει. Αλλά μόνο με κάποιους τέτοιους τρόπους λύνονται τέτοια ζητήματα, όταν υπάρχει δηλαδή οικονομική διαφορά.
0: Και ενώ συνεχίζεται η διαφορά και για, για την ονοματοδοσία Γιάννη Μπουτάρη, είδαμε χθες και μια ανακοίνωση
1: της ΠΟΕ. Δεν έχουμε
0: μπορούμε να, ίσως να, με ανανεωμένο ραντεβού να τα συνεχίσουμε την κουβέντα μας αύριο.
2: Το πάρκο, τα πάρκα.
1: Ναι, σε ψήνει, επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, για να σε έχουμε σίγουρα και αύριο, Βασίλη, γι' αυτό το κάνουμε.
2: έχουμε ζητήματα για την πόλη να συζητήσουμε, πολλά μπροστά μας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Γεια.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπουγής αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ομιλία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα απευθύνει σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος της Πηλαίας έως και το ύψος της Πολύχνης και στις δύο κατευθύνσεις. Απέρριψε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε για τις εκδηλώσεις νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Να είμαστε πάλι πίσω μετά τους τίτλους ειδήσεων. Ο Μπάμπης, ο Ανδρέας και ο Τάσος. Και η Μαρίνα στην παρέα μας.
1: Μαρίνα Μάντζου.
0: Μετά τον Σταμάτη Κραουνάκη και αυτό το πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι, την πολύ ωραία μπαλάντα. Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Μετά τον Σταμάτη Κραουνάκη θα σας πω σε μια συνέντευξη που είχε τύχει να πάρουμε από τον Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Για να ακούσουμε.
2: Το ρωτήσαμε αν έχει τέλος πάντων άγχος και τα λοιπά και λέει δεν με βλέπετε, δεν βλέπετε τα κιλά μου, τι νομίζετε. Ο Κραουνάκης είχε έτσι ένα ιδιαίτερο τρόπο γενικά να εκφράζεται και τα τραγούδια του έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις, συναδελφοί, από την ελληνική περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε από την περιοχή της Μακεδονίας και συγκεκριμένα τη Δυτική Μακεδονία και τη Φλόρινα, όπου σήμερα εγκαινιάζεται, θα λέγαμε, η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.
1: Άιντε μπράβο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, να ακούσουμε έτσι μια θετική είδηση, ρε παιδί μου, γιατί είναι θετικό. Ότι θα ξανασφυρίξει το τρένο στη Φλόρινα, θα το ξανακούσουν.
2: Δεν είμαστε τσιγκούνιδες, συνάδελφοι, στις θετικές ειδήσεις.
1: Όχι,
2: να
1: η επικαιρότητα είναι. Έτσι, δεν λέμε για
2: ακριβώς,
1: σένα. Η επικαιρότητα εντάξει, είναι τσιγκούνα.
2: Λοιπόν, εγκαινιάζεται λοιπόν η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Να επισημάνουμε ότι εδώ και περίπου μια τριετία είχαν σταματήσει τα δρομολόγια στο τμήμα Έδεσας-Φλόρινας, καθώς η γραμμή χρειαζόταν συντηρήσεις, είχε αρκετά λειτουργικά προβλήματα και αρκετές φθορές. Έτσι λοιπόν και προκειμένου να γίνουν σχετικές εργασίες, αυτό το χρονικό διάστημα η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα έφτανε μέχρι την Έδεσα και από εκεί μέχρι και τη Φλόρινα η σύνδεση διεξαγόταν με μισθωμένα λεωφορεία από την Έδεσα και μέχρι τη Φλόρινα. Εν όψη λοιπόν της επαναλειτουργίας αυτής της γραμμής, σήμερα παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη θα πραγματοποιηθεί το συμβολικό δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα στις 11 το πρωί με στάση στο Αμίντεο και άφηξη στη Φλόρινα περίπου στη 1 παρά 20. Έχουμε λοιπόν αυτή την είδηση. Από αυτό το θέμα περνάμε τώρα σε μια είδηση που το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή παρόμοιες ειδήσεις έχουμε συχνά πυκνά σε διάφορες περιοχές της χώρας, θα ασχοληθούμε αναλυτικά σήμερα και μέχρι το τέλος έτσι, της παρουσίας μας σε αυτή τη στήλη της εκπομπής. Η είδηση λοιπόν αυτή αφορά στο γεγονός ακόμη μιας διάσωσης εχθές, μιας αλλοδαπής που τραυματίστηκε μετά από πτώση στο ρέμα του Φωνιά στη Σαμοθράκη, στις Βάθρες. Όσοι έχουμε πάει στο σημείο γνωρίζουμε το δύσβατο και επικίνδυνο ανάγλυφο της περιοχής, γι' αυτό άλλωστε και επιλέγεται σε πολλές περιπτώσεις επισκεπτών. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, πρόκειται για μια 64χρονη από τη Βουλγαρία, η οποία έπεσε στο κενό από ύψος 20 μέτρων. Άμεσα ευτυχώς κινητοποιήθηκαν άνδρες της πυροσβεστικής. Τελικά η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Το ζήτημα που ανακύπτηκε με αυτήν την τελευταία διάσωση, Νίκο και Μπάμπη, είναι ότι από τις αρχές του χρόνου φέτος έχουμε καταγράψει πολλά περιστατικά διασώσεων σε περιπτώσεις τραυματισμών ή εγκλωβισμών είτε Ελλήνων είτε ξένων από δύσβατα σημεία περιοχών της χώρας. Να θυμίσουμε για παράδειγμα την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, περίπτωση τα μέσα Ιανουαρίου στον Ταΐγητο, που αφορούσε στη διάσωση 8 ορειβατών μάλιστα, που είχαν γλιστρήσει σε παγωμένη χαράδρα σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Ακολούθησαν και άλλες, όπως τον Παρνασσό το Φεβρουάριο, σε βουνό της Υπήρου τον Μάρτιο, αρχές Απριλίου σε ορεινή περιοχή του Αγρινίου, ενώ από τα μέσα του Απρίλη ξεκινά ένα μπαράζ, θα λέγαμε, μέχρι σήμερα διασώσεων, όπως στην Μακρίνιτσα του Βόλου, τα Χανιά, στην περιοχή της αρχαίας Θήρας της Σαντορίνη, στην Ικαρία, όπου εκεί δυστυχώς είχαμε την ανάρσυρση ενός νεκρού τουρίστα και δύο περιστατικά στην Κέρκυρα. Πολλά λοιπόν αυτά τα περιστατικά που σύμφωνα με τους ειδικούς αφορούν σε ένα φαινόμενο που σχετίζεται με τη στροφή αρκετών συμπατριωτών μας σε εξορμήσεις στα βουνά, είτε ως περιπατητές είτε ως ορειβάτες, όπως και ξένων όμως που επιλέγουν τη χώρα μας στο πλαίσιο του λεγόμενου ορεινού τουρισμού. Καταγράφεται λοιπόν μεγάλη αύξηση επισκεπτών σε βουνά και μονοπάτια τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, από αυτόν τον όγκο επισκεπτών αρκετοί είναι αυτοί που δεν έχουν ούτε την απαραίτητη εμπειρία, ούτε τη γνώση. Μάλιστα, εκπρόσωποι ορειβατικών συλλόγων αναφέρουν ότι τουλάχιστον το 30% όσων επιχειρούν αναβάσεις είναι ερασιτέχνες χωρίς επαρκή υποδομή και επίγνωση των κινδύνων. Συχνά δηλαδή εντοπίζονται άτομα που επιχειρούν δύσκολες αναβάσεις χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, ειδικά παπούτσια, φακούς, χάρτες. Για παράδειγμα, εδώ να σας πω, Νίκο και Μπάμπη, ότι από προσωπική εμπειρία, επειδή επισκέπτομαι συχνά τους καταράκτες της Νέδα, στην Πελοπόννησο, απαράμιλης ομορφιάς έτσι, σημείο, βλέπω κάποιους, συνεχώς βλέπω κάποιους, να ανεβοκατεβαίνουν με τα παιδιά τους φορώντας αγιονάρες. Πολύ συχνά λοιπόν γλιστρούν και συχνά υπάρχουν ατυχήματα. Σε άλλες τώρα περιπτώσεις, κάποιοι δεν υπολογίζουν τις ξαφνικές μεταβολές του καιρού σε βουνά της χώρας, όπως τον Όλυμπο και τον Παρνασσό που είπαμε πριν από λίγο, με αποτέλεσμα να παγιδεύονται, ή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως τον Καύσωνα. Ενώ υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε, όπου κάποιοι, ακόμη και όταν υπάρχουν σηματοδοτημένα μονοπάτια, γιατί δυστυχώς είναι και αυτό ένα θέμα, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν διαμορφωμένες διαδρομές με σηματοδότηση εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν, ακόμη λοιπόν και εκεί που υπάρχουν κάποιοι ξεστρατίζουν με τις συνέπειες που είπαμε. Υπάρχει λοιπόν μια αύξηση των περιστατικών διάσωσης ατόμων, κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια, από δύσβατα σημεία, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και μονοπάτια. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε ότι όλοι οφείλουμε καταρχάς προς τους εαυτούς μας και όσους μας συνοδεύουν να πηγαίνουμε με ασφάλεια σε τέτοια σημεία, τέτοιες περιοχές, ενώ θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι από τον Φεβρουάριο προωθείται κοινή υπουργική απόφαση με την οποία πλέον θα μπει τέλος το καθεστώς των δωρεάν διασώσεων στην ελληνική Ήπειρο. Δηλαδή θα μετακυλίεται το κόστος των διαφορών επιχειρήσεων αποκλωβισμού σε πολίτες όταν αυτοί αναλαμβάνουν ένα κάποιο ρίσκο σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Μιλάμε για μια ρύθμιση δηλαδή που αφορά σε περιπτώσεις παράτομων αναρριχήσεων, ορειβασιών ή ακόμη και εξορμήσεων έτσι, σε δύσβατα σημεία. Και βέβαια αυτή είναι μια ρύθμιση παρόμοια με αυτή που ήδη εφαρμόζεται πλέον ήδη για ιδιοκτήτες ή και χειριστές καφών, οι οποίοι όταν αποπλέουν παρά το απαγορευτικό που μπορεί να ισχύει και χρειαστούν διάσωσης, επιβαρύνονται με το κόστος κινητοποίησης του λιμενικού.
1: Κατανοητό, όταν δηλαδή αναλαμβάνουν ένα ρίσκο και κινούνται παράτολμα και μετά κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός για τη διάσωσή τους, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Ξεκάθαρα.
2: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, Μπάμπη, το οποίο τελικά αναδεικνύεται σε φαινόμενο τα τελευταία χρόνια και εξηγήσαμε πριν από λίγο τους λόγους που, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέξαμε.
1: Νομίζω πως για άλλη μια φορά ήταν αναλυτική η Μαρίνα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις που μας μετέφερες από την ελληνική περιφέρεια.
0: Καλημέρα. Καλή.

0: Μπάμπη μου, ξέρεις βέβαια ότι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι expert στο βόλεϊ. Περιγράφει, παρουσιάζει.
1: Φυσικά, νομίζω και είναι από τις καλύτερες περιγραφές αγώνων
0: βόλεϊ. Βολεϊμπολίστας ο ίδιος, εκτός από χειμερινός κολυμπητής, είναι πολλές οι κρυφές χάρες του, έτσι. Για να μην αναφερθούμε στα αξιώματα που κατέκτησε στον ελληνικό στρατό.
1: Ας μείνουμε μόνο στην αθλητική του πλευρά.
0: Μάλιστα. Και στην αθλητική του πλευρά λοιπόν θα απευθυνθούμε και θα του ζητήσουμε να ξεκινήσει από βόλεϊ σήμερα ή αλλιώς πετοσφαίριση, σωστά το λέμε, για να δούμε τι έγινε σε αυτή τη σειρά των θεαματικών τελικών Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Καλημέρα Θοδωρή.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο από ένα καφέ κερασμένο για τα καλά λόγια.
1: Εντάξει.
2: Πώς πίνεις το καφέ?
1: Σκέτο, σκέτο το πίνουμε.
0: Κοίταξε, άμα είναι να έρθεις σε λίγο, σε κάνα 20 λεπτό να είσαι εδώ. Αλλιώς άμα τον καφέ τον κεράσεις...
1: Κλείνει και ραντεβού, βλέπεις.
0: Άμα τον κεράσεις το απόγευμα, τι να τον κάνουμε?
2: Εντάξει.
0: Έλα, σε περιμένουμε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με βόλεϊ, βεβαίως, ναι. Βόλεϊ και εντάξει, μια τεράστια ευκαιρία έχασε χτες ο ΠΑΟΚ για να κάνει την ανατροπή.
0: Το έβλεπα, προηγήθηκε με 2-1.
2: Ναι, προηγήθηκε 2-1, έκανε την ανατροπή αρχικά που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 και στη συνέχεια ανέτρεψε το σκορ αυτό ο ΠΑΟΚ, το έκανε 2-1. Δεν τα πήγε καλά στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊκός εκεί μπόρεσε με ευκολία να κάνει το 2-2. Στο tie break το πάλεψε, το έχασε 16-14 ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν στις λεπτομέρειες, δηλαδή κρίθηκαν τα πάντα στις λεπτομέρειες. Πιστεύω όμως ότι παίζουν ρόλο κάποια πράγματα σε αυτές τις σειρές. Αφενός μεν η απουσία του κεντρικού Αμερικανού του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας, όπως και το Κοβάτσεβιτς του ΠΑΟΚ. Και οι αντικαταστάτες τους είναι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές είναι βαρόμετρο στην ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω λοιπόν ότι και οι αλλαγές που κάνουν οι δύο προπονητές, χρησιμοποιώντας κάποιες παγίδες, ειδικά με τα σερβίς ή με τους παίκτες οι οποίοι έρχονται για να κάνουν μπλοκ όταν είναι πιο κοντός, μπαίνει ένας πιο ψηλός. Για παράδειγμα, αυτό γίνεται πολλές φορές στον ΠΑΟΚ με το Μούχλια, ο οποίος μπαίνει, ο νεαρός Μούχλιας, που είναι κάτω από 20 χρονών, για να κάνει μπλοκ. Αλλά πέραν αυτού, εκεί που εστιάζω πλέον ότι ο ΠΑΟΚ έχει τις δυνατότητες απέναντι σε αυτό το Παναθηναϊκό να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έδειξε και στους αγώνες με το Μίλωνα, όπου ο Μίλωνας για μένα ήταν φέτος η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Και στο τέλος έχασε την ευκαιρία να βγει πρώτη στην κανονική περίοδο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι στις λεπτομέρειες θα κρυθούν όλα. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι σαφώς καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, ούτε και ο ΠΑΟΚ βέβαια, είναι ισοδύναμες ομάδες. Όποια ομάδα το θέλει περισσότερο, το παλέψει περισσότερο, είναι αυτή που θα το πάρει. Και έτσι φαίνεται. Τώρα ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει τη δυσκολία στο ότι πλέον πρέπει να πάρει δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με ένα μόνο κατακτά και τον τίτλο, γιατί ήδη έχει δύο νίκες και ο ΠΑΟΚ έχει μία. Άρα λοιπόν το παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο εδώ στην Θεσσαλονίκη στις 5.30 ώρα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΟΚ έδειξε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Να υποθέσω ότι εσύ θα είσαι στην μετάδοση μεθαύριο.
2: Ναι, ναι. Εγώ θα είμαι μαζί με τον Κώστα τον Κούση, ο οποίος θα είναι στο ρεπορτάζ. Και το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, επαναλαμβάνω, γιατί αν ο ΠΑΟΚ, όπως έκανε και στην προηγούμενη φορά, το κατακτήσει, τότε θα πάει στην Αθήνα για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Έτσι έκανε και στην ημιτελική σειρά με το Μίλωνα, τον οποίο στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή δύο νίκες έκανε εδώ ο ΠΑΟΚ, δύο νίκες ο Μίλωνας στην Αθήνα. Στο πέμπτο παιχνίδι όμως ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα με 3-1
0: λοιπόν,
2: και πήρε την πρόκριση για τον τελικό με μειονέκτημα έδρας και στον ημιτελικό και στον τελικό.
0: Ένα ερώτημα που προέκυψε βλέποντας τον χθεσινό αγώνα. Εσύ είσαι υπέρ των αλλαγών όπως ήταν παλιά ή κατευθείαν πόντι?
2: Εγώ είμαι υπέρ των πόντων, όχι όπως ήταν παλιά.
1: Και εγώ.
2: Παλιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω, θα το θυμάσαι και εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ότι... Ξέφευγε λίγο και στο χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε μια αλλαγή να κρατήσει ακόμα και ένα πεντάλεπτο,
1: μπράβο,
2: και ένα εφτάλεπτο. Νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα κάτι τέτοιο μπορεί να ήταν λίγο εκνευριστικό.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι καλύτερα είναι τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας αφήσουμε το βόλεϊ. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και στα άλλα αθλήματα τι έχουμε.
2: Να πάμε λοιπόν καταρχήν στο Champions League, εκεί όπου έχουμε σήμερα το όχι αυτό που λέμε θεαματικό παιχνίδι Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, το φανταχτερό να το πω έτσι, το φανταχτερό είναι αυτό που θα γίνει αύριο, Bayern Μονάχου Παρίν Σεζερμέν στις 10 το βράδυ, και το 5-4 του πρώτου αγώνα που έχει η Παρί, που για μένα είναι και το φαβορί. Νομίζω ότι είναι και το πιο έτσι, παιχνίδι που προκαλεί και το ενδιαφέρον όλων μας. Αλλά και το Arsenal Ατλέτικο δεν πάει πίσω. Σήμερα στις 10 το βράδυ 1-1 ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι.
1: Εγώ θα πάρω Ατλέτικο. Εγώ θα πάρω Ατλέτικο, Θοδωρή. Δηλαδή νομίζω ότι η Ατλέτικο θα είναι στον τελικό.
2: Ναι, και εγώ την Ατλέτικο θέλω εκτίμηση. Γιατί είναι πάντα πίσω στη σκιά της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης και νομίζω ότι το αξίζει πραγματικά να παίξει σε έναν τελικό Champions League αυτή η ομάδα που πάρα πολλά χρόνια έχει αποδείξει ότι πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σταθερή ομάδα, όχι με τα χρήματα τα οποία ξοδεύουν βέβαια η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά και η Arsenal, εντάξει, έχει δείξει φέτος ότι διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν έφτασε τυχαία μέχρι εδώ στο πρωτάθλημα.
1: Και εκεί που άρχισε λίγο να τρεκλίζουν τα πόδια από το φόβο ότι μήπως το χάσει από τη City, γκέλαρε χθες η City, έτσι, με την Everton στο μάτς.
2: Ναι. Έχανε 3-1, θα μπορούσε να είχε χάσει.
1: Απλώς
2: και
1: υπενθυμίζω ότι ήταν 6 βαθμούς. Ότι ήταν 6 βαθμούς.
2: Και μάλιστα είδα και φωτογραφίες οπαδών της City, οι οποίοι έφυγαν στο 81, άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο και στο 83 ξαναγύρισαν.
1: Το έχουμε δει και εμείς εδώ και με άλλες ομάδες αυτό και σε άλλα αθλήματα. Το θέμα είναι ότι ενώ ήταν 6 βαθμούς πίσω η City, χρωστούσε 2 παιχνίδια. Το ένα ήταν το χθεσινό. Δηλαδή, αν το κέρδιζε και κέρδιζε και το επόμενο που υπολοιπόταν, ουσιαστικά θα ήταν ισόβαθμη με την Arsenal.
2: Φτάνει την Arsenal.
1: Τώρα όμως με την χθεσινή ισοπαλία, η Arsenal παίρνει μια ανάσα.
2: Οπωσδήποτε. Και αυτό ίσως τη δώσει και λίγο έτσι αέρα ψυχολογικό και στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Ατλέτικο.
1: Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ, ναι.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Θοδωρή, με τι θα κλείσουμε?
2: Ναι.
0: Με τι θα κλείσουμε?
2: Να πούμε καταρχήν για την Ευρωλίγκα ότι σήμερα έχουμε παιχνίδι, δύο παιχνίδια μάλλον. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Μονακό στη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει μία νίκη, όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα θέλουν μία νίκη. Δηλαδή και στις πρώτες σειρές έγινε το 2-0.
0: Έχουν
2: και από τη Ρεάλ
0: 2-0,
2: απέναντι στη Χαποέλ και από τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μονακό και από τη Φενέρα απέναντι στη Ζαλγκύρης και από τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βαλένθια. Οπότε ουσιαστικά μία νίκη χρειάζονται όλοι αυτοί. Σήμερα παίζει Μονακό Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι αποδεκατισμένη με 8 παίκτες θα παραταχθεί. Στις 9 παρατέταρτο το παιχνίδι, μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-0 και να περάσει το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Η Ρεάλ παίζει επίσης με την Χαποέλ εκτός έδρας αλλά σε ουδέτερη έδρα, άρα και η Ρεάλ μπορεί να κάνει το 3-0 και αύριο είναι τα άλλα δύο παιχνίδια. Την πιο δύσκολη αποστολή πέτυχε ο Παναθηναϊκός που πέτυχε τις δύο εκτός έδρας νίκες επί της Βαλένθια και αύριο 9 και 4 παίζει στην έδρα του με τη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια από ό,τι διάβασα δεν θα έχει καθόλου φιλάθλους μαζί της. Η ομάδα ακύρωσε την εκδρομή που θα έκαναν οι οργανωμένοι οπαδοί της. Βέβαια δεν έχει αυτό που λέμε οργανωμένους οπαδούς, σαν αυτούς του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ κλπ. Γιατί από ό,τι είδα είναι περισσότερο έτσι αυτό που λέμε χαβαλέ φιλαθλοί και όχι αυτού του είδους οργανωμένοι.
1: Που... ναι.
0: Δεν πειράζει, καλά είναι. Πάντως απογοητεύτηκαν. Φαίνεται ότι υπάρχει απογοήτευση. Μάλιστα.
2: Ναι. Αυτό είναι επίσης μια αλήθεια. Και βέβαια να πω και για το handball, επειδή έχουμε σήμερα τελικό ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡ2 για τους άνδρες. Χτες ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες, ο οποίος είχε αποκλειστεί και από την ΑΕΚ στον ημιτελικό και πέρασε η ΑΕΚ στον τελικό των ανδρών, τώρα κινδυνεύει και στις γυναίκες να αποκλειστεί στον ημιτελικό, καθώς χτες, ενώ έχει το πλεονέκτημα της έδρας, έκανε το break η Νέα Ιωνία, περσινή πρωταθλήτρια στις γυναίκες, με 26-22 τον κέρδισε. Και έτσι τώρα στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα, ο ΠΑΟ καλείται να κερδίσει για να επαναφέρει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του handball στη Μίκρα, και μετά εκεί να πάρει πρόκριση για τον τελικό που ήδη εκεί περιμένει η ομάδα της ΑΕΚ. Αν δεν το καταφέρει, τότε θα περάσει η Νέα Ιωνία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Τι λες, Μπάμπη, να αποχαιρετήσουμε λίγο ανατρεπτικά σήμερα με μια πολιτική ατζέντα.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Βέβαια. Νομίζω ότι μας παίρνει ακριβώς. Όχι, όχι. Τώρα.
0: Γιατί μας έβαλε τον Πιάτζο Αντωνάτσι, κύριε Τάσο μας. Άστο για αύριο. Καλύτερα να το ευχαριστηθούμε, να το ακούσουμε και ολόκληρο.
3: Τρίτη 5 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Νέες παραστάσεις στο Θέατρο Αμαλία για το έργο «Τα σπίτια αλλάζουν θέση τη νύχτα» από την εταιρεία Θεάτρου Τροχές. Η σκηνοθεσία της Νοέμης Βασιλιάδου μετατρέπει τη σκηνή σε τόπο μνήμης και αναστοχασμού, διερευνώντας το κοινό νήμα που συνδέει τη διάλυση μιας μπάντας, τη διάσπαση πολιτικών κινημάτων και την καθημερινή αποτυχία μιας συνέλευσης. Ο Χάρης Θόμους σκηνοθετεί στο Θέατρο Αυλαία την παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Εμπνευσμένο από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, μας παρουσιάζει την ιστορία ενός νέου που τόλμησε να ονειρευτεί ένα δικαιότερο κόσμο, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρότητά του. Συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό η ταινία «Δυστυχώς βρίζω». Ο Κέρκ Τζόους σκηνοθετεί μαεστρικά και ο Ρόμπερτ Αραμάγιο δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο νεαρός Τζον Ντέιβινσον αναπτύσσει ξαφνικά, όταν αγχώνεται, μια ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα τίκ του ενώ βρίζει ασταμάτητα. Κάτι που του δημιουργεί πρόβλημα στο σχολείο, τις παρέες και την οικογένειά του, καθώς οι πάντες έχουν άγνοια για το σύνδρομο του Ρετ. Στη μικρή σκηνή, οι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, ή αλλιώς τα Καλογεράκια, έρχονται για να γιορτάσουν τα 10 χρόνια δισκογραφίας τους. Με μια διαδρομή από το 2015 μέχρι τα παραμύθια της Μελπομένης, τα Καλογεράκια στείνουν ένα σκηνικό που χωράει μέσα του τραγούδι, ποίηση και αφήγηση. Όλα παιγμένα με συνέπεια, τρέλα και βαθιά αγάπη. Συνεχίζεται στο Βοφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση ζωγραφικής και χαρακτικής του Ξενή Σαχίνη με τίτλο «Συμπλήν στην επιφάνεια». Μέσα από μια σύνθεση εικόνων, υλικών και ιδεών, ο επισκέπτης καλείται να περιηγηθεί σε ένα σύμπαν όπου η καλλιτεχνική αναζήτηση συναντά τη θεωρητική σκέψη και τη σύγχρονη αισθητική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
4: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σήμερα στην πυροσβεστική για φωτιά σε οχήματα στις οικές Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη επί της οδού Αντωνίου Τρανού. Οι φλόγες σύντομα επεκτάθηκαν σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα πλησίων της μοτοσικλέτας, καθώς και σε ισόγεια κατοικία. Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η μοτοσικλέτα κάηκε ολοσχερός. Τα 2 αυτοκίνητα υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές, καθώς και η κατοικία. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθύνει σήμερα ομιλία στη μία το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου της Βουλής σε ανακοίνωσή του σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο Πρόεδρος της Βουλής μετά την προσφώνησή του θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ θα συγκληθεί και έκτακτη συνάντηση για το θέμα με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνουν σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών της ΕΙΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ίδρευσης στη Συμβολή των Οδών 25 Μαρτίου με Χαλκίδη. Θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 25 Μαρτίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου Παπαναστασίου και στις παρακείμενες. Ακινητοποιημένος στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και περισσότερο από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη στο Ισπανικό αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως προορισμοί για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που αυτή τη στιγμή πλέει στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες από 23 εθνικότητες, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια διάλυτης λειτουργίας, μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
9: 70 χρόνια λειτουργίας!
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
4: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ομέν
12: και η δε.
11: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
12: και η δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
11: Και τα γιατί όχι.
12: Και η δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου. Ήρθαμε κι εμείς στο στούντιο να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρηνούλα που γιορτάζει σήμερα, σε όλες τις Ειρηνούλες. Έχουμε και εδώ στο σταθμό.
1: Δύο τις έχουμε.
0: Ειρήνη Σιράκη, Ειρήνη Γκέλη, να τις χαιρόμαστε. Έχω κι εγώ τη μανούλα μου που γιορτάζει.
1: Α, να τη χαίρεσαι.
0: Την νονά μου, χρόνια πολλά.
1: Να τις χαίρεσαι.
0: Σε όλες και στις ακροατριές μας.
1: Ειρήνη Λιούμη στις δημόσιες σχέσεις.
0: Ειρήνη Λιούμη, ακριβώς. Και θα έχουμε και ένα τραγουδάκι αφιερωμένο ειδικά. Σε πολύ λίγο από τώρα, γιατί θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, η οποία είναι, θα λέγαμε, πυκνή, έτσι. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε εξελίξεις, από πού να το πιάσουμε, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την Προανακριτική Επιτροπή, για την Εξεταστική, για τις υποκλοπές, που δεν ξέρουμε τέλος πάντων αν θα γίνουν και θα προχωρήσουν. Είχαμε χθες και την παραίτηση του κυρίου Καστανίδη, η οποία ήταν αναμενόμενη, του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ, αλλά όσο να πεις δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Είχαμε σχετικές δηλώσεις και από τον κύριο Ανδρουλάκη, βεβαίως ο κύριος Καστανίδης επανήλθε με συνεντεύξεις και θα τον έχουμε κάποια στιγμή και στην εκπομπή καλεσμένο. Είναι όμως μαζί μας τώρα η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκογιαννάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρκογιαννάκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εσείς ιεραρχώντας τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας των τελευταίων ημερών, τι βάζετε πρώτο στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε, είναι πράγματι πυκνή η επικαιρότητα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε προχωρήσει σε δύο πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν τα σκάνδαλα που έχουν προκύψει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά την προανακριτική για τους δύο υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, για το ζήτημα της δημοσιογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που πραγματικά βλέπουμε από την κυβέρνηση για άλλη μια φορά να προσπαθεί να ξεγλιστρήσει ώστε να μην διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες. Το αφήγημα για τον φυσικό δικαστή πήγε περίπατο και εδώ. Βλέπουμε ότι και πάλι μπαίνουν προστασία στους υπουργούς. Δεν τους καταδικάζουμε, αλλά λέμε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες τους. Δεν κάνουμε τους δικαστές. Πρέπει όμως να δούμε αν τελικά υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Και δυστυχώς η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δεν το επιτρέπει. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό αφορά το αίτημα για εξεταστική. Για τις παρακολουθήσεις, για μια υπόθεση η οποία έχει πληγώσει βαθιά τους θεσμούς της χώρας μας, την ίδια τη δημοκρατία μας, και είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα την απόφαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης να θέτει ένα βαθύ τραύμα στην ίδια τη δικαιοσύνη όταν αποφασίζει να μην ανοίξει την υπόθεση αυτή με τα όσα έχουν προκύψει από την ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, του μονομελούς πλημμυλίου δικείου, το οποίο ζήτησε να ξανανοίξει υπόθεση για τα δικήματα της κατασκοπίας. Από τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό. Εμείς λοιπόν ζητάμε να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για να κληθούν και ο κύριος Ντίλιαν να μας πει για τους ισχυρισμούς του, για το ότι πουλάει σε κυβερνήσεις και για τους οποίους δεν έχουμε ακούσει ευθέως διάψευση από την κυβέρνηση, αλλά να καλέσουμε και όλους εκείνους που έχουν παρακολουθεί, που είναι τα θύματα αυτής της υπόθεσης, αλλά δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, έχουν κάτι να κρύψουν? Φοβούνται κάτι? Γιατί δεν έχουν πάει στη δικαιοσύνη? Για να εισφέρουν στοιχεία στην έρευνα, για να μπορέσει να συνεχιστεί η έρευνα. Για όλα αυτά λοιπόν, εμείς θέλουμε να υπάρξουν απαντήσεις, εμείς θέλουμε να φωτιστεί η υπόθεση αυτή, όπως και τα υπόλοιπα σκάνδαλα, γιατί κάποιος στο τέλος της ημέρας πρέπει

0: να λογοδοτήσει. Ξέρετε, οι πολίτες νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή οι θεσμοί στη χώρα καταραίουν. Πρέπει να νιώθουν ότι είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπουν και γι' αυτό υπάρχει αυτή η τεράστια κρίση εμπιστοσύνης.
1: Επειδή αναφερθήκατε στη λέξη εμπιστοσύνη, κυρία Μαρκογιαννάκη, σας χρεώνουν από την κυβέρνηση ότι στην ουσία με το αφήγημα το οποίο υιοθετείτε, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο δημιουργεί, προκαλεί μια ρογμή στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον Έλληνα πολίτη και στην ελληνική δικαιοσύνη. Και θέλω με την ευκαιρία να σας ρωτήσω, στο ΠΑΣΟΚ εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη?
0: Ξέρετε, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι και οι κριτές πρέπει να κρίνονται. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κουνήσουν το δάκτυλο και να λένε το ΠΑΣΟΚ δεν σέβεται τους θεσμούς, είναι οι ίδιοι με πρώτο τον Πρωθυπουργό που δεν σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έχουμε απόφαση του ΣΤΕ που έχει δικαιώσει τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το ζήτημα των παρακολουθήσεων, για την ενημέρωσή του και δυστυχώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίθεση από αυτά που λένε με αυτά που τελικά πράττουν. Ο ίδιος, να θυμίσω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι αυτός ο οποίος πήγε στη δικαιοσύνη και αποκαλύφθηκε έτσι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν θα γνωρίζαμε για όλα αυτά που συνέβησαν αν δεν είχε πάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, κύριε Μαρκογιαννάκη, με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά ακούω τη λέξη και από πολλούς συναδέλφους σας στο ΠΑΣΟΚ. Ακούω τη λέξη «σεβόμαστε την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη, σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης». Δεν ακούω όμως τη λέξη «εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη».
0: Η κρίση εμπιστοσύνης είναι ένα αίσθημα στη δικαιοσύνη, ένα αίσθημα το οποίο έχει εμπεδωθεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και όποιος το δείχνει, νομίζω, και όλα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε να υπάρξει στην συνταγματική αναθεώρηση διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ηχηρή διάκριση των εξουσιών. Τι σημαίνει αυτό? Η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης να μην εξαρτάται η εκλογή της από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, να αποσυνδεθεί. Και αυτό πρέπει να γίνει στη νέα συνταγματική αναθεώρηση. Το έχουμε προτείνει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να μπορέσει πραγματικά η ηγεσία της δικαιοσύνης να κάνει τη δουλειά της χωρίς οποιασδήποτε εξαρτήσεις. Mm-hmm. Ξέρετε, ειδικά στην περίπτωση του κυρίου Τζαβέλα, ήθελα να το επισημάνω αυτό, μιλάμε για τον εισαγγελέα ο οποίος ήταν στην ΑΕΠ και είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις 11 παρακολουθημένων, 11 θυμάτων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ο ίδιος θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικασία αυτή.
2: Πάντως,
0: και προφανώς όταν τα βλέπει αυτά ο ελληνικός λαός, αμφισβητεί, δημιουργεί κρίση εμπιστοσύνης.
2: Κύριε Μαρκογιαννάκη, το θέμα της εμπιστοσύνης δεν αφορά μόνο ακριβώς τους θεσμούς, αλλά είναι και οι πολίτες πώς εμπιστεύονται τα κόμματα. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αναφερθήκατε εσείς στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά στα ποσοτικά στοιχεία υπάρχει πάντα μια διψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζετε να καλύψετε αυτή την απόσταση?
0: Εμείς βλέπουμε, αξιολογούμε πάντα τις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι σε ανωδική τροχιά. Αυτό δείχνει ότι πράγματι ο κόσμος έχει ξεκινήσει να ανταποκρίνεται ακόμη περισσότερο στο κάλεσμα το οποίο έχουμε κάνει για το μεγάλο στόχο που θέλουμε να υπηρετήσουμε, που είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι σίγουρη ότι εκεί που τελικά θα κρίνουν οι πολίτες, γιατί οι πολίτες μας κρίνουν όλους στην κάλπη, και εκεί θα κρίνουν ποιος μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση διακυβέρνηση στη χώρα. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα είναι η πλειοψηφική δύναμη, θα μπορέσει να κάνει και την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες πράξη. Εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να μαζί με την αντιπολίτευση, την σκληρή αντιπολίτευση που κάνουμε στην Νέα Δημοκρατία, να παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για μια Ελλάδα κανονική και σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
2: Και θεωρείτε ότι σε αυτή τη μάχη δεν είχε θέση, για παράδειγμα, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όπως είναι ο Χάρης Καστανίδης? Γιατί ο ίδιος με την παραίτησή του χθες λέει ότι οδηγήθηκε, αναγκάστηκε να φύγει από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Αυτή είναι μια προσωπική απόφαση του Χάρη του Καστανίδη. Είναι ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς κανείς δεν αμφισβητεί την πορεία του, δεν αμφισβητεί την προσφορά του στα κοινά και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αναφέρθηκε σε μία απόφαση συνεδρίου, αναφέρθηκε μάλιστα μετά από 50 μέρες, θα έλεγε κανείς ότι το χρονικό σημείο στο οποίο έγινε αυτή η δήλωση είχε ένα ερωτηματικά, γιατί είχε τη δυνατότητα, είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο συνέδριο, να εκφράσει εκεί τις όποιες ενστάσεις του. Είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε σχεδόν ομόφωνα. Είναι από την άλλη μια προσωπική απόφαση του Χάρη Καστανίδη.
1: Στην ουσία όμως λέει η κυρία Μαρκογιαννάκη. Ναι, στην ουσία όμως λέει η κυρία Μαρκογιαννάκη, ο κύριος Καστανίδης, ότι αισθάνθηκε ανεπιθύμητος στο ΠΑΣΟΚ. Ότι η ηγεσία του κόμματος του έδειξε την πόρτα της εξόδου. Ότι η πολιτική του παρουσία βαραίνει.
0: Σας επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι είναι μια προσωπική απόφαση του Χάρη Καστανίδη. Πολιτικά θα μπορούσε να έρθει στο συνέδριο και να εκφράσει τις όποιες ενστάσεις του. Είναι χρονικά άκερο αυτό που έγινε, το ότι 50 μέρες μετά από μια απόφαση η οποία έχει πάρθει εντός του συνεδρίου να γίνεται αυτός ο σχολιασμός.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω όμως να πω περισσότερο στην ουσία. Ο καθένας προφανώς έχει το δικαίωμα να πάρει την όποια απόφαση θέλει για την συνέχεια της παρουσίας του στο δημόσιο βίο.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη.
2: Ήταν μαζί μας η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

0: σε δικάζουν και
1: τέσσερα μέρα θάνατα θα σου πούν.
0: Αυτά που λες.

0: και αυτό το τραγουδάκι για τις ερηνούλες μας. Θα επιστρέψουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί θα είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Προς το παρόν θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς εξελίξεις, που και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Είναι η Βικτωρία Καλιάκο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Είναι σαφές ότι η εκεχηρία έχει πάει περίπατο. Φοβάμαι πως πάει και η παγκόσμια ειρήνη. Ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox, είπε ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από προσώπου γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία, ενώ ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι είμαστε πιο κοντά στην επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων από ό,τι ήμασταν πριν 24 ώρες, αφού το Ιράν έβαλε κατά αμερικανικών πλοίων και στόχευσε τα Εμιράτα. Να τα δούμε από την αρχή. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα στο Ιράν και χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα Seahawk και Apache. Στο Truth Social έγραψε ο Τραμπ: «Καταρρύψαμε 7 μικρά αεροσκάφη. Είναι ό,τι τους έχει». Συγγνώμη, σκάφη, όχι αεροσκάφη. «Είναι ό,τι τους έχει απομείνει». Έχουμε έναν πόλεμο ανακοινώσεων από χθες. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέριψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Χθες το πρακτορείο Φάρς είχε μεταδώσει ότι οι Ιρανοί απέτρεψαν με χρήση 2 πυράβλων αμερικανικό αντιτορπιλικό από το να πλησιάσει τα στενά κοντά στην πόλη Τζάσκ, επειδή παραβίασε κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοείας. Νέκρουσε πρίμναν και άλλαξε πορεία. Η CENTCOM, σύμφωνα με το Άξιος, το διέψευσε, ότι δηλαδή αμερικανικό πολεμικό δέχτηκε πυρά, έκανε λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Η Maersk είπε σήμερα ότι το Alliance Fairfax υπό αμερικανική σημαία φορτηγό διέπλευσε τα στενά συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Σεούλ έκανε λόγο για έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας, στο Ορμούς και στην καλή σύσκεψη. Η CENTCOM επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα 50 εμπορικά έχουν αλλάξει πορεία λόγω του ναυτικού αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια. Περισσότερα από 100 αεροσκάφη υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία. Μιλάμε για μαχητικά FA-18 Super Hornet που απογειώνονται από το αεροπλανοφόρο Lincoln, ένα από τα 2 αεροπλανοφόρα που βρισκόνται στην περιοχή. Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιβλέπει την επιχείρηση, το Project Freedom, από τον πύργο ελέγχου του Τρίπολη, το οποίο είναι στην Αραβική θάλασσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν τονίζει ότι τα τελευταία περιστατικά επιβεβαιώνουν ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά. Κάλεσε τις ΗΠΑ να προτιμήσουν τη διπλωματία και όχι να παγιδευτούν ξανά σε αδιέξοδο. Θα υποστούν επίθεση αν πλησιάσουν, είπε. Ενώ και κατά τα άλλα ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ ικανοποιημένος για την επιχείρηση Ελευθερία. Τώρα, είχαμε επίθεση στα Εμιράτα και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Φουτζάιρα με drones. 4 πυραυλοί κρούζ αναχαιτίστηκαν και ένας έπεσε στη θάλασσα. Η χώρα κατήγγειλε επικίνδυνη κλιμάκωση και διαμήνυσε πως επιφυλάσσεται για ανταπόδοση. Το Ιράν λέει ότι δεν είχε σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμιράτα. Παρ' όλα αυτά, έχει ανέβει η τιμή του Brent. Χθες έκλεισε 114, αυτή την ώρα είναι 113,5. Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι υψηλές τιμές θα πέσουν μόλις τελειώσει η σύγκρουση. Όμως η επικεφαλής του Δνουτού, η κυρία Γεωργίεβα, δήλωσε ότι δεν ισχύει η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος οδηγεί απλά σε επιβράδυνση της ανάπτυξης και μικρή αύξηση τιμών. Αλλά αν συνεχιστεί μέχρι το 27, οι τιμές του πετρελαίου θα μείνουν κολλημένες στα $125 το βαρέλι και πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά τα ξημερώματα από άγνωστη αιτία σε μοτοσικλέτα στις Σικές. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε ισόγεια κατοικία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρεί συναπλήξη αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ομιλία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παρετήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για προσωπική απόφαση, σε ένα χρονικό σημείο που γεννά ερωτηματικά έκανε λόγο, μιλώντας στον 102 FM, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη. Ρυφηφή μελία 297.000 ευρώ, κατήγγειλε ιδιοκτήτης μεσητικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός, απειλεί η Ρωσία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Όπως σας αναφέραμε και νωρίτερα, είναι τώρα μαζί μας ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Λάβατε μία απόφαση χθες που ήταν για πολλούς αναμενόμενη και για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξε κάποιος ευνηδιασμός, αλλά να πούμε ότι έγινε και ένα μεγάλο ΠΑΜ. Δεν ξέρω για εσάς πόσο εύκολο ήταν να κλείσει αυτός ο κύκλος.
2: Κυρία Τσακίρη, καθόλου εύκολο, μα καθόλου εύκολο για έναν άνθρωπο που έχει διαδράμει την πολιτική ζωή μέσα στο ΠΑΣΟΚ από την ηλικία των 17 χρόνων. Αλλά κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να απαντάει κανείς με υπερήφανος και αξιοπρεπής όταν του δείχνουν με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν τον θέλουν, δεν τον χρειάζονται. Διότι υπήρξαν πολλοί τρόποι, όλοι οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να φανταστείτε, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία, του είναι βάρος. Ενδεχομένως ένα βάρος ελέγχου για τις αποφάσεις που θα πάρει και για τις πολιτικές του επιλογές μετά τις εκλογές. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς και πήρα μια απόφαση που είναι συναισθηματικά πολύ φορτισμένη. Στη δήλωσή μου λέω με μεγάλη σαφήνεια ότι δεν παρετούμε από τις ιδέες, από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα που έφτιαξε ο κύριος Ανδρουλάκης, τον μηχανισμό του.
0: Άρα θεωρείτε ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ έχει απομακρυνθεί από τις αρχές που υπηρετήσατε?
2: Νομίζω ότι ποιοτικά, ιδεολογικά, προγραμματικά είναι πολύ διάφορο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν είναι η ώρα. Αλλά είναι πράγματι ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά κάτι διαφορετικό.
1: Θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως ακόμα και να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Το ρωτώ αυτό διότι σε συνέντευξή σας χθες αναφερθήκατε ότι εμέσως συνεργάζεται με τη δεξιά, όπως αναφέρατε, σε δήμους και επιμελητήρια.
2: Κοιτάξτε, κύριε Τσαλικίδη, εγώ απάντησα σε ένα ερώτημα που μου θέσαν σε σχέση με την δήλωση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να επιβεβαιωθεί η δήλωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα υπάρξει καμιά συνεργασία. Με την παράταξη η οποία οδήγησε στην χρεοκοπία της χώρας, όχι σύμφωνα με εμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας. Παναλαμβάνω, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την έκθεση του Μαρτίου του 2014. Εύχομαι λοιπόν να μην υπάρξει συνεργασία, μια συνεργασία που υπήρξε το 2012-2015, μάλιστα εκείνη την περίοδο ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και οδήγησε στο 4,5%. Ναι. Λοιπόν, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Απλώς μου προξενούν εντύπωση ορισμένα πράγματα. Παρά τις δηλώσεις τις επίσημες.
1: Για παράδειγμα.
2: Είναι δυνατόν μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου νεοκλεγμένα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής την ώρα που ο αρχηγός τους δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη δεξιά να συνεργάζονται σε δήμους, περιφέρειες και επιμελητήρια με τους δεξιούς σχηματισμούς? Εις μέν τους χώρους αυτούς εμφανίζονται ως φιλοδεξιοί, εις δε το γενικό πολιτικό σκηνικό αντιδεξιοί όλοι αυτοί.
1: Κατανοητό. Κύριε Υπουργέ, φιλοξενήσαμε πριν από λίγη ώρα την κυρία Μαρκογιαννάκη, η οποία έβαλε τον εξής προβληματισμό. Γιατί, μας είπε, ο Χάρης Καστανίδης δεν κατέθεσε τους προβληματισμούς του, τις ενστάσεις του για τις αλλαγές στο καταστατικό κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και γιατί το κάνει τώρα?
2: Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί το ακούω αυτό, όταν δεν έχεις επιχειρήματα εφευρίσκεις κάτι για να πεις. Πρώτα απ' όλα, την άποψή μου δεν την χρειαζόταν όταν είπα ότι σου έχουν δείξει με όλους τους τρόπους. Την άποψή μου δεν την χρειαζόταν, κύριε Τσαλικίδη. Και αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που αποφάσισα να μην παρευρίσκομαι στο συνέδριο, γιατί ήταν ένα συνέδριο διευθετήσεων. Πείτε λοιπόν στην κυρία Μαρκογιαννάκη ότι όταν σε καλεί μια οργάνωση και αποδέχεσαι την πρόσκληση και βλέπεις έκπληκτος να παίρνει ο γραμματέας οργανωτικού στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη και να απειλεί αυτούς που με καλέσαν ως ομιλητή. Από τον Δήμαρχο μάλιστα ζήτησαν να κλείσουν την αίθουσα και να μην την παραδώσουν για να μην γίνει συγκέντρωση. Το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει επί μήνες, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι μέσα που τον βολεύουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχει καμία πρόσκληση για να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε διαδικασία, έστω και ως ομιλητής. Λοιπόν, τι ακριβώς λένε τώρα? Συνηθίζουμε να λέμε ο Τρόσας και η Άσεθε. Έχει προηγηθεί η ιστορία με την έδρα της Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί, δηλαδή, για να κάνω το ερώτημα, εάν βρισκόμουν στο συνέδριο και έλεγα ότι είναι λάθος αυτή η άποψή σας, θα γινόταν σεβαστή η άποψή μου, ε? Και προσέξτε τώρα τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μάλλον στερούνται και στοιχειωδών πολιτικών γνώσεων. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει ότι θα θέσει ένα όριο σε θητείες? Ποιος είναι αυτός? Είναι κανείς ο οποίος με έχει διορίσει κάπου? Μου έχει κάνει επί χρόνια τη μεγάλη τιμή ο λαός της Θεσσαλονίκης και οι πολίτες της Ελλάδος να με εμπιστεύονται και τους ευγνωμονώ γι' αυτό. Ποιος είσαι εσύ που αποφασίζεις και λες ότι εγώ αποφασίζω ότι εδώ πέρα τελειώνεις? Δεν μπορεί να είναι άλλες θητείες. Ας αφήσει να κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτός αποτιμά τα πρόσωπα, τη συμπεριφορά, τη δραστηριότητα, το χαρακτήρα και το ήθος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και κοιτάξτε λίγο τι προσβολή και ιστορική προσβολή κάνουν. Να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Ο Κωστής Στεφανόπουλος υπήρξε ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτικού ήθους και πολιτικής συμπεριφοράς. Για όσους νεότερους δεν ξέρουν, όταν ιδρύθηκε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974, αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, ανέλαβε Υπουργός Προεδρίας και στελέχωσε το Υπουργείο, αυτό μπορείτε να το ακούσετε από αυτούς που συμμετείχαν τότε, από όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν και από όλους τους πολιτικούς εκείνης της περίοδου, στελέχωσε το Υπουργείο Προεδρίας από τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο. Δεν πήρε δηλαδή νεοδημοκράτες, επειδή ανήκε στη νεοσύστατη τότε Νέα Δημοκρατία. Αυτό βέβαια αφορούσε μόνο τον Κωστή Στεφανόπουλο και τη συμπεριφορά του, κανέναν άλλον. Λοιπόν, χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο. Επειδή όμως είναι πολλά χρόνια ή ήταν πολλά χρόνια στην πολιτική, θα ήρχε ο Ανδρουλάκης της εποχής του και θα το έλεγε, ξέρετε, για λόγους που έχουν σχέση με το Ρουσφέτη: δεν θα σας αφήσω να είσαστε αιωνόβιος βουλευτής, εγώ κρίνω έτσι.
1: Ναι.
2: Και ο Αναστάσης Πεπονής, ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή ίδρυσε το ΑΣΕΠ ώστε κανένα παιδί να μην παρακαλάει πολιτικό για το πώς θα μπει στο δημόσιο παρά μόνο με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, γι' αυτό και έχει γίνει σεβαστό πλέον από όλο τον ελληνικό λαό το ΑΣΕΠ. Ο Αναστάσης λοιπόν Πεπονής, επειδή είχε πολλά χρόνια στην πολιτική, θα είχε το ένας επιτίδιος της εποχής του αρχηγός και θα του έλεγε σαν τον κύριο Ανδρουλάκη: ξέρετε κύριε Πεπονή, παρά το γεγονός ότι είστε αυτός που είστε, σας κόβω τη θητεία διότι έτσι νομίζω. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε, Υπουργέ, και στους χιλιάδες πολίτες που σας ψήφισαν στις εκλογές του 2023, ήρθατε πρώτος σε Σταυρού στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμώ ότι όλοι αυτοί, όπως και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι πολιτικοί, αγωνιούν για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα τέλος που έγινε χθες ή μια αρχή για κάτι νέο στην κέντρο αριστερά?
2: Κυρία Τσακίρη, θα πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει αυτή την ώρα να κάνω πολιτικά σχόλια, με την έννοια ότι άλλου είδους πολιτικά σχόλια, με την έννοια ότι είναι στιγμές έτσι συναισθηματικά και πολιτικά φορτισμένες. Εάν κάποια στιγμή είχαμε τη δυνατότητα να σας πω διάφορα περιστατικά από την πολιτική διαδρομή και τη δική μου και κυρίως του ΠΑΣΟΚ, θα καταλαβαίνετε τι σημαίνει συναισθηματικά φορτίσει. Συναισθηματικά φορτισμένος κάποιος, λοιπόν. Αλλά υπάρχουν και τα θέματα αξιοπρέπειας. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω είναι ότι σε μια συνέντευξή μου είχα πει πριν από λίγο καιρό δεν θα ορίσει την παρουσία μου στην πολιτική ζωή ο κ. Ανδρουλάκης. Εντάξει, θέλει να πάρει τις αποφάσεις που πήρε με το συνέδριο και για τον αποκλεισμό, γιατί έναν άνθρωπο αφορά, δεν αφορά τ' άλλον. Δεν υπάρχει δεύτερος που να αφορά. Όταν καμιά φορά ξαναβγεί η κυρία Μαρκογιαννάκη, ρωτήστε την, εκτός από τον Καστανίδη, υπάρχει κανένας άλλος που να τον αφορά το όριο θητιών στις κοινοβουλευτικές θητείες? Και να τον κατονομάσει ποιος είναι, για να καταλάβετε πώς έβρασαν.
1: Εδώ ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, διότι στο πλαίσιο, εδώ ανοίγει και μια άλλη συζήτηση, διότι στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιχειρεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ, ακούγονται και γράφονται ονόματα βουλευτών, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο, τον 20 χρόνο.
2: Το ξέρω, κύριε Τσαλικίδη, αλλά δεν θα το σχολιάσω, γιατί δεν θέλω να προσωποποιήσω.
0: Και αυτό, εντάξει, είναι σε...
2: Έτσι, δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι πιθανόν να αποδεχθούν βουλευτές οι οποίοι Έχουν διαδράμει πολλά χρόνια, αλλά εκεί πέρα θα υπάρχει άλλη ερμηνεία
0: όμως,
2: του καταστατικού.
0: Ναι, προφανώς, λοιπόν, ναι.
2: Για να ξαναγυρίσω λοιπόν, είπα ότι δεν θα, και να κλείσω με αυτό το ερώτημα της κυρίας Τσακίρη, είναι προφανές ότι δεν θα ορίσει κάποιος άλλος με τον τρόπο μάλιστα τον απρεπή που γίνεται την πολιτική μου παρουσία. Έχω μάθει να δίνω μάχες στη ζωή μου για αρχές και αξίες. Γι' αυτό και πολλές φορές συγκρούστηκα και παρέδωσα και έδρες και αξιώματα. Λοιπόν, θα μείνω ως ένας πολίτης, ο οποίος και ένας πολιτικός, ο οποίος θεωρεί πρώτον ότι έχει καθήκον, αν μπορεί να φανεί χρήσιμο στην πατρίδα, να κάνει δημόσιες παρεμβάσεις και υποδείξεις. Και επίσης θα συνεχίσω την προσπάθεια που εδώ και καιρό κάνω, να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική κυβερνητική λύση, γιατί με ενδιαφέρει όχι ο κατακερματισμός όπως είναι σήμερα των προοδευτικών δυνάμεων, με ενδιαφέρει η δυνατότητα της σύγκλησης, της συνεννόησής τους, για να προκύψει η πιθανότητα μιας μεγάλης, με την σύμπραξη όλων των προοδευτικών δυνάμεων, εκτός από αυτούς που από αυτό αποκλείονται, να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική λύση. Και αυτό σύντομα.
0: Τώρα βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις πάντως, θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι ρεαλιστικό χωρίς την παρουσία του, δεν θα σας πω Πασόκ, γιατί εσείς το ορίσατε διαφορετικά στη δήλωσή σας, του κόμματος του Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Όταν μιλάω για προοδευτικές δυνάμεις, εννοώ για όλους.
0: Ναι, θέλαμε αυτή τη διευκρίνηση.
2: Μα για όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν να αναφέρομαι σε άλλους? Όταν μιλάω, εγώ θα ήθελα τους πάντες μέσα, υπάρχουν ορισμένοι που αυτό αποκλείονται. Έτσι δεν θα κάνω τώρα, δεν θα κατονομάσω. Αλλά βέβαια, είναι δυνατόν ποτέ να συγκροτηθεί προοδευτικός πόλος, μια συνάντηση, να υπάρξει μια ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου χωρίς το Πασόκ? Προφανώς, ενώ όλα τα υπαρκτά πολιτικά σχήματα, παρόντα, μελλοντικά, δεν με ενδιαφέρει, που θα μπορούσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να σκεφτούν ποιο είναι το καθήκον τους απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό λαό και να προχωρήσουν σε μια προοδευτική απάντηση.
1: Κύριε Καστανίδη, με όλο το σεβασμό, έχετε ακούσει κι εσείς και έχετε διαβάσει ενδεχομένως τα σενάρια που σας φέρουν σε επαφή με άλλα κόμματα και με άλλα πρόσωπα?
2: Κύριε Ταλικίδη, σας απαντώ αμέσως. Δεν υπάρχει ούτε καμία επικοινωνία, ούτε επαφή με οποιοδήποτε πρόσωπο, πρόσωπα ή κόμματα.
1: Κατανοητό. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι, και ένα τελευταίο
2: δεν υπάρχει
1: ερώτημα.
2: Καμία επαφή και επικοινωνία. Ναι.
0: Λοιπόν, αν ωστόσο υπάρξει επικοινωνία από την άλλη πλευρά, εσείς θα έχετε ανοιχτή πόρτα?
2: Θα σας βάλω σε ανοιχτή ακρόαση.
0: Να με ενημερώσετε όμως, κύριε Καστανίδη, γιατί έχουμε μια αγωνία.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καστανίδη. Επειδή γίνεται από το Πασόκ μια μεγάλη συζήτηση για το ότι θέλει να κερδίσει τέλος πάντων τις εκλογές και με μία ψήφο διαφορά, τι πρέπει να αλλάξει κατά εσάς στο Πασόκ σήμερα για να μπορέσει να γίνει ξανά κόμμα εξουσίας?
2: Ανοίγεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν θα ήθελα να την αδικήσουμε μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Είναι ταυτόχρονα πολυπαραγωγικό το θέμα, διότι θα πρέπει κυρίως να υπάρξει μια ελκυστική αφήγηση. Τα προγράμματα, εάν κοιτάξετε τις προγραμματικές θέσεις, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι η στιγμή τέτοια. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Χρειάζεται ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα. Χρειάζεται μια αφήγηση η οποία να συγκινήσει τον κόσμο να αισθανθεί ότι έρχεται ξανά ένα μέλλον κοντινό, πολύ άμεσο, το οποίο θα του αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Αυτά δεν τα αισθάνεται ο κόσμος. Και ταυτόχρονα πολύ συλλογικότητα. Όταν δεν υπάρχει μια χαρισματική ηγεσία, πρέπει να υπάρχει πολλή συλλογικότητα. Μένω σε αυτά. Και θα υπενθυμίσω και πάλι ότι αυτό που χρειάζεται είναι όλες και όλοι πρόσωπα και δυνάμεις του προοδευτικού χώρου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για να διατυπώσουν μέσω συγκλήσεων μια ισχυρή προοδευτική εναλλακτική πρόταση στη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χάρης Καστανίδης.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, ό,τι υπάρχει δηλαδή, από την σχετική δημοσιογραφία. Θα έρθουμε όμως τώρα σε ένα ζήτημα που αφορά κτηνοτρόφους. Και συγκεκριμένα δηλαδή για αυτούς που έχουν την αυτόχθονη φυλή των μαύρων χείρων. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Δημητριάδης, ουσιαστικά εκπροσωπεί 20 κτηνοτρόφους στη Βόρεια Ελλάδα. Θα μου πείτε ο αριθμός, μπορεί να μην σας ακούγεται και ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά ήταν πολλά τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Δημητριάδη.
2: Ναι, Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς. Εσείς ουσιαστικά αντιμετωπίζετε το εξής ζήτημα. Επειδή οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι έλαβαν μια οικονομική ενίσχυση με απόφαση του Δεκεμβρίου του 2025 για απώλεια εισοδήματος, δεν έχετε ενταχθεί, γιατί αυτή η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε μόνο εγωπρόβατα λόγω της ευλογιάς, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι όπως τα λέτε. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή της, λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπρόβατων.
0: Ναι, ωστόσο εσείς δεν είστε. Ναι, σας ακούμε.
2: Και είδαμε ότι εμείς δεν μας βάζουν μέσα στην αποζημίωση αυτή, την έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατρόφους.
0: Μάλιστα. Έχετε επικοινωνήσει με κάποια αρμόδια υπηρεσία να μάθετε γιατί?
2: Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του κυρίου Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο του Υπουργείου, του Προέδρου της Αντιπροεδρίας, του κύριου Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν, να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Μάλιστα. Και το Υπουργείο συμφωνεί?
2: Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Συνέχεια λένε το συζητάμε, το μελετάμε. Είναι μια αδικία εις βάρος μας.
0: Εσείς πόσα ζώα χάσατε?
2: Εγώ χάσα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομητέρες στις 20 εκτροφές, οι περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο λινικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Αυτά μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, αυτή
2: η αριθμή. Ναι. Η Αφρικανική πανόλη.
1: Πόσο αποτιμώνται σε χρήματα η αξία τους?
0: Το κεφάλαιο που χάσατε. Ναι.
2: Είναι ανάλογα με τα κιλά. Δηλαδή λέει το χερίδιο που είναι από γαλακτισμού 70 ευρώ. Το χερίδιο που είναι πριν το απογαλακτισμό είναι 50 ευρώ. Μετά τον απογαλακτισμό είναι 70 ευρώ. Το χερίδιο που είναι ο χείρος που είναι επάχυνση σε στάδιο πρώτο είναι 80 ευρώ, πάχυνση σε δεύτερο στάδιο, ανάλογα με τα κιλά. Mm-hmm. Πάει. Η χειρομετέρα πάει 250 ευρώ, νομίζω, ανάλογα με τα κιλά. Ο αρσενικός, ο κάπρος και εκείνος αποζημιώνεται ανάλογα με τα κιλά.
0: Αποζημιώσεις, ωστόσο, έχετε λάβει. Είναι άλλο θέμα το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης.
2: Ναι, τις πήραμε. Όπως και τα εγωπρόβατα, έτσι και οι χειροτρόφοι αποζημιωθήκαμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δόθηκε μια έκτακτη ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος, όπου αναφέρονται μόνο για τα εγωπρόβατα. Δόθηκε μόνο στους εγωπρόβατρόφους και όχι σε εμάς τους χειροτρόφους. Και είδαμε ότι μετά την οικία, την κυβερνητική υπουργική απόφαση, αδικούμαστε και κάνουμε ενέργειες να ενταχθούμε και εμείς.
0: Ωραία. Κύριε Δημητριάδη, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα κάνουμε και εμείς τις επικοινωνίες μας με τους αρμόδιους για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Αυτά με τους κτηνοτρόφους που ασχολούνται με την αυτόχθονη φύλη των μαύρων χείρων. Τώρα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εφόσον το θεωρούν δίκαιο το αίτημα, πιστεύω ότι και θα λυθεί, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε και Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Σήμερα θα δώσουν και τη συνέντευξη που οι διοργανωτές, έτσι. Θα δώσουν τα περισσότερα
1: ακριβώς, στοιχεία. Ακριβώς. Και μάλιστα έχουμε και ένα σχετικό μήνυμα από την ακροάτρια μας, την Τίφιλιο, η οποία θέλει να την ενημερώσουμε γενικότερα τους ακροατές μας για την φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Στην ουσία, Μαρία, μιλάμε για έναν θεσμό. Έτσι, mm-hmm. έναν θεσμό που έχει να κάνει κυρίως με το βιβλίο, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μπορέσεις να να εξελιχθείς και ο ίδιος ως άνθρωπος και να σου κάνει πάρει εκεί. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
0: 7 με 10 Μαΐου είναι η διοργάνωση. Εδώ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι μια μοναδική στην κατηγορία της στον ελληνικό χώρο. Είχε εγκαινιαστεί τον Μάιο του 2004, έτσι, για να εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εκθέσεων βιβλίου. Πολλοί τα μπερδεύουν, μην τα συγχαίρετε με το Φεστιβάλ Βιβλίου, μην περιμένετε να βρέξει.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το
0: Φεστιβάλ Βιβλίου γίνεται στην παραλία κάθε χρόνο.
1: 7 με 10 Μαΐου ξεκινάει, έτσι.
0: Αυτή είναι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Συγχρηματοδοτείται και λέει και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Και εκτός από τα βιβλία, τους τίτλους που θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες να δουν, θα υπάρχουν παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, αφιερώματα, δράσεις για διαφορετικά κοινά. Δηλαδή μπορεί να διαβάσετε ή να ακούσετε μια συζήτηση, μια παρουσίαση για τη γεωπολιτική, να ακούσετε για την οικονομία, να ακούσετε για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό.
1: Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο thessalonikibookfair.gr.
0: Εκεί υπάρχει αναλυτικά και το πρόγραμμα, γιατί δεν ξέρουμε και ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας, για να σας κατευθύνουμε, να σας πούμε και τι ακριβώς θα δείτε και θα απολαύσετε.
1: Εμένα μου αρέσουν τα μυθιστορήματα με τα
0: αστυνομική
1: αστυνομικά.
0: Ναι.
1: Πεθαίνω.
0: Το καλύτερό μου.
1: Ακριβώς.
0: Το πεθαίνω θα μπορούσε να το πει μόνο κάποιος που διαβάζει αστυνομική λογοτεχνία. Λοιπόν, και κάπως έτσι με τα όμορφα βιβλία μας, εμείς φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Βούλα Σέιτη και επιστρέφουμε με περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονος προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των φορέων της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σήμερα στην πυροσβεστική για φωτιά σε οχήματα στις οικές της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 από άγνωστη αιτία σε μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη επί της οδού Αντωνίου Τρανού. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σύντομα σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα πλησίων της μοτοσικλέτας και σε ισόγεια κατοικία. Επιτόπου για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η μοτοσικλέτα κάηκε ολοσχερός. Τα 2 αυτοκίνητα και η κατοικία υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΘΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε χθες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Καστανίδης τόνισε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε πως του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει. Είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη απόφαση, δεν παρετούμε από τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ αλλά από το κόμμα και το μηχανισμό που έχει φτιάξει ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα εφευρίσκεις. Κάποια σημείωσε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι με ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο πρόεδρος της Βουλής μετά την προσφώνησή του θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή επικίνδυνων χρήσεων, ειδικά από ανήλικους, προαναγγέλει η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα, αναφέρθηκε σε προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την κίνηση των πατινιών στις πόλεις, ανακοινώνοντας ότι βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο για τη δημιουργία ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας. Με νόμο, όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοίδης, θα απαγορευτεί να κυκλοφορούν οι ανήλικοι σε δρόμους, ενώ σε διευκρινιστική ερώτηση για το αν επιτρέπεται ανήλικος να μεταβαίνει στο σχολείο με πατίνι, απάντησε κατηγορηματικά όχι, είναι επικίνδυνο. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου, ανακοινώνοντας κατάπαυση του πυρός ως την Τετάρτη 6 του μήνα. Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ίδρευσης θα σημειωθούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 25 Μαρτίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου και στις παρακείμενες της ίδιας περιοχής. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται για σήμερα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
9: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
8: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
9: Θα τα καταφέρεις.
10: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Μεν
11: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
11: Και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης.

0: έτσι άφοβα να τους επιλέξετε, γιατί δεν θα έχετε σημαντικές καθυστερήσεις. Και αφού φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη, να πάμε λίγο στην Αθήνα, γιατί εκεί έχουμε μια σημαντική επίσκεψη σήμερα και μάλιστα μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου από την Αίθουσα Σύνταξης. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 35 χρόνια στην κεφαλή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο μακροβιότερος Πατριάρχης στην ιστορία του θεσμού, 65 χρόνια διακονίας από την ημέρα της χειροτονίας του και 27 χρόνια μετά την πρώτη ομιλία που είχε εκφωνήσει στη Βουλή των Ελλήνων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα απευθύνει ομιλία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών. Μετά την προσφώνηση θα απονεμηθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων και αυτό αφορά στο επίσημο κομμάτι αυτής της ομιλίας. Μια ομιλία η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, να εστιάσει ειδικά μέσα από τους πολέμους και θα εστιάσει σε αυτό που μονίμως αναφέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, στις παρεμβάσεις του όλο αυτό το διάστημα, ότι κανένα λόγο δεν υπάρχει ούτε να χρησιμοποιείται η θρησκεία για ζητήματα που αφορούν στις πολεμικές διενέξεις, ούτε όμως να πλήττονται λαοί λόγω του θρησκευματός τους. Θα εστιάσει όμως και σε ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο αφιέρωσε όλα αυτά τα χρόνια, στο οποίο βρίσκεται στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, στην προστασία του περιβάλλοντος, με πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, με διεθνή συνέδρια ανά τον κόσμο για τον περιορισμό της καταστροφικής παρέμβασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Εστιάζοντας με ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το λόγο της Εκκλησίας, αλλά και του Θεού ως δημιουργού αυτού του κόσμου, όχι όμως με ένα τρόπο, θα λέγαμε, ενδεχομένως παροχημένο, αλλά πολύ σύγχρονο, καθώς έρχεται να πατήσει πάνω στην προστασία και το σεβασμό όλων όσοι βρίσκονται σε αυτό το δημιούργημα, όλων όσοι βρίσκονται στη γη, είτε αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο, είτε αφορά το περιβάλλον, είτε αφορά ό,τι μπορεί να προστατευτεί, με σεβασμό βεβαίως στην επικοινωνία, αλλά και στη δραστηριότητα. Να πούμε τώρα ότι χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, μια συνάντηση επίσης σημαντική, καθώς αυτήν επαναβεβαιώθηκαν ισχυροί δεσμοί που δένουν την Αθήνα με την Κωνσταντινούπολη. Και μάλιστα στη διάρκεια της ποιμαντορίας δύο μορφών ηγετικών για το χώρο, του Οικουμενικού Πατριάρχη από τη μία πλευρά, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου από την άλλη, μετά από μία περίοδο σοβαρής κρίσης που είχαν αντιμετωπίσει σχέσεις τους οι δύο εκκλησίες. Και μάλιστα σε αυτές τις συνομιλίες ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε αναφορά στη μακρόχρονη σχέση του με τον Αρχιεπίσκοπο, υπογραμμίζοντας ότι έχει χτιστεί μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Παράλληλα, έδειξε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως σημείο αναφοράς και πνευματικής καθοδήγησης σε μια περιοχή και μια περίοδο, συγγνώμη, ιδιαίτερων διεθνών προκλήσεων και αβεβαιότητας, και επισήμανε την ανάγκη διαλόγου, συνεργασίας φυσικά και της ελπίδας. Μάλιστα, ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός για τον Ορθόδοξο κόσμο, την έγκριση που αναμένει για την επαλειτουργία λατρευτικών χώρων στην Καπαδοκία, εκεί όπου κάποτε άντησε η Ρωμιοσύνη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες το βράδυ, ο κ. Βαρθολομαίος τιμήθηκε από το Δήμο της Αθήνας για τη συμβολή του στην προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπως είπαμε και νωρίτερα, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο και 65 ετών από ιερατικής διακονίας. Στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών περιλαμβάνεται την Πέμπτη η παρουσία του σε εκδήλωση με θέμα τη διαχρονία και την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου. Την Παρασκευή ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, θα παραστεί και στην

0: αγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο, σε προσφυγική περιοχή της Αθήνας, στη Νέα Ιωνία, όπου θα τιμηθεί από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Μαρία και Χρήστο.
1: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη μία το μεσημέρι, λοιπόν, η ομιλία του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας στη Βουλή. Είναι μια δύσκολη διεθνή συγκυρία και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Έχουμε βεβαίως και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μεγάλη βαρύτητα, λοιπόν, η ομιλία του κ. Βαρθολομαίου. Θα το παρακολουθούμε και αυτό.

0: Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας τώρα, ο πολιτικός μας συντάκτης για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Γεια σας, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μαρία. Χάρης Κασανίδης, τον ακούσαμε νωρίτερα στο σταθμό. Σας τα είπε, τα ακούσαν και οι ακροατές μας. Σίγουρα στη χαλαρότερη κούπη χθες εξεπλάγησαν με το θόρυβο που προκάλεσε η παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Δεν εκτιμούσαν ότι μπορεί να έχει έτσι τέτοιο αντίκτυπο και πολιτικά. Ο ίδιος βέβαια ο κύριος Καστανίδης επέλεξε να το κάνει και με τις σκληρούς χαρακτηρισμούς που επιφύλαξε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ του σήμερα, του Νίκο Ανδρουλάκη όπως το είπε, το κόμμα, αλλά και με τις διαδοχικές συνεντεύξεις που έδωσε από χθες, ασκώντας πολύ σκληρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, διαψεύδοντας αυτά που είπε ο πρόεδρος του Πασόκ χθες στον Αντρόνις Ρόιτερ στη συνέντευξή του στον Αλφα, για το πώς αποχώρησε δηλαδή, και θυμίζοντας ότι είχε γίνει και το 97 με τον Κώστα Σιμίτη και παλιότερα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και βέβαια με το δεύτερο μνημόνιο το οποίο δεν ψήφισε το 2012 και μαζί με άλλους τότε διαγράφησαν από τον Γιώργο Παπανδρέου, από το Πασό, για το δεύτερο μνημόνιο, έτσι, Σαμαρά μιλάμε, στη Βουλή, σε αντίθεση με τις κόντρες τις οποίες ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ, το λέγαμε και το πρωί, συνολικά, έτσι, και ανεξάρτητα με το τι θα κάνει μελλοντικά ο κύριος Καστανίδης, το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εκτός από τον πρώτο σε σταυρούς Κάρη Καστανίδη, έχει χάσει και τον δεύτερο σε σταυρούς Αντώνη Σαουλίδη. Στη θέση τους έχουν έρθει εκ μεταγραφής η κυρία Ράνια Θρασκιά και ο κύριος Πέτρος Παπάς.
1: Και τον τρίτο, νομίζω, το Γιάννη Μαγκριώτη, ο οποίος έχει πει ότι δεν θέλει να είναι υποψήφιος. Ναι.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο. Εντάξει, τώρα ο Γιάννης Μαγκριώτης, ναι, δεν έχει, ας το πούμε, φύγει εντελώς από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα επιθυμούσε να είναι υποψήφιος. Εξάλλου, δεν ξέρω αν εμπίπτηκε ο Γιάννης Μαγκριώτης σε αυτό την 20ετία, αλλά τέλος πάντων ήταν ο Χάρης Καστανίδης όντως αυτούς που κατεβαίνουν πια στις εκλογές. Εκτός των δύο προϋπροέδρων, του Γιώργου Παπαδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος δεν κατεβαίνει κιόλας, που εξαιρέθηκαν. Προκάλεσε τέλος πάντων μεγάλο θόρυβο και προκάλεσε, θα λέγαμε, έτσι, ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για το μέγεθος της αντίδρασης και του πολιτικού αντίκτυπου που είχε αυτή η κίνηση του κυρίου Καστανίδη.
0: Κοίταξε, ούτως ή άλλως και ο ίδιος μας το είπε, ότι δεν ξεκίνησαν τώρα όλα αυτά. Ξεκίνησαν από τότε που πήρε την έδρα ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2023. Τώρα αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Παρ' όλα αυτά, πολλοί σχολιάζουν και το γεγονός ότι ορίμασε πολύ ιδέα. Δηλαδή, από το συνέδριο μέχρι χθες που ανακοίνωσε την παρέτησή του, προφανώς. Ναι. Έτσι.
2: Ότι πέρασαν αρκετός καιρός, δεν το έκανε τότε. Και γιατί το έκανε τώρα και πρέπει να περάσουν σε ένας μήνας για να βγει ο κ. Καστανίδης προκειμένου.
0: Πάντως ο ίδιος είχε έτσι ένα συναισθηματικό τόνο στη συνέντευξη πριν από λίγο που έδωσε στην εκπομπή μας, Βασίλη, γιατί είπε ότι δεν ήταν και δύσκολη και δεν ήταν και εύκολη απόφαση. Από τα 17 του λέει στο ΠΑΣΟΚ.
2: Προφανώς. Είναι από μικρός, εκλέγεται από το 81, μακροβιότερος, έτσι, συνεχόμενα μέχρι το 2012. Και με τις διαφορές που είχε, που έφευγε και ξαναγυρνούσε με τις αποφάσεις, όπως θύμισε, των ίδιων των προέδρων τότε που με τους οποίους έρχονταν σε σύγκρουση. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Κυριάρχησε έτσι στη χθεσινή συζήτηση, αλλά σαφώς έχουμε ζητήματα τα οποία τρέχουν και πρέπει να τα δούμε, έτσι, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Να πούμε ότι έχουμε την απάντηση χθες της κυβέρνησης, περιμένουν και τις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι δεν βρίσκουν στοιχεία για την σύσταση προανακριτικής, έτσι, για τους δύο πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Δεν προκύπτουν στοιχεία προκειμένου να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή. Αυτό επικρίθηκε έντονα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης η απόφαση αυτή, καθώς θεωρήθηκε ότι έρχεται και σε αντίθεση και σε αντίφαση και με προηγούμενες αποφάσεις την κυρίου Τριαντόπουλου, αλλά σίγουρα θα λέγαμε ότι είναι στο πνεύμα που κινήθηκε η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία και στις υποθέσεις του κυρίου Βορύδη και Αυγενάκη για την ίδια υπόθεση, δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε πιθανόν θα θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι δύσκολα θα μπορούσε να κινηθεί και διαφορετικά στην προκειμένη περίπτωση για τους δυο, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την δικογραφία που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η αντίφαση έγκυται στο γεγονός, όπως επισημαίνουν και τα στελέχη της αντιπολίτευσης, ότι για τους βουλευτές έρεται η ασυλία και αποφάσισε συνολικά η κυβερνητική πλειοψηφία, όχι όμως για τους υπουργούς, η πρόταση δηλαδή για έλεγχο των αδικημάτων που περιγράφονται τέλος πάντων στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί θα πάμε σε κοινοβουλευτική διαδικασία, έτσι, κανονικά με κάλπες, και αν θα έχουμε πάλι ψηφοφορία κανονική ή αν θα έχουμε πάλι αυτή τη διαδικασία της επιστολικής που έγινε στην προηγούμενη περίπτωση και επικρίθηκε από την αντιπολίτευση. Το άλλο θέμα της εξεταστικής που κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ εκ νέου για τις παρακολουθήσεις. Εκεί δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση ή απάντηση από πλευράς της κυβέρνησης, παρά μόνο πληροφορίες που έρχονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι δεν θα δεχθεί τη σύσταση εκ νέου εξεταστικής επιτροπής. Έχει γίνει εξεταστική. Το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη, λένε από την κυβέρνηση. Και δεχομένως σε λίγο θα έχει μια τηλεοπτική συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα αναφερθεί σε αυτό. Έχει κρυθεί, βρίσκεται στη δικαιοσύνη, στον Άριο Πάγο που έχει κλείσει, έχει μπει στο αρχείο υπόθεση και σε επίπεδο δικαστηρίου για τους ιδιώτες, για το Πρέταντορ, δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση και το πολιτικό προσωπικό, θεωρούν το θέμα λήξαν, αλλά αυτό βέβαια που λένε από την, στο παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, είναι ότι με τίποτα βέβαια η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες σε μια προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει θα τρέχουν έτσι με ζητήματα όπως είχαν να κάνουν το προηγούμενο διάστημα, είτε των παρακολουθήσεων είτε του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πάντως η υπόθεση των παρακολουθήσεων, Βασίλη, δεν είναι κάτι καινούριο για την ελληνική πολιτική σκηνή. Και τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, χθες στη συζήτηση που είχαμε το βράδυ στην τηλεόραση, στην αποδελτίωση με τον κύριο Μπαλάφα, έφερα ως παράδειγμα τις περιπτώσεις του κυρίου Σαγιά και του κυρίου Πιτσιόρλα. Μάλιστα, ο κύριος Πιτσιόρλα ζητούσε μια εξήγηση, μια απάντηση ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔΟ. Ο κύριος Σαγιάς ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου επί ΣΥΡΙΖΑ. Και η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Μπαλάφα ήταν ότι αυτά έχουν περάσει, λέει. Με ρωτάτε για κάτι που έγινε 10 χρόνια πριν. Και θέτω δηλαδή αυτόματα τον εύλογο προβληματισμό ότι τελικά φαίνεται ότι και εδώ έχουμε την επανάληψη ενός σκηνικού. Ποιος ακούει ποιον δηλαδή? Ποιος ακούει ποιον?
2: Εντάξει, η υπόθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν για μια οικονομική, για μια συμφωνία που επρόκειτο να γίνει με κάποιες εκτάσεις εκεί πέρα για μια υπόθεση, αν θυμάμαι καλά, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, όπου είχαμε τη συγκεκριμένη επισύνδεση από την ΕΥΠ για συγκεκριμένη υπόθεση, που υπήρχε η παρακολούθηση τέλος πάντων και είχε γίνει αναφορά. Στην άλλη περίπτωση είχαμε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία αναγνωρίστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι ήταν λάθος και σε δήλωσή του. Αποπέμφθηκε ο κ. Δημητριάδης και ο επικεφαλής της ΕΥΠ, έτσι, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την παρακολούθηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με νόμιμη κατά τα άλλα επισύνδεση από την ΕΥΠ. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και το Πρέταντο ιδιώτες, το οποίο έρχεται να διαφοροποιήσει εντελώς την κατάσταση, και αν επικαλεστεί η κυβέρνηση τους λόγους εθνικής ασφαλείας και για τους οποίους χρειάζεται 151 ψήφους, όπως λένε από την αντιπολίτευση, κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει, για λόγους εθνικής ασφαλείας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο αρνήθηκε και ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, για να μην ξαναφέρει την υπόθεση από το αρχείο, γιατί αν υπήρχαν λόγοι εθνικής ασφαλείας θα έπρεπε να ελεγχθεί ποιοι έκαναν κατασκοπία στην Ελλάδα.
1: Θα το δούμε πώς θα πάει. Ναι. Θα το δούμε πώς θα πάει.
2: Δηλαδή, το να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας είναι αντίφαση σε σχέση με την υποβάθμιση και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Άρα θα αδειάζει και τον κ. Τζαβέλα, αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη και την κυβέρνηση, η οποία επικαλούνταν τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου αυτό το διάστημα. Ναι. Για το να τεθεί υπόθεση στο αρχείο.
1: Βασιλή, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό το είδες χθες?
2: Είδα λιγάκι, είναι για επαγγελματικούς λόγους.
1: Ναι, προφανώς όλοι για επαγγελματικούς το είδαμε.
2: Ναι,
1: απλά
2: δεν,
1: μου έκανε φοβερή εντύπωση.
2: Κάτι, ναι.
1: Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση η ομολογία, αν θες, του Ευκλήδη Τσακαλώτου ότι ήταν σημαντικό λάθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε τότε την κυβέρνηση Σαμαρά
2: Βενιζέλου. Ναι, το έχει ξαναπεί ο κ. Τσακαλώτου, έχει πει ο κ. Βενιζέλος πρώτος από όλους.
1: Ναι, είναι ο κύριος Βενιζέλος, όμως δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι μια πολιτική εκτίμηση η οποία είχε γίνει και είχε απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας για το momentum, το ιστορικό momentum στην πολιτική, ότι τα πράγματα όταν συμβαίνουν δεν μπορείς να περιμένεις να αλλάξουν.
1: Ναι, αλλά ιστορικό momentum όμως, με συγχώρεις, ήταν και το γεγονός ότι όταν τώρα ρωτήσανε για τα συνθήματα, για το ένα νόμο και ένα άρθρο που θα άσκηζε τα μνημόνια, η απάντηση ήταν εντάξει, αρέσουν στο λαό. Αλλά
2: πάντως άκουσα νωρίτερα και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η οποία είπε ότι ο κύριος Ζούλας της είχε ζητήσει όταν πήγε στο Sky να κάνουν το ντοκιμαντέρ για την επέτειο των 10 χρόνων και να προβληθεί στην επέτειο των 10 χρόνων. Αυτό βέβαια δεν έγινε από το Sky τότε, αλλά έγινε ένα χρόνο μετά, το 2025, τις μέρες που ανακοινώνεται το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Και θέλει και χρόνο για να γίνει.
2: Και όχι στην επέτειο, δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν ανεπίκαιρο. Είναι ανεπίκαιρο το ρεπορτάζ.
0: Προφανώς τώρα γίνεται. Πράγματα αυτά και έχουν
2: παρουσιαστεί.
0: Και έχουν δοθεί απαντήσεις.
1: Εντάξει, δεν
0: αυτά,
1: είναι και τόσο ανεπίκαιρο, διότι θα πω ότι. Γιατί? Σαν σήμερα, για παράδειγμα, συμπληρώνεται 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν με τους νεκρούς. Αλλά πρόσεξε όμως, τότε ο κόσμος διαδήλωνε. Πρόσεξε.
2: Για το έγκλημα της Μαρφίν.
1: Ναι, πρόσεξε. Τότε όμως ο κόσμος διαμαρτυρόταν και διαδήλωνε κατά του πρώτου μνημονίου.
2: Ναι, προφανώς.
1: Άρα έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική γενικότερα αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη, η πολιτική δηλαδή κατά του μνημονίου ευθύνεται για αυτό που συνέβη στη Μαρφίν. Τώρα δηλαδή μην το πάμε και άλλο το πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, στην οικονομική διάσταση, στην οικονομική κρίση.
2: Αλλά τι, είναι η οπτική των Βρυξελών. Ουσιαστικά υιοθετεί άκρητα την άποψη των Βρυξελών, οι οποίοι μας οδήγησαν στο στραγγαλισμό της εθνικής οικονομίας, την απώλεια του 25% του εθνικού εισοδήματος.
1: Δηλαδή ο Τσακαλώτος υιοθετεί. Ο Τσακαλώτος υιοθετεί τη λογική των Βρυξελών.
2: Ο Τσακαλώτος δεν την υιοθέτει.
1: Ο Παπαδημούλης
2: κλήθηκε.
1: Ο
2: Τσακαλώτος κλήθηκε και υλοποίησε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμφώνησαν για την έξοδο από αυτή την κατάσταση. Λέω για το πώς ξεκίνησε και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή και πέρασε βέβαια στα ψηλά τη διαδικασία από το 2000 από την είσοδο στο ευρώ και τη χρεοκοπία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του Κώστα Σιμίτη και του Κώστα Καραμαλή, στην οποία οδήγησαν τη χώρα το 2009.
1: Δηλαδή, ο Σταθάκης, οι υπόλοιποι που μίλησαν και αυτοί υιοθετούν δηλαδή τη λογική των Βρυξελών. Και λένε ότι στην ουσία τότε λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν μίλησε όμως.
1: Όχι, δεν αναφέρθηκα στον κύριο Σαμαρά. Στον κύριο Σταθάκη.
2: Δεν αναφέρεται το ντοκιμαντέρ, δεν μίλησε ο κύριος Σαμαράς, δεν μίλησε ο κύριος Γκίκας Χαρδίβαλης, δεν μίλησε οι προηγούμενοι υπουργοί οικονομικών.
1: Ναι, γιατί το 2015-2019 κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
1: ο οποίος λέει: πήγα και είδα, λέει ο Γερμανός, ο πρέσβης, πήγα και το συνάντησα και μου είπε: εντάξει, πάνω κάτω δηλαδή ελεύθερη μετάφραση, αλλά λέμε: αλλά κάνουμε.
2: Ναι, δεν έγινε ένα ντοκιμαντέρ για την οικονομική κρίση, ούτε για τη χρεοκοπία της χώρας. Έγινε ένα ντοκιμαντέρ για τον Τσίπρα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήθηκε από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα ως προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης και προσωπικής εξόντωσης.
0: Και όχι μόνο από τον ίδιο Βασίλη, σχολιάστηκε πολύ έντονα το timing.
1: Από ποιους?
0: Ναι. Σχολιάζεται έντονα.
1: Από ποιους?
0: Μα ακόμη και οι τηλεθεατές που γράφουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς.
1: Μπορώ να σου
0: αυτό,
1: δείξω και άλλα σχόλια τηλεθέατων για το timing που λες. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Ο Τόμσεν δεν μίλησε, ο Τσίπρας δεν μίλησε, ο Βαρουφάκης δεν μίλησε, ο Σαμαράς δεν μίλησε και άλλοι πολλοί που είναι πρωταγωνιστές αυτή τη περίοδου.
1: Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
2: Ότι είναι και ημιτελές αλλά και ανεπίκαιρο, άκερο και στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην
0: Βασίλη.
1: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσει η Βούλα Ισέιδη με τους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε.
2: Εξού και η χθεσινή ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη που εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ για να διαμορφώσει μια ατζέντα. Χωρίς επιτυχία όμως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Περνάμε στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επικοινωνία σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair. Φωτιά τα ξημερώματα από άγνωστη αιτία σε μοτοσικλέτα στις Οικές. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και ισόγεια κατοικία χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου, του ΠΑΣΟΚ παρετήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Σχολιάζοντας την απόφαση της παρέτησής του, στον 102 FM ο κύριος Καστανίδης τόνισε: «Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει». Αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε με ανάρτηση στο έξω Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα από ανήλικους, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ομιλία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα απευθύνει σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Ο Μεν
10: και η Δε.
9: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Έχουμε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, Χρήστο.
1: Ρεφιφή, μελία 297.000 ευρώ, κατήγγειλε ιδιοκτήτης μεσητικού γραφείου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως υποστήριξε, διαπίστωσε ότι υπήρχε τρύπα σε τοίχο της επιχείρησής του και από το χρηματοκιβώτιο έλειπε το παραπάνω ποσό. Η αστυνομία ερευνά τη συγκεκριμένη καταγγελία. Μάλιστα. Μπορείτε να διαβάσετε την είδηση και στο earthnews.gr.
0: Τώρα, συμπτωματικά, είχαμε προγραμματίσει για τώρα τηλεφωνική συνέντευξη με τον Ταμείο του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρούλη, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρούλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Πριν περάσουμε στο θέμα για το οποίο είχαμε συμφωνήσει να συζητήσουμε, με αφορμή αυτή την είδηση μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν μετρητά 270.000 ευρώ σε ένα μεσητικό γραφείο.
1: Κινείται
0: η αγορά. Οι συναλλαγές γίνονται με μετρητά πλέον, δεν γίνονται αυτά online, μέσω τραπέζης μάλλον.
2: Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ολοκλήρωση συναλλαγής είναι να γίνει διατραπεζικά όλο το ποσό. Από εκεί και πέρα τώρα το αν είναι αυτό το ποσό σε ένα μεσητικό γραφείο, εγώ πιθανολογώ ότι ίσως να αφορά και σε προκαταβολές για το κλείσμα ενός ακινήτου που μπορεί να είναι είτε σε μετρητά, δεν απαγορεύεται αυτό, είτε διατραπεζικά. Πολλοί προτιμούν τα μετρητά γιατί είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο και κάποιοι προτιμούν διατραπεζικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω όμως αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, όχι, αφορούν. Επειδή είναι μεγάλο το ποσό, γι' αυτό μας έκανε εντύπωση.
2: Υπάρχουν γραφεία που έχουν αρκετές συναλλαγές. Όταν τρέχουν 10 συμβόλαια, να σας πω από 20-25.000 προκαταβολή, μπορεί να είναι και οι αξίες μεγάλες. Πιθανόν να αρχίζουμε και αυτό το ποσό, αλλά δεν το γνωρίζω αν είναι αυτός ο λόγος.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Καρούλη, διαβάσαμε ένα δημοσίευμα στο site το Βόρεια σχετικά με μια καινούργια επιχείρηση απατεώνων που εντοπίζεται στη Χαλκιδική. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι και παριστάνουν τους μεσίτες, εμφανίζονται δηλαδή ως μεσίτες ή ακόμη και ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν με αυτά τα ακίνητα κάποια σχέση. Βγάζουν κάποια ακίνητα προς πώληση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πηγαίνει ο κόσμος, δίνει προκαταβολές, εξαφανίζονται βεβαίως μετά, έτσι, με τις προκαταβολές. Εσείς έχετε σχετικές καταγγελίες υπόψη?
2: Στο σύλλογο δεν έχουμε καταγγελίες, έχουμε κάποιες αναφορές. Κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία, είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, 2 τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς, όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, επώνυμη εννοώ σε ποιον αφορά, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος, δηλαδή που πρέπει να είναι στο Μητρό του Γεμή και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε, οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών.
0: Όχι, απλά υπάρχει μετά ένα θέμα εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τους μεσίτες, γιατί δεν ξέρουν πραγματικά αν αυτό που τους παρουσιάζεται είναι και αληθές. Εσείς τι προτείνετε, πώς μπορεί κάποιος να αποφύγει τέτοια περιστατικά?
1: Δηλαδή δεν μπορεί να εστιάσει στην ουσία, κύριε Καρούλη, κάποιος στο Μητρό των Μεσητών? Να είναι δηλαδή εύκολα προσβάσιμο και να ξέρει με ποιον έχει να κάνει?
2: Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ απλώς αριθμητικά να σας πω καταρχήν ότι στο Σύλλογο Μεσητών είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Άρα, για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί σε περίπτωση που κάποιος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του ακινήτου, είναι λογικό να έχει ένα τίτλο ιδιοκτησίας έτσι στα χέρια του.
2: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, κυρία Τσακίρη, γιατί το επόμενο στάδιο να γίνει ένας έλεγχος των τίτλων από τον νομικό του αγοραστή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητος ο τίτλος ιδιοκτησίας να προσκομιστεί. Αν λοιπόν οποιοδήποτε δυνητικός αγοραστής ζητήσει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή ένα, να είναι αδιούχος ο μεσίτης και δεύτερον το τίτλο ιδιοκτησίας, είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσει χρήματα. Σίγουρο.
0: Και ένα βασικό νομίζω που παίζει ρόλο σε αυτό είναι καλό είναι να μην δίνει κάποιος προκαταβολή σε μετρητά. Δηλαδή, αν οι συναλλαγές ήταν μέσα από μία τράπεζα, θα εντοπίζαμε και το που πάνε τα λεφτά, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και αυτό τώρα με το νέο τραπεζικό σύστημα που πρέπει να βάζει και το ονοματεπώνυμο του ατόμου στον οποίο αντιστοιχεί ο λογαριασμός, και εκεί έχουν εντοπιστεί θέματα από τα ακούσματα που έχω εγώ στην αγορά, ότι όντως ο λογαριασμός που μου είπε δεν αντιστοιχεί στο δικό σου όνομα, αλλά είναι κάποιου τρίτου. Οπότε εκεί μπορεί να υποψιαστεί κάποιος ότι πιθανόν αυτά τα χρήματα να πάνε κάπου αλλού. Σίγουρα όμως το διατραπεζικό είναι πιο ασφαλές από το μετρητό. Mm-hmm. Μπορούμε να ψάξουμε μέσω της τράπεζας.
1: Τα χρήματα αυτά μπορούν να γυρίσουν πίσω ή έχουν χαθεί?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό έχει να κάνει, κύριε Σαλκίδη, με το τι έγγραφα έχει υπογράψει πριν να δώσει προκαταβολή. Η κάθε εταιρεία, το κάθε γραφείο έχει μια δική του πολιτική. Και προφανώς υπάρχει και μια νομική υποστήριξη από πίσω, αν θέλουν να λέμε ότι είμαστε επαγγελματίες. Αν τώρα δώσει κάποιος προκαταβολή με μια απλή απόδειξη ίσπραξης από το βιβλιοπωλείο, νομίζω για να αγοράσει ένα κίνητο δεν είναι το πλέον σωστό να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν τώρα γίνει μια σωστή, εμείς δηλαδή που εκδίδουμε σαν εταιρεία κάποιες αποδείξεις προκαταβολές, τις διαβάζουν οι δικηγόροι του αγοραστή, λένε συμφωνούμε, προχωράνε σε καταβολή στην τράπεζα, αυτή είναι η ορθή διαδικασία. Παρ' όλα αυτά και τα μετρητά δεν είναι, αλλά πρέπει να υπάρχει μια απόδειξη την οποία να ξέρουμε ποιοι είναι οι συμβαλόμενοι σε αυτή την απόδειξη. Να αποδεικνύεται ποιοι είναι οι συμβαλόμενοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καρούλη, πείτε μας λίγο, επειδή είναι δύσκολη η κυρία γενικότερα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτως ή άλλως έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια που ούτως ή άλλως πιέζει την αγορά. Η αγορά κινήτων φέτος πώς κινείται στη Χαλκιδική?
2: Θα πω ότι η αγορά κινήτων στη Χαλκιδική κινείται σε μια σταθερή τροχιά. Θεωρώ ότι ο πόλεμος προφανώς επηρεάζει, έχει πολλές παραμέτρους. Δεν μας επηρεάζει όσο άλλες περιοχές. Τα ακούσματα που έχω, για παράδειγμα, από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, είναι αρκετά μεγάλη ο ρόλος του πολέμου στο σύνητο πλήν και κυρίως στο πλήν. Η Χαλκιδική, λόγω των Βαλκανίων, βλέπουμε ότι η τάση που υπήρχε πέρσι συνεχίζει να υπάρχει. Θα πω σταθερά. Η τοποθέτησή μου, η προσωπική, είναι ότι δεν έχουμε ούτε άνοδο ούτε πτώση όμως.
0: Δηλαδή, εξακολουθούν οι Βαλκάνοι να αγοράζουν ακίνητα στη Χαλκιδική?
2: Ναι, συνεχίζει να υπάρχει το ενδιαφέρον. Και αν πούμε από την άλλη ότι υπάρχει και η προσφορά, έχουμε και νεόδμητα αλλά και κατοικίες που βγαίνουν στην αγορά, αυτό δημιουργεί μια καλή ισορροπία για την αγορά. Ούτε να είμαστε υπεραισιόδοξοι, αλλά ούτε να είμαστε απεσιόδοξοι.
1: Ισορροπία αυτό... υπάρχει για την αγορά, κύριε Καρούλη. Σε επίπεδο όμως τοπικής κοινωνίας λένε πολλοί ότι έχει εντός εισαγωγικών πνιγεί η Χαλκιδική από τις κατασκευές.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα, και αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο χωροταξικό που επικρατεί και γενικότερα το πώς λειτουργούσαν οι πολεοδομίες μας, ναι, το πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πορείας. Όντως έχουμε πνιγεί. Όπου δεν υπάρχει οργανωμένο πολεοδομικό, γενικό πολεοδομικό ή τώρα με τα ειδικά πολεοδομικά που ετοιμάζονται, προφανώς και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ρωτήσει το διπλανό του, και αυτό δημιουργεί όλη αυτή την αταξία. Έχουμε ένα θέμα, και το ότι υπάρχει πρόβλημα, να πω, και στο κομμάτι του εκτός σχεδίου δόμησης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και είναι πολύ έντονο λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή αυτή η αταξία, θα πω ότι σε ένα βαθμό έχει σταματήσει, έχει υποχωρήσει αυτή η αναρχία στη δόμηση. Αλλά και η κατάσταση που υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε αύριο τι ισχύει για τα εκτός σχεδίου, ούτε αυτό βοηθάει στην αγορά και δεν βοηθάει πολύ περισσότερο και στις επενδύσεις.
0: Και από την άλλη, κύριε Καρούλη, αυτό μπορεί εσάς ως επαγγελματία να μην σας αφορά, αλλά τις τοπικές κοινωνίες Σας ενδιαφέρει και το γεγονός ότι αλλάζει και η φυσιογνωμία κάθε τόπου. Είπατε νωρίτερα δηλαδή ότι συνεχίζονται οι αγορές από τους Βαλκάνιους και επειδή δεν είναι όλα νεόδμητα τα ακίνητα που επιλέγουν, είναι και κάποια που τα πουλούν Έλληνες για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει και ο πληθυσμός και δεν ξέρω αν σε αυτό συναντάτε έτσι και κάποια ζητήματα με τις τοπικές κοινωνίες.
2: Να σημειώσω ότι εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος Νέων Βουδανιών, οπότε με αφορά και εμένα προσωπικά η εικόνα εδώ της περιοχής. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο ότι αλλάζει άρδιν το κομμάτι το ιδιοκτησιακό, δηλαδή όντως πάρα πολύ μεγάλος όγκος ακινήτων έχουν περάσει σε Βαλκάνιους, είτε Σέρβοι, είτε Σκοπιανοί, είτε Βούλγαροι, είτε Ρουμάνοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από αυτές τις χώρες. Μας αγαπάνε πάρα πολύ και το λέω με πολύ καλή διάθεση. Από εκεί και πέρα η αγορά όμως δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε την αγορά, κυρία Τσακίρη. Η αγορά έχει ένα δικό της ρυθμό. Μπορούμε μόνο να πάμε και να παρέμβουμε σε κομμάτια της αταξίας και της αναρχίας. Αν το οργανώσουμε η αγορά και ακολουθήσουμε τις όρους της αγοράς, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πιο θεμητό θα ήθελε ο καθένας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα και τώρα τολμούμε να πούμε πλέον να ευχηθούμε και ένα καλό καλοκαίρι, γιατί σιγά σιγά να. Μάιος τελευταίος μήνας της Άνοιξης, αρχίσαμε να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κύριε Καρούλη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο Ταμείος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητήριου Χαλκιδικής, ο κύριος Κωνσταντίνος Καρούλης.

0: ωραία έτσι να αλλάξουμε διάθεση, να μιλήσουμε πιο ρομαντικά. Ε? Να πάμε
1: πού
0: στα
1: το είδες το ωραίο με αυτά που ακούμε, δηλαδή ειλικρινά.
0: Είπες ναι, ναι, για ρομαντισμό και τέτοια έλεγες νωρίτερα που ήταν κλειστά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Θοδωρής Χατζηπατελής μαζί μας σήμερα.
1: Εκεί
0: καλημέρα,
1: να δούμε
0: Θοδωρή.
1: Αν επικρατεί ρομαντισμός στα αθλήματα. Ναι. Καλημέρα.
2: Ναι, ναι, μεγάλος ρομαντισμός. Όλοι είμαστε ρομαντικοί.
0: Μα δεν θα ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα έτσι, αν πηγαίναμε χαλαρά, αν παρακολουθήσουμε τους αγώνες, να είμαστε παρέιτσες, μεικτές,
2: ναι, ναι.
0: Δηλαδή να φοράνε τις δύο φανέλες, τα δύο διαφορετικά χρώματα.
2: Σε κάποια γήπεδα στο εξωτερικό υπάρχει ρομαντισμός ή σε μικρά αθλήματα επίσης ρομαντισμός. Το τένις, πολύ ωραίος ρομαντισμός, αλλά τώρα αν το πάμε λίγο στα πιο σκληρά, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ναι. Βόλεϊ,
0: αυτό δεν
2: πέρα,
0: έχει
2: λίγο,
0: να κάνει με το άθλημα, έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, Θοδωρή. Γιατί εγώ θυμάμαι είχα πάει σε αγώνες ενόργανης στην Αλεξανδρούπολη, σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, σε κλειστό για να καταλάβεις γυμναστήριο, και ήταν ένας μπαμπάς με μία κόρνα, αυτές που έχουν στα γήπεδα τα ανοιχτά. Η οποία πρόσεξε, σκέψου τώρα δηλαδή αθλητές και αθλήτριες να είναι σε δύσκολο όργανο. Να είναι, ας πούμε, μια αθλήτρια πάνω στο ειδωκό που είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, ακόμη και την ανάσα από το κοινό την ακούει η αθλήτρια κοινό. Κατάλαβε, πρέπει να είναι συγκεντρωμένη για να μην πέσει. Και να έχει έναν μπαμπά να κάνει την κερκίδα του γηπέδου του ποδοσφαίρου, δηλαδή μέσα σε κλειστό γυμναστήριο.
2: Με αυτό, την κόρνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν υπήρχε άνθρωπο να του κάνει παρατήρηση, γιατί όλοι το νιώθανε αυτόν τον ενθουσιασμό, κατάλαβε. Είμαστε άλλη ιδιοσυγκρασία. Δεν έχει να κάνει με το άθλημα.
2: Έτσι, είναι όπως το λες ακριβώς. Είναι στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, του χαρακτήρα του γενικότερα, στο ταπεραμέντο που πολλές φορές λέμε ότι έχουμε, αλλά δεν είναι πάντα καλό, είναι και κακό. Ναι, εγώ έχω δει μπαμπάδες να τσακώνονται στο γήπεδο και να μαλλιοτραβιούνται, να το πω έτσι ευγενικά, για το ποιος είναι καλύτερος στο παιδί τους, και αυτά να είναι 7-8 χρονών, 9, όχι ναι, να είναι τίποτα έτσι 25 και 30 χρονών. Το έχουμε από μικρή ηλικία, και επειδή τώρα το ανέφερες, να σου πω ότι παρακολουθώντας ερασιτεχνικές κατηγορίες πριν από 40 και 50 χρόνια και γράφοντας παιχνίδια τέτοια όπως παλιά για τη Μέντη, για άλλες ομάδες οι οποίες ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, το τι μπινελίκι, το τι ξύλο έπεφτε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δηλαδή είναι, γι' αυτό λέμε ότι δεν ξεκινά, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο σε ψηλό επίπεδο, είναι κάτι
0: και
2: το
0: δεν
2: οποίο
0: μας
2: το ακούγονται έχουμε...
0: και περίεργα αυτά που λες, Θοδωρή, γιατί τα ζούμε. Οι περισσότεροι δηλαδή που τυχαίνει να βρίσκονται στα γήπεδα και στα γυμναστήρια τα Σαββατοκύριακα, που ακολουθούν τα παιδιά τους, μιλάμε πάντα για αεραστεχνικό αθλητισμό, έτσι.
2: Ναι.
0: Το ζουν, δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο. Ναι. Δεν περιγράφεις δηλαδή κάτι περίεργο.
2: Ναι, και αυτό διαφέρει επίσης από το εξωτερικό, έτσι θέλω να το ξαναπώ αυτό, ότι εκεί δεν υπάρχουν, πάντα υπάρχουν τα προβλήματα, ή ξέρω εγώ, οι άνθρωποι οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα ή θέματα, είτε είναι γονείς, είτε είναι προπονητές, είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι στο επίπεδο που τα έχουμε εμείς, έτσι. Εμείς το έχουμε λίγο πιο έντονο. Λοιπόν, ας πάμε στα καθαρά αθλητικά αγωνιστικά. Να ξεκινήσω καταρχήν από την αγωνιστική δραστηριότητα που είχαμε χθες και την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ με 3-2, που ήταν ουσιαστικά μία μάχη η οποία κράτησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. 16-14 το tie break έχασε ο ΠΑΟΚ. Είχε μια μεγάλη τεράστια ευκαιρία να κάνει την ανατροπή και να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μετά από 10 χρόνια περίπου στην Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο στις 5.30 ώρα είναι ο τέταρτος αγώνας. Αν είχε κάνει δηλαδή το 2-1 ο ΠΑΟΚ με μία νίκη το Σάββατο εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, κατακτούσε και τον τίτλο στο πρωτάθλημα του βόλεϊ, σπάζοντας μάλιστα δύο φορές έδρα, έτσι, πρώτα του Μίλωνα στον ημιτελικό και τώρα του Παναθηναϊκού. Τώρα βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον πάρει την δεύτερη νίκη, έχει το πλεονέκτημα, είναι αυτός που μπορεί με μια νίκη μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena να πάρει τον τίτλο. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, τότε η σειρά θα μεταφερθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει πάλι στην Αθήνα. Αλλά έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι έχει τις δυνατότητες να κάνει και την ανατροπή, άλλωστε έχει κερδίσει όλες τις μεγάλες ομάδες μέσα στην Αθήνα σε προηγούμενους γύρους, και τον Ολυμπιακό και τον Μίλωνα και τον Παναθηναϊκό. Αυτά όσον αφορά το βόλεϊ, επαναλαμβάνω, τέταρτο παιχνίδι το Σάββατο 5.30 ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Χθες δεν τα κατάφερε ούτε ο ΠΑΟΚ στο handball, ο οποίος ιτήθηκε μάλιστα εδώ στην έδρα του στο σπίτι το handball στη Μίκρα με 26-22 από τη Νέα Ιωνία στον ημιτελικό του handball των γυναικών, Και τώρα η Νέα Ιωνία, που είναι και η περσινή πρωταθλήτρια, απέκτησε το πλεονέκτημα για να πάει στον τελικό που εκεί περιμένει η ΑΕΚ, εάν κερδίσει μέσα στην έδρα της τον ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά. Αλλιώς η σειρά θα μετεφερθεί πάλι στο γήπεδο του ΠΑΟΚ σε τρίτο παιχνίδι. Στους άντρες, σήμερα στις 7 η ώρα παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός στον τελικό του handball των ανδρών. Εκεί θυμίζω ότι πάλι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την ΑΕΚ με 2-1, δηλαδή έκανε μια νίκη 2 η ΑΕΚ. Ενώ σήμερα επίσης παίζει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ απέναντι στη Μονακό, την αποδεκατισμένη Μονακό. Είναι το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει μια νίκη. Είναι γνωστό ότι έχει κάνει 2, η Μονακό έχει μόλις 8 παίκτες σήμερα στη διάθεσή της, οπότε θεωρητικά πάντα ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για να κάνει την τρίτη νίκη και να περάσει στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στην έδρα του, στο τρίτο παιχνίδι 9 και 4, έχοντας 2 νίκες και απέναντι στη Βαλένθια εκτός έδρας, και θέλει μία νίκη και αυτός σε 2 παιχνίδια, τρίτη-πέμπτη, για να πάει στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Και βέβαια να πούμε ότι η Βαλένθια ακύρωσε και εκδρομή φίλων της που θα πήγαιναν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν, χωρίς φιλάθλους και οπαδούς, θα πάει. Δεν έχει οπαδούς νομίζω η Βαλένθια. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μόνο φιλάθλους σε πολύ έτσι χαλαρό επίπεδο. Καμιά σχέση με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ.
1: Οι άνθρωποι
2: γενικότερα
1: δεν έχουν τα περαμέντο. Τους βλέπεις, κάθονται απλά και χειροκροτάνε.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Το βλέπα και έλεγα, μου φαινόταν λίγο περίεργο έτσι να είναι γεμάτο το γήπεδο και απλά έτσι παλαμάκια να βαράνε. Ο οπαδοί του Παναθηναϊκού που ήταν εκεί,
0: κάναν
2: πιο πολύ φασαρία και ας ήταν 200-300 έτσι.
1: Όχι, αλλά να κάνεις λίγη φασαρία, λίγο τζερτζελέ, να φωνάξεις λίγο για την ομάδα σου. Να πεις...
0: Είναι αυτά που λέγαμε για την ιδιοσυγκρασία νωρίτερα, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή,
1: πάνε στο Παλάο Πλαουγκράνα στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, να δεις Μπαρτσελόνα. Εκεί να καταλάβεις να πάρεις παλμό. Πάνε στον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία.
0: Δεν έχει να κάνει απαραίτητος. Και στον Άγιαξ που είχα πάει μέσα στο γήπεδο του Άγιαξ και άκουσα, δηλαδή που είναι, θεωρείται βόρεια φίλη, θεωρούνται οι Ολλανδοί. Μια χαρά είχαν δηλαδή τον παλμό τους και κάποια συνθήματα μου φάνηκαν και οικεία.
1: Στη Βαλένθια.
0: Ναι. Ήθελα να πεταχτώ και να πω συγγνώμη, αυτό είναι διασκευή δικό μας.
1: Ναι, δεν αντιγράψατε εσείς. Ναι, απλά στη Βαλένθια είναι νερόβραστη.
0: Ναι, αυτό που το πας. Ναι,
1: είναι σαν να τρως μπρόκολο για μεσημεριανό. Δεν γίνεται.
0: Θοδωρή, πρέπει από εδώ και πέρα θα ελέγχουμε και το κοινό. Θα συζητάμε και για το κοινό, όχι μόνο για τις φάσεις.
2: Επειδή έχω κάνει πολλά ταξίδια τις προηγούμενες δεκαετίες στο εξωτερικό για μεταδόσεις αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κλπ. Οφείλω να σας πω ότι έμπαινα στο γήπεδο και δεν ένιωθα φόβο. Παρότι ήμουνα από ο αντίπαλος, έτσι, ο δημοσιογράφος μιας ομάδας που πήγαινε από άλλη χώρα, δεν ένιωθα φόβο βλέποντας και μπαίνοντας ακόμη και περνώντας από φιλάθλους ή οπαδούς της άλλης ομάδας. Mm. Ενώ στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πω το ίδιο, στην Ελλάδα ακόμα και ως ουδέτερος πηγαίνοντας να μεταδώσω ένα παιχνίδι, πάντα προσέχω, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τα 40 και πλέον χρόνια, έτσι. Αλλά είναι, είπαμε, το ταπεραμέντο. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
2: Πάμε
1: έτσι
2: και,
1: είναι.
2: Στο, και στο Champions League, γιατί έχουμε σήμερα ένα σπουδαίο παιχνίδι στις 10 το βράδυ. Όχι αυτό το, έτσι, το φαντεζί, το φανταχτερό που είναι αύριο ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Bayern. Γιατί τελικά οι ομάδες οι οποίες έχουν το μεγάλο όνομα είναι και αυτές οι οποίες φαίνεται ότι αρέσουν και περισσότερο στον κόσμο. Arsenal Ατλέτικο σήμερα Μαδρίτης. Στο ρεβάνς του 1-1 του πρώτου αγώνα, ανοιχτό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα, ούτε να δώσουμε ποσοστό μεγαλύτερο στη μία ή στην άλλη ομάδα. 50-50 θα έλεγα.
1: Ας το δούμε
2: πώς
1: θα πάει.
2: Την πρόκριση στο...
1: Ναι. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ναι, λέω, ας το δούμε πώς θα πάει και ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, εκδηλώθηκε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Καλή σου ημέρα.
0: Κάπου εδώ και εμείς θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίδη.
0: Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο μας και Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανησυχία για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους επικρατεί μετά το θάνατο του 13χρονου στην Ηλία σε δυστύχημα με πατίνι. Την ανησυχία της εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων με επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών. Προτείνει μία σειρά παρεμβάσεων προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα και να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία, ειδικά όσον αφορά παιδιά. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Παιδιάτρων, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, δύο εκ των οποίων θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν 17 ατυχήματα, περισσότεροι από 400 ανήλικοι. Χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο, ενώ το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος εκτιμάται ακόμη μεγαλύτερο λόγω έντονου φαινομένου υποαναφοράς. Αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ειδικά από ανήλικους, προαναγγέλει η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Μέγκα, αναφέρθηκε σε προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την κίνηση των πατινιών στις πόλεις, ανακοινώνοντας ότι βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο για τη δημιουργία ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερης ρύθμισης ή περιορισμού της χρήσης τους ιδιαίτερα για ανήλικους, με πιθανή επιτρεπόμενη χρήση μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Έντονος προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των φορέων της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο κ. Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε κλιμάκωση βαίνει η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην τραγωδία της Μαρφίν αναφέρεται με δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδονισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά. Ήταν, λέει, 5 Μαΐου του 2010, όταν ο χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της σταδίου που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον επαμεινόντα Τσάκαλη. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε χθες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Σχολιάζοντας στον 102 FM την απόφαση της παραίτησής του, ο κύριος Καστανίδης τόνισε: «Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει. Δεν παρετούμε από τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ αλλά από το κόμμα και το μηχανισμό που έχει φτιάξει ο κύριος Ανδρουλάκης». Ομιλία στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ ο Πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στη συνέχεια στον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Ρυφηφή μελία 297.000 ευρώ. Κατήγγειλε ιδιοκτήτης μεσηδικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσο ανέφερε, διαπίστωσε χθες ότι υπήρχε οπή σε τείχο της επιχείρησής του και ότι από το χρηματοκιβώτιο έλειπαν 297.000 ευρώ. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα καταγγελόμενα. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο «Τρέπει τα χρώματα σε μελωδία»

0: Μέρος Ι έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Χρόνια πολλά. Σε πρόλαβα.
1: Καλημέρα, δεν πρόλαβα να πω.
0: Τι χρόνια πολλά λέμε. Πρώτα να μας ζήσεις, να σε χαιρόμαστε. Ειρήνη Σιράκη δίπλα μου, της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Δεν ξέρω πολλά για το εορτολόγιο, τι ήταν η Αγία Ειρήνη γενικώς, αλλά ξέρω γιορτάζει η Ειρήνη Σιράκη, να σε χαιρόμαστε, γιορτάζει η Ειρήνη Γκέλη.
1: Ειρήνη Σιράκη.
0: Επίσης, Σιράκη. Καλή συνάδελφος.
1: Ναι, και η Ειρήνη Γκέλη.
0: Να
1: τη
0: ευχηθούμε χρόνια πολλά και
1: σε όλες τις Ειρήνες γενικότερα και τους Ειρηναίους.
0: Και τους Ειρηναίους.
1: Γιατί υπάρχει και Ειρηναίους.
0: Γιορτάζει και Ειρηναίους.
1: Χρόνια πολλά σε όλους και σε ευχαριστώ, Ιωάννη, για τις ευχές.
0: Αλίμονο, τι λες τώρα. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλες τις Ειρήνες να περνάνε καλά. Η Παγκόσμια Ειρήνη δεν περνάει καλά.
1: Αυτή δεν γιορτάζει.
0: Αυτή δεν γιορτάζει.
1: Αυτή
0: σήμερα
1: είναι στα μαύρα
0: είναι
1: της.
0: Που έλεγε κάποτε η μεγάλη Άντζελα Δημητρίου, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Η Παγκόσμια Ειρήνη δεν γιορτάζει ποτέ ούτε καν στα Καλλιστεία.
1: Είμαστε μαλωμένοι με την Ειρήνη, ρε παιδί μου, την Παγκόσμια.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο Τραμπ ειδικά είναι.
0: Ο Τραμπ, ναι. Από την μια θέλει να πάρει Νόμπελ Ειρήνη και από την άλλη κάνει ό,τι μπορεί για να ξαναοδηγήσει τα πράγματα σε πόλεμο. Όχι ότι και οι Ιράνοι κάθονται στα αυγά του, διότι τώρα. Εντάξει, και αυτοί βαρέσανε ακριβώς. Βαρέσανε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σε μια δομή, εν πάση περιπτώσει, η οποία χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των στενών του Ορμούς, για την. Ένας πετρελαϊκός κόμβος, ο οποίος βρίσκεται εκτός των στενών του Ορμούς, προς τον κόλπο του Ομάν,
1: ναι,
0: προκειμένου να παρακάμπτεται ακριβώς όλη αυτή τη στοκία στο στενό του Ορμούς. Και φυσικά αυτό το χτύπησαν χθες οι Ιρανοί, δείχνοντας με τον εναργέστερο, θα έλεγε κανείς, τρόπο, ότι και αυτοί είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους, όπως και ο Τραμπ, ο οποίος πάλι λέει ότι θα ισοπεδώσει, θα καταστρέψει κλπ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Είναι πολύ κρίσιμο το τελευταίο 24ωρο, αυτό
1: είναι
0: που διανύουμε δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε και ποια αντίδραση θα έχει και ο Τραμπ μετά από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς θα αποφασίσει,
0: ακριβώς,
1: να κάνει και
0: ακριβώς,
1: τι. Βεβαίως και Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι γενικότερα χτυπούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επομένως θα περιμένουμε να δούμε μέχρι τη δική τους νύχτα τι ώρα θα,
0: ναι,
1: και αν
0: αυτό, καλά, η νύχτα περισσότερο χτυπούν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Ιράν βέβαια, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα και θέλω να το τονίσουμε και ίσως δεν το ξέρει και ο πολύς ο κόσμος, γιατί δεν διαβάζουν όλοι κατεβατά όπως διαβάζουμε εμείς για να ενημερωνόμαστε, είναι ότι συζητάνε πλέον ξένα μέσα ενημέρωσης, γράφουν ότι επίκειται αντίδραση και των Εμμυράτων πλέον, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αεροπορικές δυνάμεις τα Εμμυράτα για να αμυνθούν ή και για να αντεπιτεθούν κατά του Ιράν, και ενδεχομένως να δούμε και τη Σαουδική Αραβία να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κατ' επέκταση, βέβαια, δεν θα το πω ποτέ, δεν θα βγει ποτέ έτσι, αλλά και κατ' επέκταση του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, να συμμαχήσει η Σαουδική Αραβία σε αυτό τον πόλεμο, κατά κάποιο τρόπο να εμπλακεί σε αυτό τον πόλεμο, στο πλευρό τουλάχιστον των Ηνωμένων Πολιτειών, να το πω έτσι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μας το είχαν πει, δεν θυμάμαι ποιος διεθνολόγος μας το είχε πει, ότι μπορεί να το δούμε και αυτό, και είχα πει τότε, είχα αναφωνήσει τα ύστερα του κόσμου. Να τα ύστερα του κόσμου έρχονται.
1: Και βέβαια όλο αυτό, έτσι, όλη αυτή η αβεβαιότητα και το γεγονός ότι είναι ένα θολό τοπίο γενικότερα, φυσικά επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και πολύ περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί η Ευρώπη τρώει το ξύλο αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς,
1: και όχι κανένας άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια άκουγα σήμερα το πρωί ανταποκριτές από Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, λένε 6 δολάρια έχει φτάσει εκεί πέρα το γαλόνι, η βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και τα πράγματα και εκεί δεν είναι καλά, και αν σκεφτείς ότι έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές για τον Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα δηλαδή για την Αμερική, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και θα πρέπει να σκεφτεί και σκέφτεται ο ίδιος ο πρόεδρος τρόπους με τους οποίους θα φύγει από τον πόλεμο, αλλά δεν τον βλέπω να έρθει.
0: Ή θα κάτσει οριστικά εκεί πέρα πάνω.
1: Ή θα κάτσει οριστικά, ή θα πραγματοποιήσει τις απειλές του, αυτά που λέει ότι θα φανεί.

0: αφαιρέσει το Ιράν από το χάρτη αν τυχόν και χτυπήσουν αμερικανικά πλοία.
1: Πάντως πλησιάζει πάρα πολύ πάλι τα τύμπανα του πολέμου που μια από αυτές τις δεν μ' αρέσουν. Εγώ έχω να σου πω τώρα, κάνουμε και λίγο πλάκα ας πούμε, δεν μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις κλισέ. Ας πούμε το σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε και το σκληρή επίθεση εξαπέλυσε. Έχω καμιά δεκαετία που το έχω
0: κόψει. Δημοσιογραφικά.
1: Το έχω κόψει, δεν το λέω πουθενά ούτε σε ρεπορτάζ ούτε σε τίποτα πουθενά. Λοιπόν,
0: γιατί?
1: Τα τύμπανα του πολέμου. Δεν θέλω ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Έχει τόσα πράγματα η ελληνική γλώσσα να πει. Σκληρή επίθεση. Όχι, αλλά το λένε πια όλοι. Είναι σαν να λέμε τώρα σκληρή επίθεση εξαπέλυσε. Χάρηκα πολύ. Δεν μπορείς να βρεις μια άλλη. Πες πυρομαδόν, πες ολομέτωπα κινήθηκε.
0: Λαύρος.
1: Ναι, λαύρος, χίλια πράγματα.
0: Έχουμε ωραίες λέξεις.
1: Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε, ο τάδε με τον τάδε. Μετά, απαντώντας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον.
0: Με εχμές.
1: Καλά το εχμές, ναι, κλπ. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν τα ισοπεδώνουμε όλα και δεν τα βγάζουμε όλα εκτός. Αλλά αυτό το σκληρή επίθεση. Επίθεση και το σφοδρή επίθεση.
0: Η γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια.
1: Έτσι ακριβώς. Και...
0: αλλά
1: θα πω κάτι που είχα καιρό να το πω και το θυμόμουν και έλεγα κάποια στιγμή μια αφορμή να το πω, μου έδωσε την αφορμή. Χαιρετίζω πάρα πολύ το γεγονός ότι ενώ κάποια στιγμή πριν καμιά δεκαετία μας είχαν καταπνίξει τα γκρίκλεις. Μας είχαν καταπνίξει τα γκρίκλεις. Θυμάστε τι γινόταν. Όλοι γράφαν στα γκρίκλεις.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον τώρα γράφουν στο ελληνικό αλφάβητο.
0: Ακόμα και οι νέοι.
1: Ακόμα και οι νέοι.
0: Ακόμα τώρα τι γράφουν είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι, έτσι, ένα μεγάλο θέμα.
0: Δεν αποδεικνύει ότι
1: και
0: ξέρουμε.
1: Και πού θα το γράφουν, διότι έχουμε και την, πώς τη λένε,
0: την
1: ψηφιακή ενηλικίωση, την απαγόρευση ψηφιακής ενηλικίωσης.
0: Πώς θα το γράφουν, θα στέλνουν σήματα καπνού, ξέρω εγώ πώς το κάνουν.
1: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε σήμερα ότι είναι η επέτειος της Μαρφίν και έχουμε μία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτό το θέμα.
0: Είναι η επέτειος της Μαρφίν. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε. Έχει κάνει μία, πώς το λένε, μία ανάρτηση.
1: Ναι, ήταν 5 Μαΐου, τη διαβάζω στα χειολογό του 2010, όταν ο χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τελικά τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον επαμεινόδα Τσάκαλη, από τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, αλλά και μέτρο της απόστασης που ευτυχώς έχουμε κατακτήσει από το χάος εκείνων των ημερών. Χρέος μας τώρα να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα ζητήματα αυτά που θέτει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει το συσχετισμό με τη σημερινή εποχή, να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα με την υπόθεση της Μαρφίν είναι ότι βανδαλίζουν και το μνημείο, δηλαδή για όνομα του Θεού, έτσι. Για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, είναι τραγική κατάσταση αυτό. Πραγματικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τέτοιου είδους περιστατικά και ενέργειες και τραγωδίες, γιατί μας θυμίζουν γενικότερα ότι πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτά που κάνουμε και σκεφτόμαστε.
1: Είναι νεκροί. Όπως τιμούμε άλλους νεκρούς, όπως τιμούμε βεβαίως όλοι τα θύματα της δολοφονικής δράσης της Χρυσής Αυγής, Παύλος Φύσας ας πούμε και λοιπά, δεν μπορεί και εδώ να σπάμε τα μνημεία. Το είπα, ησύχασα, πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, ο πάντα έτοιμος
1: συνάδελφος
0: για όλα, Βασίλης Πεκλάρης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, καλημέρα.
1: Έχουμε
0: Βασίλη.
1: Πάρα πολλά πράγματα πάρα να πούμε, Βασίλη, από πού να τα ξεκινήσουμε.
0: Και δεν ξέρω πού θα προλάβουμε μέσα σε 8 λεπτά.
1: Είπαμε με την Ειρήνη ότι θα σου δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.
0: Χρόνο, βρε, θα σου δώσουμε.
1: Θα σου δώσουμε όσο περισσότερο χρόνο, λέω, για να μπορέσουμε να τα πιάσουμε όλα, γιατί πραγματικά είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Ας ξεκινήσουμε ιεραρχικά. Ας ξεκινήσουμε ιεραρχικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πάει στο μάτι του κυκλώνα, έτσι, στο Αμπουντάμπι.
2: Ναι, συνεχίζει μια σειρά, έτσι, επαφών και επισκέψεων που έχει ξεκινήσει από καιρό ο Πρωθυπουργός. Και έχει τέλος πάντων να κάνει και με την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, και στο πνεύμα αυτό είναι και η σημερινή του επίσκεψη του Πρωθυπουργού, με σειρά επαφών τέλος πάντων σε αυτό το πνεύμα. Θα δούμε τώρα αν θα βγει κάτι περισσότερο, ή τέλος πάντων θα είναι το πνεύμα της συνεργασίας εδώ πέρα και της προσπάθειας εξέβρεσης ειρηνικής λύσης, που δεν φαίνεται τώρα ότι βρισκόμαστε και πολύ κοντά ή μπορούμε να επηρεάσουμε τόσο σημαντικά, έτσι, σε αυτό το επίπεδο των συναντήσεων.
1: Πάντως σημειολογικά έχει πολύ μεγάλη, έτσι, σημασία να τονίσουμε ότι την ώρα που πέφτουν οι βόμβες ξανά εκεί στον κόλπο, ας πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει εκεί αυτοπροσώπως για να στείλει ένα μήνυμα συνεργασίας, συμπαράστασης, παρουσίας της Ελλάδας.
2: Παρουσίας, κυρίως αυτό, έτσι, για να το τελευταίο. Ναι. Παρουσίας Ελλάδας στην περιοχή, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα συναντηθεί, και αύριο έχει την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Εκεί όπου έχουμε παραδοσιακές, έτσι, σχέσεις με το Αμάν, στο Αμάν της Ιορδανίας. Ιορδανία. Τώρα στο Αμπουντάμπι είναι ο πρόεδρος, ο Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Έτσι, το κατάφερα.
1: Το κατάφερες.
2: Από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το Σεΐχη, τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η τίτλη. Εδώ στα εσωτερικά, βέβαια, ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει, έτσι, την επίθεση που δέχεται καθημερινά από την αντιπολίτευση. Έτσι, χθες ανακοίνωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και φαίνεται ότι την ίδια απάντηση θα έχουμε και για το ζήτημα της εξεταστικής,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Στο θέμα της πρότασης για προανακριτική επιτροπή που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την περασμένη Πέμπτη και χθες από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, για την προανακριτική, για τους δύο πρώην υπουργούς. Εκεί λοιπόν φαίνεται να το κλείνει. Θα έχουμε όμως διαδικασία κοινοβουλευτική, θα έχουμε κάλπες. Μένει να δούμε αν εκεί τι θα επιλεγεί. Γιατί αν πάμε σε κανονική μυστική ψηφοφορία, υπάρχει ένας κίνδυνος κάποιων διαρροών. Γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τους βουλευτές, για τους οποίους υπήρξε άρση ασυλίας για το ίδιο θέμα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Για τους υπουργούς δεν υπάρχει μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Δεν ξέρω, μήπως εκφραστούν κάποιες διαμαρτυρίες. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες και έχουμε και την Πέμπτη την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, χθες ο ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αυτή την πολύ αναμενόμενη πρόταση για νέα εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου και κυρίως με κύριο πρόσωπο τον Ντίλιαν. Το πρόσωπο, το κεντρικό, τέλος πάντων, για αυτήν την υπόθεση που καταδικάστηκε σε 126 χρόνια.
1: Και υπάρχουν διαρροές εδώ ότι και η κυβέρνηση θα το πάει στο ύψος της εθνικής σημασίας, το θέμα εθνικής άμυνας δηλαδή και εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Και θα το πάει με 151. Άρα,
2: και θα το απορρίψει.
1: Έτσι ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι επιλέγεται λογική, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Έχει ένα πολιτικό κόστος αυτό, γιατί θα κατηγορηθεί για συγκάλυψη.
1: Και συγκάλυψη.
2: Έχει και μια αντίφαση μέσα του ότι επικαλείσε λόγους εθνικής ασφαλείας, ενώ την ίδια ώρα δεν δέχτηκες ότι υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας, αποδεχόμενος την απόφαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου να μην το σηκώσει, να μην το βγάλει από το αρχείο. Άρα είπανε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας. Τώρα επικαλείσε λόγους εθνικής ασφαλείας για να μην πάμε σε εξεταστική. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι δεν θέλει κυβέρνηση με τίποτα. Και αυτό το λένε στις κατηδίες συζητήσεις όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ότι να σέρνεται τώρα προεκλογικά σε μια διαδικασία εξεταστικής επιτροπής, να καλούνται υπουργοί, να πηγαίνουν, να μην πηγαίνουν, να είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκεί και όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, και να γίνονται όλα αυτά. Η τελευταία εξεταστική, πρέπει να σας πω, ότι πλήγωσε και δημοσκοπικά αυτή που είχε να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η παρουσίαση εκεί και του. Πώς τους λέγανε, όχι Χασάπης, όχι ο άλλος.
1: Ο Φραπές.
2: Ο Φραπές. Μπράβο, τον ξέχασα,
1: επικαλούμε το δικαίωμα της όπλας. Προφανέστατα και μείωση, αλλά εγώ αναρωτιέμαι αν πραγματικά. Με συγχωρείς λίγο, Βασίλη. Εγώ αναρωτιέμαι αν πραγματικά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη στο βασικό επιχείρημα της συγκάλυψης. Διότι είχε πάρει μία ρότα με την υπόθεση Τριαντόπουλου, Καραμαλή κλπ. Όλα στο φως. Τώρα είναι τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρημάτων ανοιχτή στο να τις επιτίθεται το κάθε κόμμα ότι να, μία συγκάλυψη, δύο συγκάλυψεις, έτσι είναι.
2: Έχετε, μα υπάρχουν πολλές αντιφάσεις, δηλαδή άμα τις πιάσεις, δηλαδή βγήκε ο Πρωθυπουργός μετά την πρώτη περίπτωση Βορύδια Βιαννά και είπε να αλλάξουμε στη συνταγματική αναζήτηση του άρθρου 86 να μην έχουμε υβολή για να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και τα ξανακάνουμε τώρα. Δηλαδή μπλεκόμαστε αυτήν την ιστορία και εμποδίζουμε τη δικογραφία να πάρει το δρόμο της προς το δικαστικό συμβούλιο. Εκεί θα το απέρριπταν ενδεχομένως, αφού είναι και αστήριχτα τα στοιχεία mm-hmm. της δικογραφίας, όπως λένε όσοι τα έχουν μελετήσει. Αλλά βλέπουμε ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, μην γελιόμαστε.
1: Όχι, δεν γελιόμαστε καθόλου, ναι.
2: Έχουμε μπει. Οι φήμες εντωμεταξύ συνεχίζονται για τον Σεπτέμβριο.
1: Όχι μόνο οι φήμες. Εγώ βλέπω και κάτι άρθρα έγκριτων συναδέλφων, οι οποίοι αρχίζουν και γράφουν ότι και μα μπορεί ρε παιδιά και τον αυτόν τον Οκτώβριο και το έτσι και το αλλιώς. Και συναδέλφων οι οποίοι και πολύ καλά κάνουν. Έτσι, έχουν, επικοινωνούν με το Μαξίμου και έχουν επαφές με το Μαξίμου. Μπορεί και να μην είναι τυχαίο αυτό το ότι βγαίνει τώρα ξανά.
2: Βγαίνει για να δημιουργήσει ένα αντιπερισπασμό, εγώ θα έλεγα. Αλλά τέλος πάντων. Πάντα μετά το καλοκαίρι η κατάσταση είναι πιο θετική και μετά την έκθεση και τις ανακοινώσεις ακόμα καλύτερη.
1: Προφανώς.
2: Ούτως ή άλλως τα μέτρα που θα ανακοινωθούν δεν θα έχουν άμεση εφαρμογή, οπότε ποιος περιμένει πάντων και τα λοιπά.
0: Ωρα,
2: θα το δούμε αυτό στον καιρό
0: Βασίλη,
2: του.
0: Βασίλη, να τελειώσουμε γιατί πάει και 26. Ναι, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και το ντοκιμαντέρ του Sky, που πραγματικά είδαμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως και δεν τα γνωρίζαμε, και ένα από αυτά είναι και η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στον Γερμανό τότε πρέσβη, που όταν έβγαινε και έλεγε έξω στο Βήμα και στον κόσμο «Go back, Madame Merkel» και τα λοιπά, πήγαινε και έλεγε στον Γερμανό πρέσβη ότι τελικά θα συνεργαστούμε.
2: Ναι. Ο Γερμανός πρέσβης επισκέφθηκε την Κουμουνδούρου, είπε, τότε, πριν το 2024, πριν τις εκλογές. Αλλά
1: 14.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Το 2014, ναι. Αλλά είπε γενικά καλά λόγια από ό,τι άκουσα έτσι και το παρακολούθησα.
0: Ναι,
2: για τον
0: είπε ότι ήταν ένας ευγενής
2: άνθρωπος. Ότι τέλος πάντων αποκόμισε την εντύπωση, δεν του είπε κάτι τέτοιο. Αποκόμισε την εντύπωση ότι είναι συζητήσιμος. Ότι είναι, δεν του είπε δηλαδή ότι...
1: Καλά, αυτό το απηχεί και το απηχούν και οι τοποθετήσεις της κυρίας Μέρκελ, οι διαχρονικές, έτσι.
2: Αυτό ότι είναι ευγενικός στη συζήτηση...
1: Και ευγενικός και συζητήσιμος και συζητήσιμος με την έννοια ότι μπορείς να μιλήσεις μαζί του... Ναι. Και να το πω αλλιώς για να σε πάω στο άλλο που εμένα μου έκανε περισσότερη εντύπωση. Ένεα, τον κόμπα, τα ταούλια και βγαίνει τώρα ο κύριος Σταθάκης και λέει... λέμε και καμιά χαζομάρα Σταθάκη, παραπάνω κατά το γνωστό ανέκδοτο. Ήταν,
2: στο χαλαρό του το στυλ, εντάξει, δεν είπε καμιά. Ο Σταθάκης μάλιστα χθες υπερασπίστηκε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και είπε ότι στο μεγαλύτερο βαθμό του σταδιακά αυτό υλοποιήθηκε τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις και λες ότι έχουμε προεκλογική, εκστρατεία και αρέσει στον κόσμο να ακούει αυτά τα πράγματα. Και τώρα θα ρωτήσω εγώ προβοκατόρικα, γιατί ξέρεις, 20
2: εγώ
1: χρόνια.
2: Να κάνω μετά μια προβοκατόρικη.
1: 20 χρόνια πειράζουμε ένα τον άλλο. Δηλαδή τελικά ο κύριος Σταθάκης δολοφονεί το χαρακτήρα του κύριου Τσίπρα και δεν μπόρεσε ο κύριος Τσίπρας και δεν ήθελε να μετάσχει σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Ναι, νομίζω ότι και αυτοί που συμμετέχουν το έχουν μετανιώσει. Ναι. Αντιλαμβανόμενοι, γιατί αυτό ξεκίνησε, σας θυμίζω, όπως είπε και η κυρία Βαρβιτσιώτη στη συνέντευξή της νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν με επιθυμία Ζούλα που ανέλαβε το 2024, για να γίνει για την επέτειο των 10 χρόνων. Δεν προβλήθηκε όμως την επέτειο των 10 χρόνων. Προβλάλλεται ένα χρόνο μετά, μήνα Μάιο, ούτε καν στην επέτειο, σε μια ευκαιρία όπου έχουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος. Αυτό δεν το είπε η κυρία Βαρβιτσιώτη, είπε ότι ήταν για να γίνει για την επέτειο
1: επειδή
2: των 10
1: πρέπει,
2: χρόνων.
1: Επειδή αυτό, πρέπει να τελειώσουμε, εσύ που γουστάρεις Ιόνιο.
2: Είναι σίγουρα ένα
1: ερωτηματικό. Εσύ που γουστάρεις Ιόνιο, απέναντι από την Ιθάκη, ποιο νησί είναι, ρε παιδί μου.
2: Απέναντι από την Ιθάκη.
1: Απέναντι από την Ιθάκη.
2: Κεφαλονιά.
1: Κεφαλονιά. Άρα λοιπόν, Ιθάκη είναι το ένα αφήγημα, Κεφαλονιά είναι το αφήγημα του Sky. Το απολύτως αντίθετο, έτσι.
2: Το ναι, ναι, ναι, ναι. Κεφαλονιά είναι το αφήγημα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Βασίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Έχουμε 6 επεισόδια να συζητάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και έχουμε πάρα πολλά για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια το 2025 στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα δύο θανατηφόρα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα για τους ανήλικους, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σήμερα η επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair μέσω τηλεδιάσκεψης. Αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή. Ομιλία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής. Διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Σχολιάζοντας τον 102 FM την απόφαση της παραίτησής του, ο κύριος Καστανίδης τόνισε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει. Με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, απειλεί η Ρωσία αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου για αυτήν την ώρα είναι ο Ανδρέας Κοράνης, η Μάτα Σαμάρα στις μουσικές επιλογές και εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας στο 6930-078-228, 6930-078-228, εντελώς δωρεάν στο Viber του σταθμού.
9: Και έχουμε τώρα, ναι, θα ξεκινήσουμε βεβαίως από ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Θεσσαλονίκη τα τελευταία 24 ώρα, όλη αυτή η υπόθεση με την Ryanair, η οποία ανακρούει πρίμνα, να το πω έτσι, χαιρετάει ουσιαστικά τα δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη.
8: Πολύ σοβαρό θέμα.
9: Πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
8: Πάρα πολλές πτήσεις γίνονται καθημερινά.
9: Ακριβώς.
8: Και υπάρχει κίνδυνος για μεγάλες επιπτώσεις και στην οικονομία της πόλης αλλά και στον τουρισμό.
9: Ακριβώς. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος. Τον καλωσορίζουμε και πάλι, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
10: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Λοιπόν, έχετε κάνει μία πρώτη εκτίμηση. Τι μπορεί να επιφέρει αυτή η ιστορία αν και όταν αποχωρήσει η Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τις πτήσεις εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει αυτό, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, στο τουριστικό προϊόν εδώ της περιοχής?
10: Αρχικά η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα φύγει στο τέλος της καλοκαιρινής περίοδου, στην ουσία δηλαδή τον Οκτώβριο, και δεν θα έχει χειμερινό πρόγραμμα, το περίφημο winter schedule κτλ. Θα παραμείνουν κάποια δρομολόγια, τώρα μιλάμε για 3 δρομολόγια τα οποία είπε η εταιρεία θα αφήσει, το οποίο είναι καταστροφικό, γιατί αυτή τη στιγμή από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Ξενοδοχεία, Airbnb, όλα τα καταλήμματα, εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καταστήματα, παπάσης φύσεως. Δηλαδή, ας πούμε, και στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και τα καταστήματα του κέντρου και τα καταστήματα στο κόσμος και άλλες περιφερειακές επιχειρήσεις εξαρτώνται αρκετά από τον τουρισμό. Βγάζοντας 33 προορισμούς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλους.
8: Πώς σκοπεύετε γενικότερα να το αντιμετωπίσετε αυτό, εσείς ως φορέας, να ενωθείτε, να συνεννοηθείτε μαζί και με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης, έτσι ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες, μήπως τυχόν και μπορέσει και να τραπεί αυτό?
10: Και με τους υπόλοιπους φορείς και με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες και άμεσα τώρα είναι να γίνει και μια συνάντηση μαζί με τους εκπροσώπους της Ryanair, αλλά ξέρετε, δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου.
8: Αυτό το ζητάει και από όλες τις αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται εδώ.
10: Κοιτάξτε, πάντοτε η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Και δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο, το οποίο θα είναι πάρα πάρα πολύ κακό για την εταιρεία.
9: Και πάβει να είναι low cost πλέον η εταιρεία. Αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμόσει προς τα πάνω τα τιμολόγια της και αυτή, έτσι.
10: Ναι, αν χάσει ένα από τους λόγους που είναι low cost και τα λοιπά σε όλη την Ευρώπη, θα συμβεί αυτό ακριβώς το οποίο λέτε. Οπότε η Ryanair δεν θα κάνει πίσω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει Ryanair, αλλά μωρέ, βγάζω τόσα λεφτά, σπυρώσω κάτι παραπάνω.
8: Θα φύγει δηλαδή, είναι σίγουρο ότι θα φύγει αν τυχόν δεν προκύψει κάποια αλλαγή σε αυτά που θέλει η Fraport.
10: Με τις δικές μας εκτιμήσεις, εάν δεν γίνει κάτι διαφορετικό, είναι υποχρεωμένη να φύγει, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για εμπορικούς. Για το λόγο που είπαμε πριν. Θα πρέπει να το κάνει και σε όλα τα αεροδρόμια τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν ήμουν και εγώ το αεροδρόμιο της Βαρκελόνης, ας πούμε, θα έλεγα κάτσε ρε φίλε, αφού στη Θεσσαλονίκη τα πήρες τα λεφτά, πλήρωσες τα λεφτά, θα πληρώσεις και εδώ.
9: Άρα η πίεση, έτσι όπως το βλέπουμε, περισσότερο πρέπει να ασκηθεί προς τη Fraport, έτσι. Αυτό είναι εφικτό από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχουν συμβάσεις, παραχώρηση 14 αεροδρομίων με συγκεκριμένα master plan, με το ένα με το άλλο κλπ. Για να δούμε πόσο εφικτό είναι να υπάρξει μια παρέμβαση τελικά και να λυθεί το ζήτημα.
10: Άμεσα νομικά όχι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Και θα σας πω και το άλλο. Η Fraport θα σου απαντήσει ότι πρώτον είναι δικαίωμά μου να το κάνω, δεύτερον, η αγορά θα ισορροπήσει, εννοώντας ότι θα έρθουν άλλες εταιρείες. Το οποίο εν μέρει είναι σωστό. Το πρόβλημα όμως πού θα είναι? Εάν, για παράδειγμα, τα δρομολόγια της Ryanair αντικατασταθούν από μια άλλη εταιρεία, η οποία το πιο πιθανό είναι να μην είναι low cost, κτλ., εκεί θα έχουμε ακριβότερους ναύλους. Οπότε θα χάσουμε ένα τεράστιο ταξιδιωτικό κοινό, το οποίο ταξιδεύαμε χαμηλούς ναύλους με τη Ryanair. Και για τον εισερχόμενο και για τους τουρίστες που ερχόντουσαν στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για τους Έλληνες οι οποίοι ταξίδευαν στην Ευρώπη με χαμηλούς ναύλους. Είναι διπλό δηλαδή το κακό σε αυτή την περίπτωση.
9: Άρα τι γίνεται, γιατί εδώ αγγίζουμε την ουσία αυτού που τέλος πάντων είχαν πει και κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων μοιραία θα οδηγήσει σε αυτό το πράγμα. Κάποτε το αεροδρόμιο και τα αεροπορικά εισιτήρια και τα αεροπορικά δρομολόγια, πάω πίσω στην εποχή του Ωνάση ακόμα, έτσι, ήταν περίπου δημόσιο αγαθό. Τώρα έχει αλλάξει όλο αυτό το story και βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Άρα πρακτικά τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή εκτός από διαβήματα τέλος πάντων και παραστάσεις διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε άλλο, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να περιχαρακωθεί και να το πω και έτσι, ας πούμε ότι υποχωρεί σήμερα η Φράπορτ, ας πούμε, ποιος μας εγγυάται ότι σε 2 χρόνια πάλι δεν θα γίνει το ίδιο.
10: Μα εδώ το θέμα είναι ότι υπάρχουν και οι ελληνικές εταιρείες. Εάν για παράδειγμα γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν κάτι, γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί, εκτιμώ, πολιτικά μια λύση.
9: Κάτι δηλαδή σαν αυτό που γίνεται με τακτοπλοϊκά, δηλαδή. Κάπου να υπάρξει με ένα νόμο και ένα άρθρο που λένε να οριστεί κάτι. Μόνο
10: πρέπει
9: έτσι
10: να δοθεί μια λύση ακριβώς για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού. Γιατί αν το αφήσουμε στον αυτόματο, φύγει η Ryanair και έρθουν άλλες εταιρείες οι οποίες θα έχουν ακριβότερους ναύλους, σίγουρα θα χάσει η τοπική κοινωνία. Και πάλι χαμένος θα βγει ο μεσαίος άνθρωπος.
9: Ο καταναλωτής.
8: Ναι, ο καταναλωτής, ο μικρομεσαίος. Τώρα βεβαίως, κατά πόσο τον ίδιο τον μικρομεσαίο, αλλά και τις άλλες τάξεις μπορεί να επηρεάσει η γενικότερη αναταραχή και η κατάσταση που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στον τουρισμό για φέτος, με δεδομένο ότι έχουν ακριβήνει οι τιμές και στα καύσιμα, άρα κατ' επέκταση θα ακριβήνουν και οι ναύλοι. Εσείς τι περιμένετε να δείτε μέχρι τέλος του καλοκαιριού?
10: Κοιτάξτε, οι αυξήσεις που ήταν να γίνουν στην ουσία στα αεροπορικά εισιτήρια κυρίως, εκεί δηλαδή, έγιναν. Και η αλήθεια είναι ότι τα περιμέναμε λίγο χειρότερα τα πράγματα σε θέματα αυξήσεων. Αλλά επειδή και οι αεροπορικές εταιρείες κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δώσουν όλο το βάρος στον καταναλωτή, θα χάραν και αυτές, ας πούμε, από το volume του πλήθους, από το σύνολο των πελατών τους, κάναν μια πιο συνετή, κάναν συνετές αυξήσεις στους ναύλους. Οπότε είδαμε ότι σε αυτό το καταναλωτικό κοινό επηρεάστηκε λίγο, όχι πολύ. Αυτό το οποίο εισπράξαμε πάρα πολύ έντονα, η μείωση λόγω του πολέμου, ήταν στις πρώτες μέρες του πολέμου που υπήρχε για βεβαιότητα από τον κόσμο.
8: Βεβαίως, κύριε Παπαδόπουλε, ναι, δεν είναι και μόνο εδώ που τα λέμε τα καύσιμα τα οποία ανεβαίνουν και επηρεάζουν γενικότερα τον προϋπολογισμό των διακοπών, να το πω έτσι, των μετακινήσεων. Υπάρχει μια γενικότερη αύξηση των προϊόντων και γενικότερα και της εστίασης. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εστίαση, πόσο θα απορροφήσουν πια αυτές τις διακυμάνσεις των τιμών?
10: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Εγώ μιλάω τώρα για το κομμάτι του τουριστικού κλάδου, ας πούμε, που αφορούν. Στην ουσία, από εκεί, ας πούμε, είχαμε την μεγάλη αύξηση. Μετά τον φόβο για τον πόλεμο, ο οποίος πλέον ο κόσμος δεν φοβάται να πάει, ας πούμε, στην Ευρώπη, δεν έχει φόβο να πάει στην Ευρώπη κτλ. Και σιγά σιγά το ψυχολογικό κομμάτι της ακρίβειας αρχίζει και φεύγει, έχουν επανέλθει οι κρατήσεις. Δηλαδή, πλέον βλέπουμε ότι αρχίζει και κλείνει ο κόσμος. Και οι τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα και οι Έλληνες σιγά σιγά κλείνουν για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή σε κάποιο άλλο προορισμό. Αρχίζει και επανέρχεται η κίνηση.
9: Και μακάρι να μείνει έτσι, γιατί τα πράγματα βέβαια είναι πάρα πολύ ρευστά στον πόλεμο κάτω στον κόλπο, γενικότερα στα στενά του Ορμούς.
10: Ακριβώς.
9: Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια όλα να πάνε καλά και βεβαίως από εκεί που ξεκινήσαμε να βρεθεί και μια λύση για να μπορούμε και εμείς όλοι να ταξιδεύουμε λίγο πιο φτηνά προς όφελος του τουρισμού της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε και πάλι στις συχνότητες του 102 FM. Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα τώρα το οποίο έχει προκύψει με τις δύο αυτές, τρεις ουσιαστικά, δύο συν μία προτάσεις για προανακριτική επιτροπή. Δύο έπεσαν για το θέμα των δύο υπουργών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει και το αίτημα για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Μέχρι στιγμής έχουμε μία άρνηση συγκεκριμένη διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου χθες στις προανακριτικές. Φαίνεται ότι είναι λίγο ένα στρίβιν δια της αλλαγής του πλαισίου, την επίκληση αυτού του εθνικού συμφέροντος, και πάτε στους 150 βουλευτές, άρα στην ουσία πάλι δεν πρόκειται να περάσει και εξεταστική επιτροπή. Σας κατηγορούν λοιπόν για συγκάλυψη και συγκάλυψη για όλα τα ζητήματα. Τι απαντάτε?
2: Λοιπόν, πάμε για την, για την προανακριτική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Οι προανακριτικές επιτροπές, έτσι όπως ορίζονται από το Σύνταγμα, για να γίνουν και να προχωρήσουν, θα πρέπει να έχουν στοιχεία, να στοιχειοθετούνται ή τουλάχιστον ενδείξεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις υποθέσεις των δύο πολιτικών πρώην υπουργών, του κυρίου Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής της Σαραμπατζή, δεν υπάρχουν στοιχεία στην υπόθεση. Και μάλιστα, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τις τοποθετήσεις, τις προτάσεις για την, να προχωρήσουν οι προανακριτικές επιτροπές τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ, περίπου περιγράφεται αυτό το οποίο λέμε. Όπως επίσης το ΠΑΣΟΚ έχει μία πρόταση περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, συμμορίας κτλ. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν στοιχειοθετούνται ως προς το κατηγορητήριό τους. Mm-hmm. Και θα σας πω και κάτι. Ακούω αυτό το ότι η Νέα Δημοκρατία συγκαλύπτει. Μα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, ή ότι φοβάται τις προανακριτικές. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η οποία συμφώνησε και προχώρησε η παραπομπή δύο πρώην υπουργών μας, του κυρίου Καραμανλή.
0: Ακριβώς, και του κυρίου Τριατώπουλου. Εδώ λοιπόν, γιατί δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά?
2: Γιατί κρίθηκε, δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακούστε να δείτε. Η κάθε υπόθεση είναι αυτοτελής. Mm-hmm. Η κάθε υπόθεση έχει την πολιτική της οντότητα, να το πούμε έτσι. Είναι και πολιτική η διαδικασία. Εδώ λοιπόν κρίθηκε ότι είναι ανεπαρκέστατα τα στοιχεία, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία καν. Και να σας πω και κάτι. Τα στελέχη μας θα λένε ότι φοβόμαστε. Πάλι με τη βούληση των 13 συναδέλφων μας, σε κάτι το οποίο ήταν επώδυνο για εμάς ως συνάδελφοι και φίλοι, εννοώ για τις 13 άρσεις ασυλιών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
2: Φοβηθήκαμε ή τελικά υπερψηφίσαμε? Θυμίζω ότι υπερψηφίσαμε και με ενότητα.
0: Αφού έγινε βέβαια πολύ μασάζ και κύλησε πολύ νερό στα βλάκια.
2: Αυτά είναι
0: έτσι,
2: τα δημοσιογραφικά. Mm. Εγώ μιλάω τώρα για την ουσία. Mm. Και λέω το εξής. Ακούστε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται τίποτα. Από την άλλη όμως, χωρίς στοιχεία και ενδείξεις, δεν θα ρίχνουμε τα στελέχη μας στην αρένα επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει καμία πρόταση να κομίσει για την πορεία της χώρας και επειδή επενδύει στη σκανδαλολογία. Εμάς τα στελέχη μας είναι κάτι το οποίο θεωρούμε σημαντικό, πιστεύουμε στην αθωότητά τους και κρίναμε ότι κάπου πρέπει να υπάρξει ένα όριο.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την προανακριτική. Για την εξεταστική, γιατί εκεί λένε όλα τα κόμματα ότι υπάρχουν καινούργια πράγματα ή υπάρχει ο κύριος Ντίλιαν.
2: Θα πρέπει να περιμένουμε να τοποθετηθεί επίσημα το κόμμα μας. Mm-hmm. Εγώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν μπορώ να προδικάσω, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα περιμένω την επίσημη τοποθέτηση του κόμματός μου. Αυτό το οποίο θα πω γενικά όμως, όχι για την εξεταστική των υποκλοπών, είναι ότι με δική μας πρωτοβουλία η μειοψηφία με 120 ψήφους έχει το δικαίωμα να συγκλίσει, να ζητήσει και να ψηφίσει εξεταστικές επιτροπές. Παρά τα αυτά βλέπουμε ότι ελάχιστα ενδιαφέρει την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πέσει φως στις υποθέσεις. Οι περισσότερες επιτροπές, έτσι όπως τις ζητάει, κυρίως καταλήγουν σε κακόγουστα shows τα οποία γίνονται μόνο και μόνο για τα social media και με σκοπό να δημιουργήσουν ένα τοξικό κλίμα και όχι για να υπάρξει αλήθεια. Εδώ λοιπόν λέμε εμείς ότι υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών αυτά τα 7 χρόνια. Αν συνεννούσαμε ή αν υπερψηφιστεί mm-hmm. η προανακριτική και η εξεταστική, σε 7 χρόνια, ακούστε λίγο το νούμερο, θα έχουμε 9 εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας επαναλύσω σε κάποιο άλλο
2: αρκεί
1: θέμα.
2: Αρκεί να εδράζονται σε στοιχεία, να είναι στέρεα τα στοιχεία. Και επαναλαμβάνω, τα στελέχη μας δεν θα γίνονται βορρά στα λαϊκιστικά μικροπολιτικά παιχνίδια της αντιπολίτευσης, η οποία πολιτικά είναι ανύπαρκτη και επιδιώκει να επιπλέψει μέσα από την τοξικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, θα ήθελα λίγο να δούμε και το γεγονός ότι την Πέμπτη έχετε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα συζητηθεί, φαντάζομαι, και το θέμα της επιστολής των 5 βουλευτών, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, διαμαρτυρήθηκαν, έγραψαν αναφορικά με την ψήφο κατά συνείδηση, το ρόλο του βουλευτού και όλα αυτά.
0: Και το επιτελικό κράτος.
1: Αφού το ξεκίνησε ουσιαστικά από εκεί.
2: Προσωπικά εγώ θα ήθελα η συζήτηση να στραφεί κυρίως προς το Σύνταγμα, γιατί αν δείτε και την πρόσκληση που έχουμε λάβει, οι βουλευτές έχουμε προσκληθεί να τοποθετηθούμε προς τη συνταγματική αναθεώρηση και τις αναγκαίες μετατροπές που πρέπει να υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση όμως ο διάλογος είναι ανοιχτός, είναι δημοκρατικός. Θα γίνει, δεν τον φοβόμαστε και αυτό είναι μια νίκη, θα έλεγα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε ανοιχτά όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε συχνές κοινοβουλευτικές ομάδες. Ο λόγος δίδεται ανοιχτά στους συναδέλφους και κατά ψέματα ο καθένας λέει πραγματικά αυτό το οποίο πιστεύει. Δεν υπάρχουν λοιπόν ούτε μασάζ ούτε αρνήσεις στο να τοποθετηθεί.
1: Δηλαδή όλα είναι καλά μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαμαρτυρία.
2: Ότι υπάρχει ένας γόνιμος προβληματισμός δεν είναι κάτι αρνητικό. Ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι εκφράζουν τη δική τους άποψη είναι παραγωγικό. Από την άλλη δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα. Δεν είμαστε κάποιο σκληρό κομμουνιστικό κόμμα που υπάρχει η γραμμή και τέλος. Συζητάμε. Τώρα αν θέλετε την προσωπική μου άποψη για το επιτελικό κράτος, διαφέρει από των 5 συναδέλφων. Η άποψή μου είναι ότι το επιτελικό κράτος έχει νίκες, πολύ σημαντικές. Προφανώς έχει και κάποιες οπισθοχωρήσεις. Όμως αν με ρωτήσετε, θεωρώ ότι το πρόσημο συνολικά είναι θετικό.
0: Σε ό,τι αφορά την προαναγγελία αυτή για το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή και λοιπά, η προσωπική σας άποψη ποια είναι? Ας πάμε στην προσωπική και αν θέλετε να το προεκτείνουμε και λίγο
2: παραπέρα. Θα την εκφράσω στα όργανα. Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι από τη στιγμή που έχουμε σύγκληση των οργάνων μας. Θα εκφραστώ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχω άποψη, θα την εκφράσω. Και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένετε 2 ημέρες για να την πω πρώτα εκεί και καθόλου να τη συζητήσω. Αλλά έχω στέρεα πρόταση και ξεκάθαρη ως προς το ασυμβίβαστο. Την οποία θα την εκφράσω στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στο συνέδριο το οποίο θα ακολουθήσει.
1: Φαντάζομαι όμως ότι θα μας εκφράσετε τώρα την άποψή σας για τον κύριο Τσίπρα και για το ενδεχόμενο δημιουργίας του νέου κόμματος, του νέου φορέα που έχει ήδη προαναγγείλει βεβαίως, αλλά και για όλα αυτά που είδαμε και χθες στο ντοκιμαντέρ του Sky. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το πρώτο επεισόδιο. Θα θέλαμε έτσι λίγο την τοποθέτησή σας.
2: Κοιτάξτε, με παλιά υλικά καινούριο κόμμα δεν κάνεις. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπω στο δημόσιο διάλογο είναι παλιά πολιτικά στελέχη της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να επιδιώκουν να κάνουν κάτι νέο, αλλά δεν βλέπω κάποιον καινούριο. Βλέπω στελέχη τα οποία είχαν συμμετοχή στο κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι περιμένουν, αναμένουν την ανακοίνωση του νέου κόμματος για να μεταπηδήσουν, δεν βλέπω κάτι το καινούριο. Άρα για να φέρεις μια νέα πρόταση πρέπει να έχεις και νέα υλικά, να έχεις νέες προτάσεις, να έχεις νέα πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας περισσότερο διαχειρίζεται τον πολιτικό του χώρο, επιδιώκει να καταστεί ένας πόλος. Αν θέλετε κιόλας η στόχευσή του είναι να πάρει τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας εγώ δεν τον αποδομώ πολιτικά, είναι ένας πρωθυπουργός πρώην, ο οποίος είχε το δικό του στίγμα, είχε τη δική του πολιτική.
0: Εδώ βγαίνει όμως, κύριε Μαρκόπουλε, ότι ο κύριος Σταθάκης λέει για παράδειγμα ότι αυτά τα συνθήματα σε κάθε περίπτωση που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία του 2015 ήταν συνθήματα τα οποία εν γνώση ίσως και του κύριου Τσίπρα, αυτό εννοεί ο κύριος Σταθάκης, ήταν υπερβολικά, έτσι.
2: Όταν εμείς τα λέγαμε ήμασταν γερμανοτσολιάδες. Όταν εμείς επισημέναμε τους κινδύνους και λέγαμε ότι αυτά που λένε δεν μπορούν να γίνουν, ήμασταν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι του πολιτικού και μηντιακού συστήματος. Εγώ τότε ήμουν δημοσιογράφος και θυμάμαι ότι δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα μας να βγούμε έξω. Τώρα που τα λέει ο κύριος Σταθάκης είναι διαπίστωση. Έχει το ενδιαφέρον της πάντως αυτή η αποκάλυψη πραγμάτων και νομίζω ότι και μόνο όλα αυτά τα οποία συζητάμε από χθες επιβεβαιώνουν την ανάγκη να υπάρξει αυτό το ντοκιμαντέρ για να μπουν κάποια πράγματα σε μία τάξη.
1: Για την κυρία Χριστιανού, τι λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί είπατε προηγουμένως για παλιά και νέα πρόσωπα, η οποία όπως λέει θα φέρει νέα πρόσωπα, δεν θέλει να ασχοληθεί καθόλου με το παλιό, με το παλαιοκομματικό σύστημα.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένα νέο πρόσωπο, αλλά όλα αυτά τα οποία εκφράζει είναι πάρα πολύ παλιά. Έχει έναν λόγο ο οποίος κινείται στον χώρο της ακροδεξιάς, έχει προτάσεις νεφελώδεις, φαίνεται ότι πολιτικά δεν έχει οριμότητα, δεν είναι ένας άνθρωπος πολιτικά ζυμωμένος και θεωρώ ότι το εγχείρημά της δεν θα πάει όπως η ίδια περιμένει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ούτε καμία ιστορική εξέλιξη θα αποτελέσει, νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα κόμμα το οποίο θα κινείται προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι καταλυτικό. Και η εκτίμησή μου είναι ότι κι όσο βγαίνει, μάλιστα εδώ και αρκετό καιρό σιωπά, αντιλαμβανόμενη τα πολιτικά της κενά, νομίζω ότι όσο περισσότερο βγαίνει, τόσο θα απομαγεύεται ως πρόσωπο και ως πολιτική κατεύθυνση.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το έλεγα και προηγουμένως εδώ με την Ειρήνη που σχολιάζαμε. Διαβάζω από χθες μερικές αναλύσεις έγκριτων συναδέλφων και δικών σας και δικών μας, που αρχίζουν πάλι και κάτι λένε εκεί, διάβασα μέσα στα κείμενά τους το μήνα Οκτώβριο για τις εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να επικρατήσουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις? Ή πάμε κανονικά, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε και στοίχημα που λέει ο λόγος ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
2: Εγώ από θέση και γενικότερα στοιχήματα δεν βάζω, αλλά
0: ούτε
2: λέω
0: εγώ, αλλά λέμε τώρα,
2: ότι σέβομαι απόλυτα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επομένως νομίζω ότι αυτό υπερισχύει όλων και όταν το λέει ο Μητσοτάκης, ο οποίος γενικά τηρεί το λόγο του, νομίζω ότι έχει μια αξία. Προφανώς στην πολιτική τίποτα δεν είναι στατικό, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός έχει εκφραστεί, οφείλουμε να περιορίσουμε και εμείς τη δική μας θέαση στα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, πάντως να το ξέρετε, θα είναι νικηφόρες και με μεγάλη διαφορά για την Νέα Δημοκρατία.
0: Και αυτοδύναμες.
2: Πιστεύω και αυτοδύναμες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλά, την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διήμερη επίσκεψη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο στο Αμάν της Ιορδανίας ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και η κλιμάκωση της ένταση στα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή κίνηση που σχετίζεται με την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Την ίδια ώρα, στα στρατηγική σημασία στενά, 5 άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέα ένταση κατεγράφει μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται κατάληψη στα γραφεία της Γραμματείας των Πρώτων Εστιών Θεσσαλονίκης από φοιτητές. Η Πρωτοβουλία Φοιτητών καταγγέλει το απαράδεκτο, όπως το χαρακτηρίζει τελεσίγραφο, που εστάλει στα mail φοιτητών και αφορά την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, η μη υπογραφή του οποίου έχει σαν συνέπεια την έξωση. Εντείνεται η ανησυχία για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους μετά το θάνατο του 13χρονου στην Ηλία σε δυστύχημα με πατίνι. Την ανησυχία της εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Όπως αναφέρει, το 2025 καταγράφησαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν 17 ατυχήματα, περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο. Αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή επικίνδυνων χρήσεων, ειδικά από ανήλικους, προαναγγέλει η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα. Μιλώντας στο ΜΕΓΑ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε σε προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την κίνηση των πατινιών στις πόλεις, ανακοινώνοντας ότι βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο για τη δημιουργία ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερης ρύθμισης ή περιορισμού της χρήσης τους, ιδιαίτερα για ανήλικους, με πιθανή επιτρεπόμενη χρήση μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο κ. Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν, στην οποία αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν ο χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς τη Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τελικά τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, από 3 αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία, τονίζει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι με ομιλία του σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Αμέσως μετά την προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 12.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
5: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
6: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, εδώ νομίζω τώρα ότι ηρεμήσαμε πολύ με αυτό το τραγούδι.
1: Σου
0: αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και τώρα, μια και ηρεμήσαμε, πάμε να αναστατωθούμε
1: πάλι στα δύσκολα.
0: Στα δύσκολα, είπαμε ότι σήμερα μπορεί να γιορτάζουν οι Ειρήνης και χρόνια πολλά
1: και
0: σε όσες γιορτάζουν. Αλλά η Παγκόσμια Ειρήνη δοκιμάζεται. Όχι η Παγκόσμια, η Ειρήνη μάλλον στο Ιράν.
1: Καλά το είπες. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα τώρα. Όλο και περισσότερες χώρες μπαίνουν μέσα στον πόλεμο. Τώρα ακούμε,
0: για να ρωτήσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει γι' αυτό ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης. Είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελετών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ξηραδάκη, χαιρόμαστε
2: καλή
1: που σας έχουμε μαζί
2: ημέρα,
1: μας.
2: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά για την ειρήνη και χρόνια πολλά για όλες τις εορτάζουσες.
0: Έτσι.
2: Και δεν ξέρω αν γιορτάζουν και άντρες αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν Ειρηναίοι.
1: Έτσι μου λέει η Ειρήνη, μου είπε στην πρώτη ώρα ότι γιορτάζει ο Ειρηναίος. Δεν το ξέρω.
2: Πιθανότατα κάποιον που το λένε Ρένο, ξέρω εγώ, να γιορτάζει.
1: Ενδεχομένως.
0: Αυτά. Τώρα τι λέτε με την Ειρήνη εσείς γενικά, την άλλη την Ειρήνη, δοκιμάζετε?
2: Δεν γιορτάζει αυτή.
0: Αυτή δεν γιορτάζει.
2: Θα έλεγα δεν γιορτάζει, είναι σε ζήτηση, αλλά είμαστε λίγο απογοητευμένοι. Γιατί είδαμε ακόμα και το παιχνίδι αυτό το διπλωματικό των τελευταίων τριών εβδομάδων από τότε που έγινε η πρώτη οκταήμερη και μετά η δεύτερη δεκαπενθήμερη περίοδος ειρήνης, πάυσης δηλαδή των συγκρούσεων, έχουμε δει ότι έχει τελείως αρνητικά αποτελέσματα. Το μόνο που μας άφησε είναι που να ξέρουμε ποιες κάρτες διαχειρίζεται ο κάθε παίκτης. Δηλαδή είτε το Ιράν, είτε το από τη μία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη με το Ισραήλ. Και να βλέπουμε ότι ουσιαστικά έχουμε ένα τέλμα όσον αφορά το θέμα των πυρηνικών και των στρατικοποιημένων ζωνών.
1: Και φαίνεται
2: αλλά
1: τελικά
2: όλα,
1: ότι το ισχυρό χαρτί, κύριε Ξηραδάκη, είναι τα στενά του Ορμούζ.
2: Αυτό που θα πείτε.
1: Ναι.
2: Το ισχυρό χαρτί είναι και θα παραμένει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ.
1: Και το κρατάει τα χεράνι.
2: Μπορώ να πω ότι είναι οι θερμοπύλες του Ιράν αυτή τη στιγμή. Θα παίζουν όλα για όλα αυτή τη στιγμή εκεί πέρα που βρίσκονται.
0: Και σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάποια περίπτωση αυτό το πράγμα κάπως να ανασχεθεί, δηλαδή μέχρι πόσο θα κρατήσει
2: ακόμα
0: αυτό?
2: Και κύριε, συγγνώμη για το θόρυβο, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση που προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν την ελεύθερη διάβαση των πλοίων. Δυστυχώς όμως και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ειδικά στην πρώτη μέρα, έτσι όπως το είδαμε τώρα μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν έγινε κάτι. Είναι σχεδόν κλειστό, απολύτως κλειστό αυτή τη στιγμή τα στενά. Πόλεμος γίνεται, δηλαδή.

0: σήμερα το πρωί είχαμε μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν 6 πλοιάρια των Ιρανών. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια πλοιάρια τα οποία βγαίνουν και χτυπάνε. Μάθαμε ότι χτυπήθηκαν και ρίξανε και κάποιες προειδοποιητικές βολές σε κάποια αμερικάνικα πλοία, το οποίο αμφισβητείται από τους Αμερικανούς. Από την άλλη, εχθές είχαμε ουσιαστικά την καταστρατήγηση της εγκεχηρίας από τους ίδιους τους Ιρανούς, χτυπώντας τον πετρελαγωγό που πηγαίνει στη Φουτζέιρα, δηλαδή που πηγαίνει από τον κόλπο μέσα, βγαίνει εκτός κόλπου, δηλαδή προς τον Ινδικό ωκεανό, το λέω για τους ακροατές για να καταλάβουν, και υπήρξε μια εναλλακτική μικρή δίωδος που μπορούσαν να φορτώνουν κάποια πλοία για να πηγαίνουν το πετρέλαιο από τον κόλπο μέσα έξω. Αυτό το κλείσανε και αυτό, γιατί πλέον πήγανε δύο πύραυλοι που ρίξαν το Ιράν και πήγαν και το χτύπησαν και τον αχρηστεύσαν και αυτόν τον αγωγό.
1: Και εντωμεταξύ βλέπουμε, κύριε Ξηραδάκη, και κάτι άλλο, έτσι. Αρχίσαν να βαράνε πάλι στα Εμιράτα και διαβάζουμε εμείς εδώ πέρα τώρα, και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως, ότι για πρώτη φορά μπορεί να δούμε, ας πούμε, αραβική χώρα του μεγέθους της Σαουδικής Αραβίας να συντάσσεται με τον Α ή με τον Β τρόπο κατά του Ιράν και στην ουσία με τα συμφέροντα των ΗΠΑ εδώ.
0: Ναι, το βλέπουμε και αυτό, όπως βλέπουμε και για πρώτη φορά ύστερα από 50 χρόνια τη διάσπαση του ΟΠΕΚ στη διαμόρφωση του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου. Και βλέπουμε ότι το ίδιο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αυτά να μπαίνουν σε μια συμμαχία, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, εμπορική συμμαχία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό και να σωθούν και εμπορικά. Αλλάζει ο χάρτης, και μέσα σε αυτή την αλλαγή του χάρτη το μεγαλύτερο θύμα ποιος είναι? Είναι αυτός που εξαρτάται από την ενέργεια, για να έχει την ενέργεια από αυτά τα δύο κράτη, μάλλον από αυτές τις δύο περιοχές αυτή τη στιγμή μέσα στα στενά του Ορμούς και μέσα στον αραβικό κόσμο. Είμαστε δηλαδή παντελώς χαμένοι, γιατί όλοι οι μεγάλοι αγοραστές αυτή τη στιγμή, θέλω να επικεντρωθείτε σε αυτό λιγάκι σαν μια εξέλιξη, ψάχνουν να βρούνε πετρέλαιο από άλλες περιοχές. Η Κίνα, Φερρυππίνη, είναι ένας μεγάλος αγοραστής. Η Ιαπωνία, η Κορέα, οι Ινδίες. Λοιπόν, πάνε και ψάχνουν στην Αφρική, ψάχνουν στη Ρωσία να πάρουν πετρέλαιο παραπάνω.
2: Τώρα, το οικονομικό ξύλο ποιος το τρώει, εμείς, κύριε Ξηραδάκη? Η Ευρώπη,
0: εμείς,
2: σωστά.
0: Οι
2: όλο αυτό τελικά, τι μπορεί να φανεί?
0: Ναι.
2: Πόσο μεγάλη θα είναι η επίπτωση και πόσο θα κρατήσει όλο αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Καλιμπάφ, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τις μεταφορές ενέργειας, και ότι γενικότερα δεν υπάρχει φως στην υπόθεση. Υπάρχει κάποιο plan B?
0: Νομίζω έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργοποιήσει πολλά plan. Δηλαδή περάσαμε και το B και το C και ίσως είμαστε στο και στο L.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε πάει, ψάχνουμε πραγματικά να βρούμε την επόμενη μέρα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γι' αυτό το είπα και έτσι απερίφραστα το εμείς, βλέπετε στην Ευρώπη το μεγάλο πρόβλημα των δηληστηρίων. Χρειάζονται πετρέλαιο για να παράγουν και την κυροζίνη που την χρησιμοποιούν. Σας δίνω ένα παράδειγμα, τα jet, δηλαδή τα αεροπλάνα. Βλέπουμε μια προσέγγιση πολύ διαφορετική, μια ετοιμασία του πληθυσμού της Ευρώπης στο θέμα της αντιμετώπισης της κρίσης. Ακόμα και εμείς εδώ οι Έλληνες και τους διαστόματους και μου και βεβαίως άλλων ανθρώπων της ναυτιλίας λέμε πώς πρέπει να προσέχουμε στα θέματα τακτοπλοϊκά, να είναι τα πλοία πιο πολύ μισογεμάτα παρά μισοάδια, να μην καίμε πετρέλαιο τσάμπα δηλαδή. Mm-hmm. Βλέπουμε μια διεργασία ολόκληρη, το πλάν αν θέλετε μπει με την έννοια που μου ερωτήσατε, είναι ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, άσχετα αν χρειαστεί ή όχι, αντιμετώπισης μιας βαθιάς πετρελαϊκής ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι αναπόφευκτο ότι θα έρθει. Γιατί, αν θυμόσαστε, μια κλασική ερώτηση που αντιμετωπίζουμε αυτές τις δύο εβδομάδες μέσα στο μυαλό μας όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ανάλυση του προβλήματος, είναι και ωραία, πες ότι και τελειώνει σήμερα αυτό το σύστημα, το πρόβλημα, τι θα γίνει αύριο? Και έχουμε να τραβήξουμε αρκετό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε σε μια ομαλοποιημένη αγορά. Αυτό το πράγμα, αυτή η καθυστέρηση που θα γίνει, θα μας ρίξει σε μια μορφή ενεργειακής κρίσης, η οποία δεν θα είναι με έντονα στοιχεία και η οποία θα έχει και έντονες επιπτώσεις και στην τιμή του ραφιού ή της ταμπέλας του βενζινάδικου ή του ραφιού του σούπερ μάρκετ, σε όλα τα επίπεδα.
1: Άρα δεν τα βλέπετε καλά τα πράγματα.
0: Δεν μπορώ να τα δω καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Μα όταν αυτή τη στιγμή, όταν αυτή τη στιγμή ο ένας χτυπάει τους πετρελαγωγούς, ο άλλος χτυπάει, λέει εγώ θα επιμείνω να απελευθερώσω τα πλοία που είναι μέσα, όχι για να κάνω εμπόριο, προσέξτε, όχι για να κάνω εμπόριο μέσα στην... να κάνω εμπόριο του πετρελαίου, να μπαίνω και να βγαίνω, αλλά για να βγουν τουλάχιστον αυτά τα πλοία για να πάνε να αρχίσουν να δουλεύουν σε άλλα μέρη του πλανήτη. Αυτή ήταν η δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα έλεγα. Και όταν έχω δει ότι έχει αποτύχει και το διπλωματικό κομμάτι, το οποίο μας συντηρούσε λίγο την αισιοδοξία το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι το μήνυμα της σημερινής μας συζήτησης δυστυχώς είναι απογοητευτικό.
2: Και τώρα, μια και είπατε και προηγουμένως ότι η Ευρώπη τρώει όλο το οικονομικό ξύλο, βλέπουμε ότι ο Τραμπ ήδη μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το μέτωπο με την Ευρώπη και απειλεί ότι θα επιστραφούν οι δασμοί 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ναι, το οποίο βεβαίως πλήττει και τη Γερμανία πολύ περισσότερο.
0: Όλους μας μας
2: πλήττει,
0: γιατί
2: άμα
0: πλήττεται η Γερμανία, πλήττεται και η ευρωπαϊκή οικονομία και κατ' επέκταση έχει αντίκτυπο σε όλους μας. Ναι, έχουν...
2: Τώρα γιατί τα βάζει με την Ευρώπη, για ποιο λόγο?
0: Τα βάζει με την Ευρώπη για να πιέσει...
1: Γιατί δεν του στείλε καράβια, λέω.
2: Δεν τα ζήτησε ποτέ από την αρχή.
0: Από την Ευρώπη, από τους νατοϊκούς συμμάχους, οι οποίοι ακόμα σε αυτή τη μορφή τουλάχιστον, κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα. Αν πιστέψετε πραγματικά, αν ήξερα να αναλύσω το μυαλό του Προέδρου Τραμπ, τον οποίο τον σέβομαι γιατί τον ψήφισε ο λαός του και τα λοιπά, τότε νομίζω ότι και οι τρεις μας θα ήμασταν κάπου αλλού αυτή τη στιγμή και θα μιλούσαμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, σαν Έλληνες που είμαστε και έχουμε πάντα τη δυνατότητα να καθόμαστε να σκεφτόμαστε τον καθέναν, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και με κάποιους αυστηρούς κριτές του Προέδρου, που δείχνει ότι ο τρόπος αντιμετώπισης, αν μη τι άλλο, της επικοινωνίας, είναι λίγο αλλοπρόσαλο σε κάποιες φάσεις, όχι λίγο, είναι αλλοπρόσαλο σε κάποιες φάσεις και μας τρομάζει. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολλές οι συζητήσεις που γίνονται γύρω από τις αποφάσεις του. Ακόμα και αυτό με τους δασμούς, δηλαδή δεν είχαμε περάσει ποτέ στη ζωή μας έναν παγκόσμιο ηγέτη να λέει τον ένα μήνα 100% δασμούς, την άλλη εβδομάδα να λέει 40. Σας θυμίζω ποιο ήταν το Ελισβερίσι τότε με την Κίνα ειδικά. Εντάξει, λοιπόν, και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια πίεση του ίδιου του Προέδρου για το τι θα κάνει στο ταξίδι του με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που έχει μέσα στα μέσα του Μαΐου. Αν θα γίνει, δεν ξέρουμε αν θα γίνει.
1: Εκεί
0: αλλά...
1: τι βλέπετε να γίνεται, αν θα γίνει, δηλαδή τι μπορεί να χαράξουν, να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν, να πούνε πέντε πράγματα και να τα αναιρέσει μετά ο Τραμπ, τι μπορεί να βγάλει αυτή η ιστορία?
0: Εκεί είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα ή την παραπάνω θα ξανακάνουμε μια συζήτηση εξειδικευμένη για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι την κατέχω την κατάσταση εκεί.
1: Το κλείνουμε από τώρα.
0: Ναι, εκεί θα διαπιστωθεί στα σίγουρα ότι έχεις από τη μία τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, που μπορεί να είναι και η πρώτη εν πάση περιπτώσει, αλλά τη δεύτερη σίγουρα, που είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, της οποίας τα βήματα για την επόμενη πενταετία ή δεκαετία είναι γνωστά, τα ξέρουμε, όπως ξέρουμε και πριν από 10 χρόνια πώς θα φτάνανε στη σημερινή ηγετική τους μορφή. Και από την άλλη έχουμε και μια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες θα συνεχίσουν να λένε ότι εμείς έχουμε τα σκύπτρα του παγκόσμιου ηγέτη της οικονομίας, εμείς έχουμε το πετροδόλαρο, εμείς έχουμε αυτό, αλλά και μέσα σε αυτήν όλη την ιστορία θα δείτε έναν σεβασμό από μεριάς Κίνας όσον αφορά την ηγετική μορφή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από την άλλη θα δείτε και από τη μεριά της Κίνας πάλι και μια, θα έλεγα, ασφαλέστατα μια θα αγνοηθεί και ο τρόπος επικοινωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το τι για την κριτική που ασκεί εις βάρος τους για το τι έχει να κάνει στο επόμενα, στα επόμενα χρόνια η Κίνα. Δηλαδή η Κίνα θα προχωρήσει το βήμα να πάει να μπορέσει να διατηρήσει την ευημερία του λαού του ή να την αυξήσει και να ουσιαστικά να μπει μέσα σε έναν καινούριο ιστορικό κύκλο, ο οποίος θα έχει και αυτός την, όχι σε παγκόσμιο επίπεδο την ηγετική του μορφή, αλλά σε οικονομικό επίπεδο θα συνεχίσει να είναι ένας δραστήριος βιοτέχνης, βιομήχανος και ουσιαστικά ένας ηγέτης όσον αφορά πλέον την ανάπτυξη και την έρευνα στην τεχνολογία. Μάλιστα. Το οποίο έχουμε μείνει εμείς οι Ευρωπαίοι, έχουμε εξαφανιστεί, έχουμε μείνει σαν Αμερικάνοι, έχουμε μείνει πολύ πιο πίσω από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν. Και βεβαίως αναπτύσσεται και η Ινδία στον καινούριο αυτό χάρτη.
1: Κύριε Ξηραδάκη, δεσμευόμαστε και το συμφωνούμε. Πότε είναι, 13-14, κάπου εκεί.
0: Εκεί κάπου είναι.
1: Λοιπόν, θα το οργανώσουμε, το προαναγγέλουμε από τώρα ότι θα σας έχουμε για να κάνουμε το update εκείνες τις ημέρες για όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ, κύριε Ξηραδάκη.
0: Ας ελπίζουμε η ειρήνη να γιορτάζει τις επόμενες ημέρες συνεχώς.
2: Το ευχόμαστε γενικότερα.
1: Μακάρι.
0: Και να περάσετε καλά σήμερα στη γιορτή σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξηραδάκη.
2: Καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατάληψη στα γραφεία της Γραμματείας Α' Εστίων Θεσσαλονίκης από φοιτητές. Διαμαρτύρονται για το τελεσίγραφο που εστάλει και αφορά την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με απειλή έξωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια καταγράφηκαν το 2025 στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 θανατηφόρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό, άφησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair μέσω τηλεδιάσκεψης. Αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή. Διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία. Ομιλία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα απευθύνει σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Σχολιάζοντας την απόφαση της παραίτησής του στον 102 FM, ο κύριος Καστανίδης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάλι πίσω εδώ και συνεχίζουμε τις πολιτικές μας συνεντεύξεις και θα πούμε καλό μεσημέρι αυτή τη στιγμή στον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, είναι γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι κύριε Βαρδακαστάνη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας στη θέση του γραμματέα, γιατί είναι και πρόσφατη, ακόμα έτσι. Δεν είχαμε την ευκαιρία να σας τα διαβιβάσουμε αλλιώς.
2: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε εμείς. Κύριε Βαρδακαστάνη, θα ξεκινήσουμε φυσικά με το θέμα του κυρίου Καστανίδη. Έτσι, παρετήθηκε εχθές και μάλιστα όπως είπε παρετείται από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ των ιδεών. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Ακούστε, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος εχθές τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Άλφα. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να πω παραπέρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί, είναι το ΠΑΣΟΚ που ήταν βουλευτής ο κύριος Καστανίδης. Αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι. Θα μπορούσε να έχει έρθει και στο συνέδριό μας, που ήταν σύνεδρος, να μιλήσει, να πει τη γνώμη του, να ζητήσει να αλλάξει κάποια πράγματα, αν πίστευε, δεν ήρθε.
0: Ναι, είπε βεβαίως στην επιστολή του ότι ήθελε να αφήσει ελεύθερο το πεδίο για τις μετακλογικές του επιλογές. Τι ακριβώς εννοούσε? Θα αλλάξει κάτι μετά τις εκλογές?
2: Γιατί ρωτάτε τον ίδιο?
1: Να σας πω εγώ, επειδή ερωτήθη...
2: Εγώ γιατί να κάνω το προφήτη.
1: Ναι, εγώ θα σας πω, επειδή αναφερθήκατε στην συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στον Άλφα.
2: Μίλησε ο πρόεδρος.
1: Ναι, αλλά του απάντησε ο κύριος Καστανίδης μετά και του λέει ότι εγώ ούτε με διέγραψε ούτε με περιθωριοποίησε ο Σιμίτης. Εγώ παραιτήθηκα για συγκεκριμένο λόγο.
2: Ακούστε με, σας παρακαλώ, ναι. Θα έχει γράψει η ιστορία. Ας διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται την ιστορία. Δεν θα πω σε αυτό. Ό,τι είπε ο πρόεδρος ισχύει.
1: Εγώ θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για το ζήτημα και
2: εγώ
1: θα πάμε...
2: Εγώ θέλω να σας πω το εξής όμως.
1: Παρακαλώ.
2: Ο Μιλόν το 1974 σε ηλικία 17 χρονών ήμουν ιδρυτικό μέλος του μαθητικού του ΠΑΣΟΚ τότε, της ΠΑΜ. Είμαι 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, δεν προτάθηκα ποτέ για βουλευτής, δεν προτάθηκα, πάντα ήμουνα σε θέσεις μη εκλόγιμες. Δεν είχα κομματικά αξιώματα, τη ζωή μου τη διήνυσα στην κοινωνία, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ των ιδεών μας όταν είμαστε εμείς, και όταν δεν είμαστε εμείς είναι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, του Παπαδρέου, του Σιμίτη και των άλλων. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω καθόλου. Δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ τιμώ την προσφορά όλων και είναι απαίτηση όλων μας που υπήρξαμε φαντάρι στο ΠΑΣΟΚ όλα μας τα χρόνια, να τιμούν οι πάντες. Λοιπόν, θέλει ο κύριος Καστανίδης να κάνει μια άλλη επιλογή στη ζωή του, θα το βρίσκει η συνείδησή του και η κοινωνία. Δεν μπορώ να πω εγώ του κάτι παραπάνω.
1: Τα ρίχνει όμως τον κύριο Ανδρουλάκη. Υπάρχει μια εχθρότητα, λέει. Δεν μ' άφηναν ούτε καν να μιλήσω σε...
2: Ναι. Απάντησε, ακούστε, ο κύριος Καστανίδης συμμετείχε στις συνεδριακές διαδικασίες. Ήταν μέλος της Επιτροπής, της Γραμματείας Επιτροπής Προγράμματος που εγώ συντόνιζα. Συμμετείχε και είναι μεγάλο ιστορικό του λάθος ότι δεν ήρθε στο συνέδριο. Δεν το απαγόρευσε κανείς να έρθει στο συνέδριο και να πει κύριε διαφωνώ. Ούτε δεν θα του δίναμε το λόγο. Γι' αυτό σας λέω, τα είπε ο πρόεδρος. Θέλετε να πάμε σε άλλα θέματα που
1: να πάμε, ναι, βεβαίως, έχει τόσα θέματα
2: εδώ. Ιστορία, τελειώσαμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο θέμα της προανακριτικής. Πάμε στο θέμα της εξεταστικής. Μέχρι στιγμής έχουμε μία άρνηση στο ζήτημα της προανακριτικής για τους δύο διατελέσαντες υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να πούμε για την προανακριτική πρώτα.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι.
2: Είναι πολύ απλό. 11 βουλευτές. Άρσιας ηλίας. Θα κριθούν από το φυσικό τους δικαστή. Για τον υπουργό και τον υφυπουργό δεν υπάρχει, επειδή υπάρχει νόμος, ούτε προανακριτική. Αν αυτό δεν λέγεται άνηση μεταχείριση από την κυβέρνηση στα μέλη της, δώστε μου εσείς τον ορισμό.
1: να πάμε και στην εξεταστική, γιατί εδώ δεν έχουμε βέβαια κάποια άρνηση, αλλά φαίνεται με την επίκληση αυτού του άρθρου για την αυξημένη πλειοψηφία, μάλλον θα απορριφθεί και αυτό.
2: Γιατί το 22 δεν υπήρχε ανάγκη που υπήρξε εξεταστική και πέρασε με 120 και τώρα ξαφνικά μπήκαμε σε θέματα εθνικής ασφαλείας. Θα τους κρίνει η κοινωνία. Αλλά να ξέρετε, μπορεί να έρθουν και άλλες μηνύσεις. Το θέμα δεν κλείνει, όσο και να αγωνιούν να το κλείσουν.
1: Υπάρχει λοιπόν συγκάλυψη, τη λέτε τη φράση. Σας εκφράζει ότι η θέση ότι υπάρχει συγκάλυψη και σε αυτά τα ζητήματα.
2: Όταν έχουμε, ακούστε εδώ, όταν έχουμε τον εισαγγελέα που υπέγραφε τις επισυνδέσεις, τις υποκλοπές, να είναι ο εισαγγελέας που ενταφιάζει την υπόθεση την οποία έστειλε πίσω στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση και μάλιστα για ζητήματα κατασκοπίας το μονομελές πρωτοδικείο των αθνών. Ο ίδιος εισαγγελέας ήταν και στη μια μεριά και στην άλλη. Και ελεγκτής και ελεγχόμενος. Δεν είχε, θα μπορούσε να έχει αυτοεξαιρεθεί. Έτσι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, ξέρετε.
0: Πάντως, κύριε Βαρτακαστάνη, η κυβέρνηση έχει αρκετά μέτωπα ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στην εκτίμηση ψήφου πρόσφατα στο 31.
2: Ο λαός θα δημοσκοπήσει και τους δημοσκόπους. Η Κυριακή το βράδυ των εκλογών θα είναι μία άλλη. Εκεί θα είναι η πραγματική μέτρηση.
0: Ναι, αλλά δεν δείχνουν καταλληλότερο ο πρωθυπουργό τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Μητσοτάκης είναι πιο σύμφωνο με τις δημοσκοπήσεις.
2: Ακούστε με λίγο. Δεν με δημοσκοπήσεις, δεν βγαίνουν κυβερνήσεις. Δεν μπορεί με τη μία δημοσκόπηση να έχουμε 21,5 στην πρόθεση και στην άλλη να έχουμε 28,5. Με συγχωρείτε, σε άλλες χώρες μετράνε όλοι τους. Θα πρέπει και οι δημοσκόποι που είναι άξιοι επιστήμονες και αυτοί, όπως απαιτούν. Και όπως η κοινωνία απαιτεί και από τον καθένα από εμάς και από εσάς να γινόμαστε καλύτεροι, και εσείς και οι πολιτικοί και όλοι οι καλύτεροι να γίνουν και αυτοί, να μελετήσουν τα εργαλεία τους. Κάπου δεν δημοσκοπούν σωστά. Εμείς μελετάμε, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να φτιάξουμε τα εργαλεία των δημοσκόπων, να τα δουν αυτοί. Δεν μου λέτε, στο παρελθόν όταν έδιναν αποτελέσματα δεν έλεγαν συμπλήν 2, 3, 1,5%, ναι ή όχι. Γιατί δεν το λένε τώρα?
1: Τι να σας πω, μπορεί να λένε
2: γιατί
1: ότι...
2: Γιατί δεν είναι σίγουρο. Ναι. Δεν τους ρωτάτε όμως ποτέ γιατί δεν το λένε, για ρωτήστε τους. Πάντως... Ρωτήστε τους να σας εξηγήσουν πώς κάνουν μετρήσεις. Κάνουν τηλεφωνικά, κάνουν με email.
1: Πάντως οι δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρδακαστάνη, τις προηγούμενες εκλογές...
2: Ρωτήστε τους πόσους τηλεφωνούν, αν τηλεφωνούν, για να πιάσουν τους χίλιους. Αλλά δηλαδή αν πλένουν σε 8, 9, 10...
1: Καλά είναι με τη μεθοδολογία. Ναι, πάντως ξαναλέω, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές του 23 έπεσαν έξω και η Νέα Δημοκρατία πήρε παραπάνω από όσο τις βγάζαν οι δημοσκόποι.
2: Και το Πασόκ πήρε παραπάνω.
1: Και το Πασόκ.
2: Ναι, οπότε...
1: Οπότε στόχος είναι η πρωτιά.
2: Είμαστε στην ίδια εποχή σήμερα, αγαπητοί μου, του 23. Είναι στην ίδια εποχή. Δεν παρακολουθούμε τι γίνεται στην κοινωνία. Γι' αυτό σας είπα, το εκλογικό τοπίο το βράδυ των εκλογών θα είναι ένα άλλο τοπίο.
0: Μάλιστα.
2: Άλλο τοπίο. Μελετούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά οι δημοσκοπήσεις με τον τρόπο που γίνονται στην Ελλάδα, που δεν γίνονται σε κανένα μέρος του κόσμου. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις. Σε κανένα μέρος.
0: Άρα λοιπόν θα είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, κύριε Βαρδακαστάνη? Και αν όχι, τι θα κάνετε?
2: Εμείς διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα με την ψήφο των πολιτών. Εάν δεν είμαστε πρώτο κόμμα...
0: Αν είναι η Νέα Δημοκρατία και σας ζητήσει συνεργασία, παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε αρνηθεί...
2: Έχει κλείσει αυτό.
0: Έχει κλείσει, αλλά αυτή θα αφήσετε την Ελλάδα να είναι ακυβέρνητη?
2: Έχει η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να αναζητήσει συνεργασία τον κύριο Βελόπουλο, γιατί πρέπει να συνεργαστεί οπωσδήποτε με εμάς.
1: Εσείς, κύριε Βαρδακαστάνη, άμα είστε πρώτοι, Έχετε πει ότι είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
2: Επίσης θα δούμε ποια θα είναι στη Βουλή, δεν τα ξέρουμε.
1: Και αυτό το λέμε. Αλλά υπάρχει ένα επιχείρημα εδώ της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι ψηφίζεις Ανδρουλάκη και σου βγαίνει Τσίπρα στις εκλογές. Και επειδή τώρα τελευταία πάλι με τον κύριο Τσίπρα έχουμε διάφορα που ακούμε τι γινόταν το 2015.
2: Ψηφίζει Τσίπρα και σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία, λέω εγώ.
1: Εντάξει. Ναι, οκ. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
2: Γιατί όχι, είναι γνωστός χορηγός.
1: Α, έτσι. Εσείς
2: έτσι. Δεν είναι καινούριο, δεν το πρώτη φορά. Ακούστε λίγο να σας πω. Ακούστε. Οι εκλογές θα δώσουν, οι πολίτες μέσω των εκλογών δίνουν εντολή στον καθέναν και τους τοποθετούν στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι για να βάλουμε την ατζέντα και να απευθυνθούμε σε αυτούς που έχουμε όμορα προγράμματα για να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η σωστή κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν θα δικάζουμε προθέσεις και μάλιστα όταν έχουμε αυτή την κατάσταση που δεν γνωρίζουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή.
1: Σας ξαναρωτώ όμως για τον κύριο Τσίπρα συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει δείγματα γραφής και το πώς αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ στα χρόνια του μνημονίου και ένα δείγμα...
2: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός, κρίθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα έχασε από το 32 πήγε στο 17%. Ποτέ στη μεταπολίτευση αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχασε σχεδόν τη μισή της δύναμης.
1: Άρα δεν το βλέπετε να συνεργάζεστε μαζί του, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μα δεν ξέρουμε πού είναι. Mm-hmm. Προς το παρόν είναι εκεί.
0: Βεβαίως δηλαδή, υπάρχει και η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω αν σκέφτεστε
2: αέρα,
0: κάτι.
2: Δεν έχει προσγειωθεί ακόμα, δεν ξέρουμε.
0: Και για την κυρία Καριστιανού υπάρχει και αυτή η ενδεχόμενη, ας πούμε, λύση.
2: Αφήστε να τα δούμε, να τα κρίνουν οι πολίτες. Αφήστε να τα δούμε τώρα. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για κάτι που δεν έχει γίνει. Και επίσης, ξέρετε, έχουν υπάρξει κάποια κόμματα στην ιστορία, θα υπάρξει ίσως και από αυτήν εδώ, τη διαδικασία που δεν πήγαν ποτέ στις εκλογές.
1: Κομίτες.
2: Θυμάστε του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε. Νομίζω το θυμάται και ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Να το θυμάστε ότι και κάποια κόμματα από αυτά που είναι σήμερα, ίσως και από αυτά που θα έρθουν, δεν θα φτάσουν στις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Με τη διεύρυνση γενικότερα πώς θα πάτε, κύριε Βαρδακαστάνη? Ακούγονται διάφορα ονόματα πλέον της κυρίας Τσάκρη, της κυρίας Κασιμάτη. Τους αναμένετε με χαρά, να το πω έτσι?
2: Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Θέλω να με ακούσετε κι εσείς και ακροατές μας με πολύ προσοχή. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης σχημάτισε την κυβέρνησή του τον Ιούλιο του 19, σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν πρώην στελέχη Υπουργή του ΠΑΣΟΚ. Είναι ή δεν είναι έτσι? Πόσοι από εσάς ρωτήσατε πώς τους πήρανε και τι είχαν πει για τη Νέα Δημοκρατία πριν πάνε? Το ίδιο έκανε και ο κύριος Τσίπρας. Πόσοι ρωτήσατε το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα κλπ, πώς τους πήρε αφού τους λέγανε ότι τους λέγανε?
1: Αυτό όμως το έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης, έλεγε, αυτοί που πληγώσαν την παράταξη δεν έχουν
2: λοιπόν
1: θέση πίσω στο
2: ΠΑΣΟΚ. Ακούστε, ό,τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ισχύει στο ακέραιο. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, εμείς face control δεν κάνουμε. Τους βουλευτές που με ρωτήσατε, το χειρίζεται ο πρόεδρος, γράφουν εφημερίδες, τα sites, δεν ξέρουμε. Όταν γίνει θα το ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε ότι η διεύρυνση είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ. Και για τους ακροατές μας, γιατί εμείς αμνησία πας δεν δίνουμε σε κανέναν, ναι. Ακούστε λίγο, 1981, Γεώργιος Μαύρος, Μανώλης Κλέζος, Μάρκος Βαφιάδης, Γιάννης Μπούτος, Αντώνης Μπριλάκης, Στέφανος Μάνος, Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Μαρία Δαμανάκη, Μίμης Ανδρουλάκης. Στο DNA του ΠΑΣΟΚ είναι η διεύρυνση. Γιατί όπως έλεγε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ο δυνητικός χώρος του ΠΑΣΟΚ αρχίζει από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας και τελειώνει στις παρυφές του ΚΚΕ.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά,
1: καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είστε εξαιρετικοί. Δίνετε πάση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Και φυσικά επειδή αναφέρουμε όλους τους συναδέλφους μας, τους αγαπημένους εδώ, τους ηχολήπτες
1: στη ρύθμιση,
0: οι συνεργάτες, έτσι.
1: Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε.
0: Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου ήταν αυτήν την ώρα που μας πέρασε. Και η Μάτα Σαμαρά φυσικά στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα.
1: Εσείς έστω
0: και στο λίγο χρόνο που μας απομένει, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ακολουθεί. Στο 6930-078-228, 6930-078-228, μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Τώρα, αγαπημένα Ιων, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς το πρώτο στην Ελλάδα κοινό δημόσιο κέντρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη για διαδερμικές επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες συγκροτείται από το καρδιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπανικολάου και φυσικά την πρώτη πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Και για να δούμε τι ακριβώς θα κάνει αυτό.
1: Μια dream team θα έλεγε κανείς, γιατί αυτά τα δύο νοσοκομεία φημίζονται.
0: Ακριβώς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Για τα καρδιακά τους.
0: Κοινό δημόσιο κέντρο, λοιπόν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Ζαρίφη. Είναι καρδιολόγος, συντονιστής διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου Παπανικολάου. Κύριε Ζαρίφη, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δώσετε να γνωστοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Λοιπόν, τέτοιες επεμβάσεις γίνονται ήδη, αλλά τι ρόλο θα παίξει το κοινό δημόσιο κέντρο?
2: Αυτή τη στιγμή στην Βόρειο Ελλάδα τέτοιου τύπου επεμβάσεις που αφορούν βαλβίδες, αλλά ειδικά την μητροειδική και την τριγλόχινα, και είναι κατά κύριο λόγο διορθωτικές παρεμβάσεις που γίνονται διαδερμικά, δεν γίνονται σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Μόνο σε ιδιωτικά, δηλαδή.
2: Μόνο σε ιδιωτικά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν οι δύο μεγάλες καρδιολογικές κλινικές, η μία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γιώργος Παπανικολάου που είμαι διευθυντής εγώ, και η πρώτη πανεπιστημιακή του ΑΧΕΠΑ, η καρδιολογική, με τον κύριο Ζιάκα διευθυντή, πήραμε μια πρωτοβουλία ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα δημόσιο κέντρο. Και μετά από αρκετή προσπάθεια κατορθώσαμε να πάρουμε την έγκριση και νομίζουμε ότι θα είναι πολύ καλό, διότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς, αν θέλουν να πάρουν αυτές τις υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα, αναγκάζονται είτε να πάνε στην Αθήνα είτε πρέπει να πάνε στα Ιωάννινα, και νομίζω τελευταία έχει αρχίσει και στην Αλεξανδρούπολη, θα έχουν ένα κέντρο στην πόλη μας όπου θα μπορούν να απευθυνθούν και να βρουν λύση στο πρόβλημά τους.
1: Τι κόστος έχει αυτό στον ιδιωτικό τομέα και έχει, εν πάση περιπτώσει?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι υψηλού κόστους παρεμβάσεις, τις οποίες το ίδιο το ταμείο τους τα καλύπτει. Είναι περίπου 35.000, νομίζω, μόνο κοστίζει η ίδια η συσκευή, συν ένα κόστος της εμφύτευσης, δηλαδή για την λειτουργία, τα λειτουργικά, το οποίο πληρώνει το ταμείο. Αλλά αυτά δεν αρκούν στο δημόσιο, στο ιδιωτικό. Χρειάζεται και κάποια επιπλέον συμμετοχή των ασθενών, που δεν γνωρίζω σε ποιο ύψο είναι, πάντως δεν είναι καταφρόνητο.
0: Και από πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το κέντρο,
2: κοιτάξτε,
0: κύριε Ζαρίφη?
2: Τώρα που δημοσιεύτηκε το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως που το έκανε το κέντρο να υπάρχει νομικά, θέλουμε κάποιες διαδικασίες για να μπορέσουμε να πάρουμε τα υλικά και τα λοιπά. Χρειάζονται κάποιοι διαγωνισμοί και ευελπιστώ ότι μέσα στο καλοκαίρι, το αργότερο στις αρχές του Σεπτεμβρίου, να μπορέσουμε να βάλουμε τους πρώτους ασθενείς μας.
0: Και γενικότερα για αυτές τις κατηγορίες των επεμβάσεων υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι αναμένουν είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία είτε σε δημόσιο με κάποιον άλλο τρόπο.
2: Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς. Κοιτάξτε, αυτές είναι
0: και
2: νεότερες
0: τεχνικές.
2: Θα δώσει
0: δηλαδή κάποια ανακούφιση οπωσδήποτε?
2: Σίγουρα θα δώσει ανακούφιση, δεν το συζητάω. Σίγουρα θα δώσει ανακούφιση. Επίσης θα πούμε ότι είναι μια νεότερη σχετικά τεχνική της τελευταίας δεκαετίας, να το πω, η οποία όσο περνάει ο καιρός βγαίνουν και οι μελέτες και αποκτιάται και μια εμπειρία από τα αποτελέσματά τους, και αυτό δείχνει ότι πολλοί από αυτούς τους ασθενείς που είναι συνήθως τελικού σταδίου με καρδιακή ανεπάρκεια και βοηθούνται από αυτό το πράγμα που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να
1: περιγράψουμε
2: να έχουν...
1: λίγο ακριβώς την επέμβαση, τι ακριβώς, σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία.
2: Λοιπόν, υπάρχει που μπορεί να το έχετε ακούσει, μία βαλβίδα που είναι η αορτική, που είναι αυτό που λέει ο κόσμος η τάβη. Αυτό γίνεται σε πολλά κέντρα και δημόσια και ιδιωτικά της πόλης. Δεν συζητάμε γι' αυτό, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία που ήδη γίνεται. Συζητάμε για τις άλλες δύο βαλβίδες, την μητροειδική και την τριγλόχινα, οι οποίες πολλές φορές έχουν ανεπάρκεια, δηλαδή δεν μπορούν να κλείσουν, με αποτέλεσμα αυτό να φορτώνει την λειτουργία της καρδιάς. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι, μπαίνοντας από το δίκτυο το αγγειακό, πηγαίνουμε και βάζουμε ένα, φανταστείτε το σαν κλειψάκι, πώς είναι το, αυτό που πιάνουμε τα χαρτιά. Mm-hmm. Πηγαίνουμε και πιάνουμε τις δύο ή τρεις πτυχές της βαλβίδας με αυτό το κλειψάκι, καθοδηγούμενο από υπερηχογράφημα και από την εικόνα που έχουμε από την ακτινοσκόπηση, και έτσι μειώνουμε και κλείνουμε το άνοιγμα που μένει, και άρα την ανεπάρκεια, την παλινδρόμηση του αίματος, την περιορίζουμε, και έτσι αυτό ανακουφίζει και ξεκουράζει την καρδιά. Αυτό είναι πολύ χοντρικά αυτό το οποίο γίνεται. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς έχουν πάρει και πρέπει να πάρουν την βέλτιστη και καλύτερη φαρμακευτική αγωγή, ούτως ώστε να έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, και μετά, εφόσον αυτό δεν αποδώσει, γίνεται αυτή η τεχνική υποβοήθηση, να το πούμε, με το clip και το κλείσιμο. Είναι mitral clip λέγεται, ή tri-clip από την τριγλόχινα και clip. Mm-hmm.
0: Άρα αυτός ο τρόπος μειώνει κατά κάποιο τρόπο και τον χρόνο νοσηλείας και την μετέπειτα, και βελτιώνει και τη μετέπειτα ζωή του ασθενή.
2: Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς αυτό που είπατε. Μειώνει τον αριθμό των νοσηλιών που πολλοί από αυτούς ασθενείς χρειάζονται, και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους.
0: Άρα λοιπόν είναι διπλό το,
2: βεβαίως,
0: το καλό, βεβαίως, που
2: για,
0: γίνεται.
2: Για το σύστημα είναι ότι κερδίζει εντός εισαγωγικών χρήματα από το ότι γίνονται πολύ λιγότερες νοσηλίες, αλλά θα πω το πολύ σημαντικό, η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπαινοβγαίνει κάθε μήνα ή κάθε 15 μέρες σε ένα νοσοκομείο με έντονη δύσπνοια κτλ. Και που αυτό να έχει βελτιωθεί μετά από αυτή την παρέμβαση την οποία κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ευχόμαστε πραγματικά ότι τα καλύτερα, το συντομότερο δυνατό.
0: Και αχρίαστη να είστε γενικώ.
2: Και τα δύο τμήματα, και ο κύριος Γιάκας και το δικό μας το τμήμα, είμαστε ενθουσιασμένοι από την ιδέα αυτή της συνεργασίας, γιατί θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν, και αυτό είναι προς όφελος του συστήματος αλλά και κυρίως των ασθενών όταν υπάρχουν καλές συνεργασίες.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαρίφη, και καλή επιτυχία στο έργο σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, φτάσαμε με αυτά και
0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Πώς πέρασε πάλι ο χρόνος, έτσι.
0: Δύο ώρες. Με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και ανθρώπους που μας μίλησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να το ευχαριστηθείς.
0: Και σε όλες τις Ειρήνες εκεί έξω που μας ακούνε.
1: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Και σας ευχαριστούμε και για τις ευχές σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της λαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκυ Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκυ.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέν έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece μετέχει... κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102 FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου, που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Μία κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
1: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην Έρθω Ρεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως σχολιάζοντας είπε ότι κληθήκαμε σε μια περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα. Και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
2: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζονται τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
3: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκταση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους

0: ο Προβατρόπος. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, τον κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν, να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των οικοπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομητέρες στις 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχνο μαύρο λινικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
1: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ μάλιστα πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Νομολάρης, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες στους καρπούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόπτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την έκταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμιλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με την επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχτηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τις 2 περιοχές, το Μιλιαίου και τη Φλόνα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων. Αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προς ώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εντότες υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
1: Να δούμε. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΙΑΜ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει της οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχτηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες, που λέει ο Δήμαρχος, είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στο χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχέδια της ΔΕΗ ΑΜΒ για να το κλείσουμε, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΗ ΑΜΒ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΗ ΑΜΒ, εννοείται, που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
7: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής, Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
8: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς τους ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, πού πρέπει να είναι, στο Μητρώο του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδυλου για τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της και μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδυλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τις ορό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εύδυλου που διενεργεί την προανάκριση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
11: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φαίνεται να προέβη σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους τέσσερις συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά, εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθινο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υπό διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, βρέθηκε, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
13: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς, ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλίνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλίνης δεν υπάρχουν επισκέπτες. Ναι, επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των Πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται και θα τηρούνται και από την τροχέα με το κράνος στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα υπάρξει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω του ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
15: Και Βίκη, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
16: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στις ημερίδες, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. την ίδια ώρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 εντάχθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρί Ζαβουδάκη. Χαρί.
17: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτές τις 20.000 και καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτή της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
18: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκη. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακή ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακή επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση, φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπλασης της παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρει ο κ. Σακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
18: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
19: Δεν είναι έτσι, έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
19: Ναι. Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρουν από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλη πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
21: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπα, η ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθους κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι, Αλεξάνδρα.
21: Ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκυ, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Voci Contra Tempo» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη ο Πέτρος Πουμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία. Το απόγευμα συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. 16 χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής. Νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοΐδης. Συνεχίζεται η ανησυχία για το θέμα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Συνάντηση Αγγελούδη με εκπροσώπους της εταιρείας στις 4 το απόγευμα. Εγκαινιάζεται αύριο η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη. Τιμόμενη χώρα φέτος η Βουλγαρία.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοίδης. Αναφερόμενος σε συνέντευξή του στο Μέγκα στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, των ηλεκτρικών πατινιών, ο κύριος Χρυσοκοίδης είπε χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να καταργηθούν απόλυτα λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Στο μεταξύ, στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται μία 11χρονη από την Κυπαρισία που τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Χρόνη συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά την πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε χθες στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ορθοπαιδικά τα οποία έφερε το παιδί στην Κνήμη και στην Περώνη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε τοποθετηθεί λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το πόδι της όπως πρέπει. Το κορίτσι θα μείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η πλήρης αποθεραπεία της θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Θα πάρει όμως εξιτήριο σε λίγο καιρό για να συνεχίσει την αποθεραπεία της στο σπίτι της. Αυτό ήταν το τελευταίο περιστατικό το οποίο είχαμε με τραυματισμό ανήλικου από πατίνι, ενώ ένας 12χρονος ο οποίος επίσης είχε χτυπήσει από πατίνι στην Πάτρα και μάλιστα έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις, το παιδί πήρε εξιτήριο από το Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του, καθώς δεν διέτρεχε κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Τα ατυχήματα αυτά, συν βέβαια και το τραγικό τροχαίο δυστύχημα το οποίο είχαμε με τον 13χρονο στην περιοχή των Μακρησίων στον ομό Ηλίας, έχουν θορυβήσει, όπως είπε και εσύ, την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοκοίδης μάλιστα τόνισε ότι σε συνεργασία με τον κ. Κυρανάκη θα προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση για το πώς θα πρέπει να κυκλοφορούν πατίνια και το τι γίνεται με την χρήση τους σε σχέση με τους ανήλικους και ποιες ευθύνες και σε ποιον θα υπάρχουν. Το δεδομένο είναι από αυτό το οποίο είπε ο κ. Χρυσοκοίδης είναι ότι θα δημιουργηθούν ειδικοί διάδρομοι προκειμένου να κινούνται τα πατίνια αυτά σαν τους ποδηλατόδρομους για την χρήση των πατινιών, έτσι ώστε κάποιο παιδί να μπορεί να κινείται σε αυτούς τους δρόμους μόνο χωρίς να κινδυνεύει για να φτάσει σε κάποια πλατεία ή κάπου αλλού. Βέβαια, η χρήση τους, ιδίως από ανήλικους στους δρόμους, φαίνεται ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα επιτρέπεται, μιας και ο κύριος Χρυσοκοίδης αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε ανήλικους να παίρνουν τα πατίνια και να βγαίνουν στους δρόμους για να πάνε, για παράδειγμα, μέχρι το σχολείο τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Χρυσοκοίδης.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
0: Συνεχίζει το αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη λόγω της φημολογούμενης αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω αύξησης των χρεώσεων από τη Fraport. Το Φέδων Τομόσογλου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φέδων.
3: Γέλη, υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία τόσο όσον αφορά τους πολίτες αλλά όσον αφορά και τους φορείς της πόλης και ευρύτερα της περιοχής της κεντρικής Μακεδονίας λόγω της φημολογούμενης αυτής αποχώρησης της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Να πούμε ότι σε δύο ώρες από τώρα, στις 4 μετά το μεσημέρι, θα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων της Ιρλανδικής εταιρείας, της Ryanair, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στον τουρισμό φορείς της περιοχής, με στόχο να ενημερωθούν και εκείνοι και να ενημερωθεί ευρύτερα και ο υπόλοιπος κόσμος για το ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις της εταιρείας και αν πράγματι σκοπεύει να αποχωρήσει, γιατί μέχρι τώρα κρατούν τη σιγή ηχθείως τόσο οι εκπρόσωποι της Ryanair όσο και η Fraport, η οποία μάλιστα δηλώνει άγνοια για τις προθέσεις της Ryanair μέχρι και αυτήν την ώρα. Σίγουρα, αν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό, γιατί σήμερα η Ryanair εξυπηρετεί περίπου 36 με 38 διελεύσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αν φύγει η βάση, οι πτήσεις αυτές θα μειωθούν δραματικά σε μονοψήφιο αριθμό. Περίπου 3 με 5 πτήσεις θα έχουμε κάθε μέρα σε περίπτωση που φύγει η βάση της Ryanair. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα αυτό για τον εγχώριο τουρισμό. Αρκετοί έρχονται στην Θεσσαλονίκη και στην συνεχεία πηγαίνουν το καλοκαίρι τους θερινούς μήνες σε Χαλκιδική και Πιερία, για παράδειγμα, αλλά θα είναι πλήγμα και για τους Θεσσαλονικείς που ταξιδεύουν κατά τόπους όλο τον

ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.

0: Πολεμικά διαγγέλματα και διαψεύσεις ανταλλάσσουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, ενώ η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν προμηνεί μέχρι στιγμής επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σήμερα χτυπήθηκε το Αμπού Ντάμπι, ενώ το Reuters εκτιμά ότι παρά τις επιθέσεις στο Ιράν, το πυρηνικό του πρόγραμμα παραμένει σχεδόν ανέπαφο. Η Βίκη Καλιάκου θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βίκη.
1: Μεσημέρι, Γκέλη. Ο Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από προσώπου γης αν χτυπήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία και ανώτεροι αξιωματούχοι δηλώνουν ανώνυμα ότι είμαστε πιο κοντά σε μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις από ό,τι 24 ώρες πριν. Λάδι στη φωτιά έβαλε η επίθεση στα Εμιράτα, όπως είπες, με πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να έχουμε πυρκαγιά στο λιμάνι της Φουτζέιρα, που είναι κόμβος εξαγωγής πετρελαίου, και να τραυματιστούν 3 συνδιεργάτες. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απάντησε ότι δεν έγινε σχεδιασμένη ιρανική επίθεση και την απέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, πετρελοφόρο έγινε στόχος ντρόν στη Μεσημέα Σεούλ. Η χώρα κατήγγειλε επικίνδυνη κλιμάκωση και απείλησε με ανταπόδοση. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για τέλμα στις διαπραγματεύσεις. Η Σεούλ, που είδε έκρηξη σε πλοίο της στα στενά, εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στην επιχείρηση Project Freedom. Η CENTCOM ανέφερε ότι μέχρι σήμερα 50 εμπορικά έχουν αλλάξει πορεία. Το Reuters λέει δεν είχαν αποτέλεσμα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, επικαλούμενο υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών, και η νευρικότητα στις αγορές, όπως είναι φυσικό, συνεχίζεται. Brent 113 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ εκτιμά ότι οι τιμές θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Όμως η επικεφαλής του Δούνου του δήλωσε ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 27, οι τιμές θα κολλήσουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, Γκέλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βίκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται καθοδόν προς το Αμάν της Ιορδανίας για τη συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει μια ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Το Αμπού Ντάμπι είναι στην ουσία η ενδιάμεση στάση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνεται στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας των τριών χωρών με αντικείμενο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Στο Αμπού Ντάμπι, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προτάξει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως αξιόπιστο εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Και στη συνάντηση λοιπόν που θα έχει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχαϊάν. Ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε μια επίσκεψη που, όπως είπαμε, αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης.

0: Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε εγκαίλει το 2020 με την κοινή και κήρυξη στρατηγικής εταιρικής σχέσης, αλλά και τη συμφωνία συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και της περαιτέρω εμβάθυνσης μιας ήδη στενής συνεργασίας. Η Ελλάδα θυμίζω ότι καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της δασιπλοείας, κυρίως στα στενά του Ορμουζ. Είναι η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γεγονός που καταδεικνύει και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων και την ενίσχυσή του στο διπλωματικό, οικονομικό αλλά και στο αμυντικό επίπεδο. Και η κυβέρνηση, αν θέλεις, έχει στραμμένει γενικότερα την προσοχή της στην Μέση Ανατολή, διότι επηρεάζει και το σκέλος της οικονομίας και το πώς θα διαχειριστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που είναι πλέον παγκόσμια, διότι στο τραπέζι είναι ένα νέο πακέτο στήριξης για τα νοικοκυριά. Στα κυβερνητικά πλάνα υπάρχει η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο. Ενδεχομένως και μια συζήτηση για την επιδότηση του Fuel Pass να δοθεί και εκεί παράταση, ενώ εξετάζεται και η επιδότηση στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Για το τελευταίο μέτρο, ωστόσο, διατυπώνεται επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο η όποια χρηματοδότηση να δοθεί μέσα από το Ταμείο Ρήπων. Το πακέτο των νέων μέτρων για την ανάσχεση της ενεργειακής ακρίβειας έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, με το οικονομικό επιτελείο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, ανάλογα φυσικά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μας επιτρέπει ως χώρα άμεσες παρεμβάσεις, ανάλογα φυσικά με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας, και στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν την όλη διαδικασία, την οποία την περιγράφουν έως δυναμική και προχωρούν βλέποντας μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα. Σύμφωνα με τους έως τώρα εκτιμήσεις πάντως, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο μπορεί να ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, το οποίο ζητά εκλογές ακόμα και αύριο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης σε φόλης τη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Α, μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επανέλαβε ότι δεν πρέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να επιλέγεται από τον Πρωθυπουργό, αλλά από ένα διευρυμένο σώμα, και χαρακτήρισε τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό των Εκτροπών. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι επιμένει στην πολύ σκληρή γλώσσα που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο χθες το χαρακτήρισε ψεύτη, αναφορικά με το αν υπήρξε συνεννόηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη, δηλαδή, σχετικά με τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είπε, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός των Εκτροπών. Όλα όσα ζούμε είναι μια δυστοπία, δεν είμαστε κανονική Ευρωπαϊκή χώρα και η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα, το κράτος πρέπει να σέβεται τον πολίτη, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε και για την τετραήμερη εργασία, την τελευταία πρόταση που συζητήθηκε πολύ του ΠΑΣΟΚ, εμβληματική πρόταση για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, πιλωτικό πρόγραμμα με φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, και όπου εφαρμόστηκε πιλωτικά παρέμεινε στο 93%. Είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία με την κυβέρνηση για τα πρόσωπα των ανεξάρτητων αρχών. Πάντως πρέπει να σου πω ότι υπήρξε όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδράσεις για το θέμα της απόρριψης από την πλευρά της κυβέρνησης της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τη διαφαινόμενη, όπως φαίνεται, απόρριψη της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δικαιώθηκε και μπορεί να βγάλει ο ελληνικός λαός τα δικά του συμπεράσματα για αυτή τη διαδικασία που ακολουθεί η κυβέρνηση, μιλώντας και πάλι, όπως είπαμε, για την εκτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα είπε ότι είναι η άνοιξη κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι μια επιχείρηση συγκάλυψη, ενώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είπε ότι είναι προκλητική αντικυβέρνηση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Για να επιστρέψω στο Πασόκ, λοιπόν, η απόρριψη της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής είναι πιστή στις παραδόσεις της οικογένειας Μητσοτάκη, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας, όπως είπαμε και στην αρχή, πρωθυπουργό των εκτροπών. Και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Παρακαστάνης, μιλώντας ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
1: Βεβαίως, και μπορούμε να τον ακούσουμε στο σημείο αυτό.
3: 11 βουλευτές άρσιας ηλίας θα κριθούν από το φυσικό τους δικαστή. Για τον υπουργό και τον υφυπουργό δεν υπάρχει, επειδή υπάρχει νόμος, ούτε προανακριτική. Αν αυτό δεν λέγεται άνηση μεταχείριση από την κυβέρνηση στα μέλη της, δώστε μου εσείς τον ορισμό. Θα τους κρίνει η κοινωνία. Μπορεί να έρθουν κι άλλες μηνύσεις. Το θέμα δεν κλείνει, όσο και να αγωνιούν να το κλείσουν. Όταν έχουμε τον εισαγγελέα που υπέγραφε τις επισυνδέσεις, τις υποκλοπές, να είναι ο εισαγγελέας που ενταφιάζει την υπόθεση την οποία έστειλε πίσω στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση και μάλιστα για ζητήματα κατασκοπίας, το μονομελές πρωτοδικείο των αθνών. Ο ίδιος εισαγγελέας ήταν και ελεγκτής και ελεγχόμενος. Θα μπορούσε να έχει αυτοεξαιρεθεί. Έτσι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη.
1: Τώρα υπήρξε και μια αναφορά στο θέμα Καστανίδη, μάλλον με σκοπτικό τρόπο θα έλεγα, παρά με εμφατικό από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Γιατί δεν ήταν παρόν ο κ. Καστανίδη στο συνέδριο που λήφθη η απόφαση μετά από δική του πρόταση για τις 5 θητείες, για τα 20 χρόνια δηλαδή, και 3 θητείες για τους ευρωβουλευτές. Και δεν ήρθε καν ο κ. Καστανίδη, ο οποίος, όπως είπε, είναι συνεπής με τους χαρακτηρισμούς του. Με τα ίδια λόγια, λέει, είχε αναφερθεί και στον Κώστα Σιμίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου, που τον είχαν, με τους οποίους είχε έρθει σε ρήξη στο παρελθόν. Κάτι που διέψευσε και αναφέρθηκε σε αυτή τη διαδρομή ο ίδιος ο κ. Καστανίδη, αναφερόμενος και πάλι επικριτικά προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι είχε οργανώσει ένα σχέδιο αποκλεισμού. Το απειλούσαν μέχρι και οργανώσεις για να μην με προσκαλούν ως ομιλητή, είπε μεταξύ άλλων. Ξαναυπήρξε απάντηση από το Πασόκ, λέγοντας ότι πρέπει να σταματήσει να περιφέρεται ψευδόμενος ο κ. Καστανίδης, και θυμήθηκε τις διαφωνίες του μετά την απόφαση για να μπει το όριο στις θητείες. Ο κ. Καστανίδης, ανεξάρτητος πλέον, εκτός δηλαδή Πασόκ, ο πολιτικός του, ο Χάρης Καστανίδης, πολιτικός και πρώην βουλευτής εδώ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε σήμερα στον 102 FM.
4: Καθόλου εύκολο, μα καθόλου εύκολο για έναν άνθρωπο που έχει διαδράμει την πολιτική ζωή μέσα στο Πασόκ από την ηλικία των 17 χρόνων. Αλλά κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να απαντάει κανείς με υπερήφανος και αξιοπρεπής όταν του δείχνουν με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν τον θέλουν, δεν τον χρειάζονται. Διότι υπήρξαν πολλοί τρόποι, όλοι οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να φανταστείτε, που ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία, του είναι βάρος. Ενδεχομένως ένα βάρος ελέγχου για τις αποφάσεις που θα πάρει και για τις πολιτικές του επιλογές μετά τις εκλογές. Γι' αυτό ακριβώς και πήρα μια απόφαση που είναι συναισθηματικά πολύ φορτισμένη. Δήλωση μου, λέω με μεγάλη σαφήνεια, ότι δεν παρετούμε από τις ιδέες, από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα που έφτιαξε ο κ. Ανδρουλάκης, τον μηχανισμό του. Νομίζω ότι ποιοτικά, ιδεολογικά, προγραμματικά είναι κάτι διαφορετικό. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να επιβεβαιωθεί η δήλωση του Πρόεδρου του Πασόκ ότι δεν θα υπάρξει καμιά συνεργασία με την παράταξη η οποία οδήγησε στην χρεοκοπία της χώρας. Όχι σύμφωνα με εμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία οδήγησε στην χρεοκοπία της χώρας. Παραλαμβάνω, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την έκθεση του Μαρτίου του 2014. Εύχομαι λοιπόν να μην υπάρξει συνεργασία, μια συνεργασία που υπήρξε το 2012-2015. Μάλιστα εκείνη την περίοδο ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ και οδήγησε στο 4,5%.
1: Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρίσκεται στο σημείο που εκτελήχθηκε η τραγωδία, στην οδό Σταδίου, όπου και πραγματοποιείται συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων.
5: Συγκέντρωση στη μνήμη των τριών άνθρωπων που έχασαν τη ζωή του στις 5 Μαΐου του 2010, συμπεριλαμβανομένης και της 32χρονης Εγκύου. Έχουν μαζευτεί εδώ συγγενείς, φίλοι, πρώην συνάδελφοι, εργαζόμενοι, αλλά και μέλη της πολιτικής σκηνής. Καταθέτουν στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Να θυμίσουμε ότι ήταν γύρω στις 2 παρα 5 το μεσημέρι, όταν η συγκέντρωση διαδηλωτών κατευθυνόταν προς το Σύνταγμα για να διαδηλώσει για την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, όταν άγνωστοι πέταξαν μολότοφ και ένα μπουκάλι βενζίνη εδώ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Θέλουν να είναι εδώ, να θυμούνται κάθε χρόνο αυτή την επέτειο, μας λένε.
1: Στην επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χρέος μας είναι να μην ξεχάσουμε. 16 χρόνια από το έγκλημα της Μαρφίν, η δολοφονία αθώων συμπολιτών μας πληγώνει τη συλλογική μας συνείδηση. Δηλώνει δυστυχώς τα εμπόδια που συναντά η μάχη της πολιτείας με τη μάστιγα της τρομοκρατίας. Όμως κρατά ζωντανή τη μνήμη και την απόφαση της δημοκρατίας να νικήσει τους σκοτεινούς υπονομευτές της, αναφέρει για την επέτειο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο επαμεινόδας Τσάκαλης είναι πάντα εδώ απαιτώντας δικαίωση. Όπως είναι εδώ και τα διδάγματα του χθες που πρέπει να μετατραπούν σε δύναμη του σήμερα, μέχρι ο διχασμός, το μίσος και η τυφλή βία να ξεριζωθούν επιτέλους από την κοινωνία, καταλήγει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια φέρνει η νέα διαδικασία έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, καθώς μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει τον δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρωτές. Από τη μία, διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μένει κλειδωμένος επί μακρόν, χωρίς να μπορεί να αξιοποιήσει το κινητό του, ενώ από την άλλη, ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει με τάξη και χωρίς ευνηδιασμούς. Με το νέο καθεστώς, οι διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάκτηση των οφειλόμενων ενοικίων αλλά και των ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπεται για τους ενοικιαστές εξάμηνη, αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μετεστέγασης με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Μέχρι σήμερα η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί σε μαραθώνιο με δικασίμους που ορίζονται μετά από μήνες και αλλεπάλληλες αναβολές. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι των πιστοποιημένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαδικασία αυτή, επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να έχουν εμπειρία και αξιοπιστία. Ενώ ο δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπόθεση υποχρεώται να εκδώσει τη διαταγή μέσα σε 20 μέρες. Η διαδικασία καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα όσο και τη διαταγή απόδοσης του μισθίου. Παράλληλα καθορίζεται και το κόστος σε 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και σε 300 για τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Αυτά τα ποσά προκαταβάλλονται και αποδίδονται όμως μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Σημειώσουμε κλείνοντας ότι η κλασική αγωγή στο πρωτοδικείο παραμένει σε ισχύ. Είναι βέβαια πιο χρονοβόρα διαδικασία με πιθανές αναβολές και καθυστερήσεις, όμως είναι απαραίτητη ειδικά σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, έλλειψης μισθωτηρίου ή διεκδίκησης πρόσθετων αξιώσεων, όπως είναι οι αποζημιώσεις.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Σε μια ιστορική σημασία ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βούλης των Ελλήνων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Αντιπροσωπεία σε μια ομιλία με έντονους συμβολισμούς και διεθνή βαρύτητα. Η παρουσία του Παναγιώτατου έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ αποτελεί την πρώτη του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από το 1999, 27 χρόνια πριν δηλαδή. Σοφία Πακαλίδου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, μια ομιλία με έντονο ιστορικό αλλά και αξιακό αποτύπωμα. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν ζητήματα όπως η ειρήνη, η προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η αλληλεγγύη. Στην προσφώνησή του, ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο χαρακτήρισε ως εμβληματικό κέντρο της Ορθοδοξίας, που συνεχίζει να διαφυλάσσει την πνευματική κληρονομιά σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η αποστολή του Πατριαρχείου αποτελεί εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σημειώνοντας ότι εκεί χρωστάμε την ύμαρξη, τη συνοχή και τη συνέχεια μας ως έθνος. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε σημασία της ελληνικής γλώσσας ως φορέα που συνέβαλε καθοριστικά, όπως σημείωσε, στο θαύμα της συνάντησης του ελληνικού πολιτισμού με τον χριστιανισμό, μια συνάντηση που διέδωσε επανανθρώπινες αξίες όπως η ελευθερία και η δημοκρατία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τονίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή μηχανή ή βιολογική οντότητα, αλλά ως πρόσωπο που χρήζει ουσιαστικού σεβασμού. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επισημένοντας τις αρνητικές συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισήμανε ότι η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί τον βασικό κορμό κοινών αξιών για τη διεθνή κοινότητα. Ωστόσο, προειδοποίησε για τις αυξανόμενες σύγχρονες αφισβητήσεις τους, τονίζοντας ότι η στάση των θρησκειών απέναντι σε αυτά τα δικαιώματα θα αποδειχθεί καθοριστική για τη μελλοντική τους πορεία. Σημαντικό μέρος παρέμβασής του αφιερώθηκε και στην περιβαλλοντική κρίση, με τον κύριο Βαλθολομαίο να επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής πάβει να είναι ουσιαστικά οικονομία και μετατρέπεται σε οικοανομία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Υπενθύμησε μάλιστα το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ανάδειξη οικολογικής θεολογίας και την ανάγκη για μια συνολική στροφή προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Αναφερόμενος τέλος στις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η λεγόμενη ρεαλιστική πολιτική, realpolitik, είπε, συχνά υπερβαίνει το διεθνές δίκαιο και ακόμη τον καταστατικό χάρτη των ΗΠΑ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη βία ως μέσο επίλυσης των διαφορών. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Εγκαινιάζεται αύριο η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15 και θα διαρκέσει από τις 7 ως τις 10 Μαΐου με πλήθος εκδηλώσεων στις αίθουσες των περίπτερων αλλά και στα επιμέρους στάντ των εκδοτών, ημερίδες και συνέδρια. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία, μας ενημερώνει ο Θανάσης Γογάδης.
8: Η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού σε συνεργασία με την ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ, τους Έλληνες Εκδότες και το Δήμο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που καλύπτουν τη σύγχρονη εκδοτική και πνευματική παραγωγή. Παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, αφιερώματα και δράσεις για διαφορετικά κοινά συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της έκθεσης. Με κεντρικό σύνθημα λογοτεχνία πέρα από τα σύνορα, η Βουλγαρία, τιμόμενη χώρα στην 22η διοργάνωση, έχει σχεδιάσει σε συνεργασία με το ΕΛΙΒΙΠ ένα πολύπλευρο πρόγραμμα με άμεσο διάλογο με την Ελλάδα που αντανακλά το σύγχρονο λογοτεχνικό τοπίο της γειτονικής μας χώρας. Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, θεατρικών συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφρασών και σεναριογράφων. Ανάμεσα στους συγγραφείς από το εξωτερικό θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Ντόμινικ Αμέρενα, μία από τις νέες ελπιδοφόρες φωνές της αυστραλέζικης λογοτεχνίας που θα παρουσιάσει το πολύ βραβευμένο του ντεμπούτο «Τα θέλω όλα». Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον διεθνής φήμης κουβανό ποιητή Βίκτορ Ροντρίγκεθ Νούνεθ που μεταφράζεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα. Ο Σαντρόνε Ντατσιέρη, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Συνομικής Λογοτεχνίας, έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, καλεσμένος του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Επίσης, στις παράλληλες εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έχουμε για πρώτη φορά την συνεργασία με την ΕΡΤ, που θα προβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης επιλεγμένες σπάνιες εκπομπές από το αρχείο της αφιερωμένες σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους Έλληνες λογοτέχνες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 5 στο Momus Flux, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Momus, θα απολαύσουμε μια multi-performance του βραβευμένου διεθνούς σαξοφωνίστα, ποιητή και ακαδημιακού ερευνητή Δημήτρη Βασιλάκη με τον τίτλο Jazz, Αυτοσχεδιασμός, Ποιήση και Τέχνη τεχνητή νοημοσύνη. Και τέλος την Κυριακή 10 Μαΐου στις 8.30 μέσα στον υποβλητικό χώρο της Ροτώντας, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις της με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας σε μια συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Θα πρέπει να πούμε ότι ο 958 και φέτος θα στήσει το στούντιό του μέσα στο περίπτερο 15, όπου καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι θα υποδέχεται όλους τους εμπλεκόμενους με το χώρο του βιβλίου.
1: Επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Το τρένο σφύριξε ξανά μετά από πολλά χρόνια στην πόλη της Φλόρινας και τα εγγένεια έγιναν με ένα συμβολικό δρομολόγιο που ξεκίνησε από την Έδεσα με επιβάτη και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Έκανε μια στάση στο Αμύντιο και πριν από λίγη ώρα αφήχθη στην Φλόρινα. Να πάμε στη Γιάννα Τσατσάνη. Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
9: Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, ήταν ένα δοκιμαστικό, θα λέγαμε, δρομολόγιο. Τα δρομολόγια αναμένεται να επαναληφθούν και να πραγματοποιούνται εκτεταχτά χρονικά διαστήματα, δύο φορές την ημέρα, από τα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την επίσκεψη του κυρίου Κυριανάκη σε Έδεσα και Φλόρινα. Λοιπόν, η σιδηροδρομική, και ουσιαστικά για τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, και έμενε το κομμάτι που δεν λειτουργούσε από την Έδεσα μέχρι τη Φλόρινα. Η διάρκεια της διαδρομής είναι μια μισή ώρα περίπου. Τεχνική λόγη, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, όλο το προηγούμενο διάστημα δεν επέτρεπαν να λειτουργήσει η γραμμή. Τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν. Έγινε ο έλεγχος στη γραμμή. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε, χαρακτηριστικά. Και έτσι με ασφάλεια οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας θα μπορούν να χρησιμοποιούν το τρένο και, όπως υπόθηκε από τοπικούς παράγοντες που παραβρέθηκαν σε αυτό και ήταν και μέσα στο τρένο και παραβρέθηκαν σε αυτήν την εκδήλωση, είναι μια δικαίωση για την περιοχή τους, γιατί θα εξυπηρετούνται και πολλοί φοιτητές και πολλοίς κόσμος που κατευθύνεται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, εμπορικός κόσμος, δικαίωση και μια νέα αρχή. Έτσι ακριβώς περιγράφηκε. Ο κύριος Κυριανάκης στις δηλώσεις του δημοσιογράφους είπε ότι είναι μια ημέρα αισιοδοξίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ότι σιγά σιγά ο Έλληνας πολίτης ανακτά και την εμπιστοσύνη του προς το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο και αποτελεί και μια εναλλακτική οικονομική πρόταση για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς.
1: Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και το περιμένουμε χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννα Τσατσάνη. Η διενέργεια προκατατικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βαρούστα αντιπρίτανη του Απιθύτα, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές που αντιδρούν στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, ο οποίος περιλαμβάνει την τοποθέτηση τουρνικέ για έλεγχο εισόδου και διάφορες άλλες διατάξεις, αρνούνται ότι υπήρξε σωματική βία και κάνουν λόγο για μπαλώματα του ποδαριού και παραβιαστικούς όρους. Ο Κώστας Καντούρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι. Οι φοιτητές σε συνέντευξη τύπου, αυτοί που μένουν στις εστίες, ο συλλογός σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα, διέψευσαν όσα καταγγέλθηκαν από την πλευρά του αντιπρίτανη φοιτητικής μέρημνας αλλά και των πρίτανικών αρχών στην αστυνομία, κάτι που προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα για όσα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης εκεί στην Πριτανία, στο περιθώριο και μιας άλλης εκδήλωσης που είχε στο Πανεπιστήμιο, και ζήτησαν την απόσυρση του νέου κανονισμού λειτουργίας των εστιών. Υποστηρίζουν ότι με τις διατάξεις του κανονισμού τους αναγκάζουν να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με όρους που είναι παράνομοι και παραβιάζουν και τις προσωπικές τους ελευθερίες, όπως η καταγραφή, όπως είπες και εσύ, εισόδου και εξόδου τους, η παροχή άδειας για να τους επισκεφτεί οποιοδήποτε. Ακόμη μιλούν και για όρους όπως να δεχτούν επίσης μεταγενέστερες ρυθμίσεις χωρίς να αποκλείουν να θεσπιστεί αργότερα και το ενίκιο, και τους καλούν να το υπογράψουν και να το δεχτούν από τώρα. Μάλιστα υποστήριξαν οι φοιτητές ότι οι Βρετανικές αρχές, στέλνοντάς τους το ειδικό συμφωνητικό, έχουν γράψει ότι αν δεν υπογραφεί αυτό το συμφωνητικό θα τους αποβάλουν από τις εστίες. Εγώ θυμίζω ότι οι εισαγγελέες χθες, με αφορμή όσα καταγγέλθηκαν από τον Αντιπρίτανη, αλλά και τις Βρετανικές Αρχές, ζήτησαν να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί τα δικήματα της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και της απόπειρας παράνομης βίας. Επίσης, ο Αντιπρίτανης, ο οποίος υποστήριξε ότι δέχτηκε λεκτική επίθεση από τους φοιτητές, πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν σε ταραχή, όπως ανέφερνε, ενώ οι φοιτητές αρνούνται το περιστατικό λέγοντας ότι δεν έγινε κάτι, απλώς οι ίδιοι έντονα ζήτησαν να αποσυρθεί ο συγκεκριμένος κανονισμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πανικός επικράτησε σε συγκρότημα κατοικιών στη Χαλκιδική όταν ένας Ουκρανός κρατώντας μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε μια οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι. Ο 32χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
11: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα γείτονές του, έναν 75χρονο Ούγκρο, την σύζυγό του 59 ετών υπήκο Γερμανίας και τον 40χρονο γιατί στους δύο τους είχε τραυματίσει με το μαχαίρι, τον 40χρονο τον χτύπησε, νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του, να πούμε. Έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Ο 32χρονος Ουκρανός απολογήθηκε σήμερα στις ανακριτικές αρχές, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας. Ωστόσο, δέχτηκαν το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ήδη έχει οδηγηθεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ έχει οριστεί και ένα δεύτερο ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε αναμένονται οι γνωματεύσεις. Για την ώρα θα οδηγηθεί στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και ότι βρισκόταν σε παραλήρημα. Πίστευε ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους και αμύνθηκε με ένα μαχαίρι το οποίο καθάριζε ένα μήλο και αμύνθηκε για να προστατεύσει τον εαυτό του και τον αδερφό του. Ωστόσο, ακόμη και την ώρα που βρισκόταν ενώπιον των ανακριτικών αρχών, δεν είχε συνέστηση ότι βρίσκεται ενώπιον τους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλη. Ρυφηφή στην επιχείρησή του κατήγγειλε ιδιοκτήτης μεσητικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης διαπίστωσε ότι υπήρχε οπή σε τείχο της επιχείρησης και έλειπε μεγάλο χρηματικό ποσό από το χρηματοκιβώτιο. Ο Κώστας Πούρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι. Τελικά δεν έλειπε μεγάλο χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με δήλωση του ενός από τους δύο ιδιοκτήτες, έλειπαν 1.000 ευρώ.
1: Αρχικά είχαν πει για 297.000.
12: Ναι, η αρχική πληροφόρηση ήταν για 297.000, αλλά με δήλωση του on camera του ενός από τους δύο ιδιοκτήτες, είπε ότι είναι 1.000 ευρώ σε χρήματα και σε υπολογιστές. Τώρα, το σχετικά θεαματικό ρυφή έγινε μέσα στο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, δεν ξέρουν πότε ακριβώς, από την πλανή οικοδομή από το Λεβιτοστάσιο κατάφεραν και άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και μπήκαν μέσα και έκλειψαν αυτά τα χρήματα. Είναι υπόθεση ερευνά η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα ανάλυσης.
1: Μάλιστα, επομένως πολλούς δώρους για το τίποτα τελικά, το ρυφηφί αυτό, αφού είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν μόλις 1.000 ευρώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Μπούρη. Μια καινούρια απάτη παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα στη Χαλκιδική με αετονίχηδες αλλοδαπούς, κυρίως Βαλκάνιους, να εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία τα βγάζουν προς πόλη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Ταμείας του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής, Κωνσταντίνος Καρούλης.
13: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, που πρέπει να είναι, στο Μητρό του Γεμή και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του επιμελητηρίου όσο και του συλλόγου μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
1: Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε στον 67χρονο που μπούκαρε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να πάμε και πάλι στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εξηγήσεις ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας ο 67χρονος, ο οποίος τουλάχιστον μπαίνοντας στα δικαστήρια, συνοδευόμενος ασφαλώς από αστυνομικούς, υποστήριξε ότι το μόνο που ήθελε όταν μπήκε στην τράπεζα είναι να του βάλουν στο λογαριασμό του όλα τα λεφτά της σύνταξης προκειμένου να ξεκινήσει για να ανοίξει ένα κατάστημα. Αυτή την ώρα επιστρέφει από το γραφείο του εισαγγελέα και επιστρέφει στην ανάκριση προκειμένου να ακούσει την άποψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για το πού κατέληξε η κατάσταση. Πάντως θυμίζω εγώ ότι ο 67χρονος εισέβαλε χθες το μεσημέρι σε υποκατάστημα τράπεζας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, κρατώντας ένα σφυρί στο χέρι και ζητώντας χρήματα. Η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του για απόπειρα ληστείας και παράνομη πληροφορία και πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του στην ανακρίτρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.

0: Πάμε στο διεθνή χώρο τώρα με τη βοήθεια του Χρήστου Χατζημίση που είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις και να ξεκινήσουμε από το ρωσο-ουκρανικό Χρήστο, όπου ο Πούτιν είχε κάνει μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου λόγω της εορτής που υπάρχει. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την απέρριψε.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Η Ρωσία λοιπόν έκανε γνωστό χθες ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6 Μαΐου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Η Ρωσία, να πούμε ότι κάθε χρόνο την ημέρα της νίκης τιμά της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945, διεξάγοντας μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, ενώ φέτος έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα είναι τόσο μεγαλειώδης αυτή η παρέλαση.
0: Αν και διήστανται οι πληροφορίες, άλλοι λένε ότι επισήμως ότι υπάρχουν σενάρια για απόπειρα δολοφονίες κατά του Πούτιν και θα είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ κάποιοι το μεταφράζουν στην επιχειρησιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ρωσικός στρατός, ο οποίος δεν θέλει να το παραδεχθεί προφανώς, αν είναι αυτός ο λόγος. Και να πάμε στη λειψία της Γερμανίας τώρα, όπου εκεί είχαμε μια τραγωδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζόδρομο με μεγάλη ταχύτητα.
1: Από την επίθεση αυτή έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, 22 τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό, ενώ από την έρευνα δεν προκύπτουν και στοιχεία που να τον συνδέουν με την τρομοκρατία. Η γερμανική αστυνομία έδωσε το προφίλ του δράστη της επίθεσης. Πρόκειται για έναν Γερμανό πολίτη 33 ετών, ο οποίος είχε ποινικό μητρό και αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας αυτός, αφού έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος, αρχικά σε ένα ποδηλάτι συγκεκριμένα, στον κεντρικό πεζόδρομο, σταμάτησε μόνος του το αυτοκίνητο και δεν έκανε προσπάθεια να διαφύγει και συνελήφθη αμέσως.
0: Και στο Σάλτσμπουργκ είχαμε το κλείσιμο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών μεθυλικού νατρίου από εμπορευματική αμαξοστοιχεία.
1: Ναι, περίπου μία ώρα και 20 λεπτά διήρκησε όλο αυτό το περιστατικό. Αμέσως μετά επανήλθε κανονικά η κυκλοφορία στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαρροή επικίνδυνων χημικών ουσιών προήλθε από μία εμπορική αμαξοστοιχεία. Φυσικά έκλεισε ο σταθμός αμέσως. Το Σάλτσμπουργκ βρίσκεται κοντά στα γερμανικά σύνορα και αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Υπήρξαν πολλά προβλήματα στη συνέχεια για τα δρομολόγια της περιοχής και να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η επικίνδυνη χημική ουσία που διέρευσε ήταν μεθυλικό νάτριο και προερχόταν από επικίνδυνα εμπορεύματα του ΟΗΕ.
0: Να πάμε να δούμε και τα καρφιά του Ερντογάν προς την Ευρώπη, ο οποίος εξέπεμψε το μήνυμα ότι η ανάγκη της για την Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη της ίδιας της Τουρκίας για την Ευρώπη.
1: Τη δήλωση αυτή ο Ερντογάν την έκανε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εξέφρασε την πικρία του για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας της χώρας στην Ένωση. Ο ίδιος σχολίασε ότι πρόσφατα έχουν γίνει κάποιες επιζήμιες συζητήσεις σχετικά με τη θέση της Τουρκίας στην Ευρώπη, οι οποίες πυροδοτήθηκαν και πάλι από ευρωπαϊκούς παράγοντες. Χαρακτήρισε την εισβολή στην Κύπρο διαφωνία που είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκάρει την πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη την εποχή, είπε, η γειτονική μας Ελλάδα, η οποία υπέβαλε αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1975, έγινε δεκτή το 1981. Ωστόσο, η Τουρκία εκδιώχθηκε εντελώς από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για καθαρά πολιτικούς λόγους, ανέφερε. Ο Τούρκος πρόεδρος παράλληλα υποστηρίζει ότι η γείτονος χώρα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της στη διαδικασία διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου 2005 και στη συνέχειά της. Πρέπει να γίνει σαφές, είπε, ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Τουρκία ως πλήρες μέλος δεν θα είναι παγκόσμιος παράγοντας και κέντρο έλξης.
0: Μάλιστα. Να πάμε να δούμε και τους πυροβολισμούς που είχαμε στο Λευκό Οίκο. Λίγα τετράγωνα μακριά για την ακρίβεια.
1: Ναι, στη συμβολή της 15ης οδού με τη λεωφόρα ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον σημειώθηκε το περιστατικό. Ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η κατάσταση παραμένει άγνωστη, ανέφερε η ενημέρωση της μυστικής υπηρεσίας στην πλατφόρμα X. Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο Λευκό Οίκο ανέφεραν πως για προληπτικούς λόγους τους ζητήθηκε να συγκεντρωθούν στην αίθουσα τύπου έως ότου διαπιστωθεί ανυφίσταται απειλή για την προεδρική κατοικία και στη συνέχεια τους ενημέρωσαν ότι μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.
0: Και να κλείσουμε με αυτό το θρίλερ που εξελίσσεται στον Ατλαντικό ωκεανό, καθώς μέσα στο κρουαζιερόπλοιο όπου παραμένουν τα 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας επιβάτης, έχουμε πλέον 7 κρούσματα του Χανταϊού.
1: Και θυμίζει βεβαίως σενάριο κινηματογραφικής ταινίας όλο αυτό που ζούμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί 2 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού και 5 ύποπτα σε πολυτελές Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Περίπου 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Από τις 7 περιπτώσεις έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι 2 άνθρωποι προσβλήθηκαν από Χανταϊό και τα άλλα 5 εξετάζονται ως ύποπτα. Τα 2 που επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκαν είναι η 69χρονη γυναίκα που πέθανε, υπήκοος Δανίας, και 69χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Johannesburg. Έχουν πεθάνει συνολικά 3 άνθρωποι και 4 έχουν συμπτώματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ιχνηλατεί τις επαφές ενός επιβάτη του πλοίου που είχε προσβληθεί από τον ιό σε αεροπορική πτήση από το νησί της Αγίας Ελένης στον Ατλαντικό προς το Johannesburg. Πάντως, εχθές υπήρξε μια ενημέρωση πως εξέταζαν ως προορισμό για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλου, την αποβίβαση δηλαδή των επιβατών, τα νησιά Las Palmas αλλά και την Τενερίφη στο Ισπανικό αρχιπέλαγο των Καναρίων νήσων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θοδωρός Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Θόδωρε. Θα ρισκάρω να υποθέσω ότι θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα Μονακό-Ολυμπιακός.
3: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι, με ό,τι θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, βεβαίως, είναι και αυτό ένα από τα θέματα της σημερινής ημέρας που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σαφέστατα η Ευρωλίγα, η οποία πλέον μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθότι και οι 4 από τις 8, οι 4 από τις 8 μονομάχους έχουν ήδη κάνει το 2-0 στη σειρά των play-off, που σημαίνει ότι θέλουν μία ακόμα νίκη σήμερα ή αύριο για να περάσουν στο Final Four που θα γίνει, όπως είναι γνωστό, στην Αθήνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν αναμετρώνται η Μονακό Ολυμπιακός στις 9 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη το 2-0. Η Μονακό είναι αποδεκατισμένη, δεν έχει ούτε καν 10 παίκτες, έχει 8 πλέον, και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για να κάνει την τρίτη νίκη και να περάσει το Final Four. Στο άλλο παιχνίδι, επίσης η Real Madrid έχει κάνει το 2-0 απέναντι στη Χαποέλ Τελαβίβ. Το παιχνίδι είναι στις 7 και το παιχνίδι αυτό θα γίνει βέβαια σε ουδέτερο έδαφος, αφού δεν παίζουν αγώνες στο Ισραήλ. Οπότε και εδώ η Real Madrid έχει το πλεονέκτημα για να κάνει το 3-0. Σε περίπτωση που περάσει και η Real και ο Ολυμπιακός, αυτές θα είναι οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν στον ένα ημιτελικό του Final Four. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν, όπως δείχνουν τα πράγματα και σύμφωνα πάντα μέχρι τώρα νίκες, η Φενέρμπαξε με τον Παναθηναϊκό, γιατί η Φενέρ έχει κάνει το 2-0 απέναντι στη Ζαλγκύρης και θέλει μία ακόμα νίκη, αύριο παίζει στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στην έδρα του 9 και 4 με την Βαλένθια. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά την Ευρωλίγα. Να πάμε στο Champions League, όπου εκεί έχουμε ένα...
0: Ναι, σήμερα δεν ξεκίνησα με το Champions League, αλλά μην μιλήσω ότι πηγαίνω κατευθείαν εκεί και δεν πάω στο ελληνικό ενδιαφέροντος, κατάλαβες.
3: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αύριο θα ξεκινήσεις, φαντάζομαι, διότι αύριο είναι το Paris Saint-Germain, το Bayern Paris Saint-Germain.
0: Βέβαια.
3: Το πιο φαντασμαγορικό παιχνίδι αυτών των δύο ημιτελικών. Σήμερα είναι έτσι το πιο χαμηλών τόνων, να το πω.
0: Για να δούμε, γιατί με τέτοιο επίπεδο ποτέ δεν ξέρεις.
3: Αυτό αλήθεια είναι. Παίζουν λοιπόν η Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτη σήμερα στις 10 το βράδυ στην Αγγλία. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, φυσικά και για πρόκριση και στις δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες και για την Arsenal και για την Ατλέτικο Μαδρίτη. Όπως είπαμε, αλλά και αύριο επίσης θα τα πούμε αναλυτικότερα για το παιχνίδι της Bayern με την Paris Saint-Germain, για να μάθουμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Θεωρώ ότι η Ατλέτικο ίσως έχει ένα μικρό προβάδισμα, ίσως και επειδή θέλω εγώ περισσότερο να περάσει στον τελικό, γιατί είναι η τρίτη ομάδα πάντα στη σκιά της Μπαρτσελώνας και της Μπαρτσελώνα και της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Οπότε εκτιμώ ότι θα ήταν καλό κάποια στιγμή και αυτή η ομάδα που δείχνει μια απίστευτη σταθερότητα την τελευταία 15 ετία, ίσως και 20 ετία, να πετύχει να βρεθεί στον τελικό του Champions League, αφού δεν τα κατάφεραν η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Όσον αφορά τώρα το βόλεϊ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χτες ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 3-2, έχασε μια τεράστια ευκαιρία 16-14 στο tie break να κάνει το 2-1 στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό, το οποίο έκανε ο Παναθηναϊκός τελικά, και το Σάββατο στις 5.30 στο παιχνίδι που θα γίνει στο PAOK Sports Arena να έχει τη μεγάλη ευκαιρία με μια νίκη να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά από 10 χρόνια. Ωστόσο θα έχει την ευκαιρία το Σάββατο, εφόσον κερδίσει, να μεταφέρει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, κατακτά και το πρωτάθλημα και μάλιστα μέσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
3: Και κλείνω με handball, καθότι σήμερα στις 7 η ώρα είναι ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος handball των ανδρών, ΑΕΚ Ολυμπιακός, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2, ενώ χτες ο ΠΑΟΚ στον ημιτελικό των γυναικών έχασε από τη Νέα Ιωνία εδώ στην Θεσσαλονίκη στο σπίτι του handball στη Μίκρα, και πλέον η σειρά μεταφέρεται στην Αθήνα. Η Νέα Ιωνία, αν κερδίσει το παιχνίδι που έχει στην έδρα της, θα περάσει αυτή στον τελικό, όπου ήδη περιμένει η ΑΕΚ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και τους 25 βαθμούς και τους ανέμους να στρέφονται νότιοι έως 3 μποφόρ στο θερμαϊκό. Αύριο να μένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά. Τοπικές μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 25 με 26 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 23 με 24 στα δυτικά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν στα πελάγη τα 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο νότιο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 5. Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός αύριο στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 3 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλιο Παθανασίου. Στο συντονισμό ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία. Το απόγευμα συνάντηση με τον Πρόεδρο των Εμμυράτων. 16 χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής. Νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συνεχίζεται η ανησυχία για το θέμα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση Αγγελούδη με εκπροσώπους της εταιρείας στις 4. Εγκαινιάζεται αύριο η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη, στημόμενη χώρα η Βουλγαρία. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
5: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
2: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
6: Μας ακούτε? Hello!
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: κάτι λοιπόν, τέτοια χορεύαμε τότε στη La Valbonne, και πώς λεγόταν εκεί μια στην Περαία, ένα τέτοιο μαγαζί, δισκοτέκ.
1: Πώς το είπες, Θόδωρο Χατζηπαντελή?
0: Δισκοτέκ.
1: Όχι, το όνομα.
0: La Valbonne.
1: La Valbonne. Λοιπόν, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Χατζημίσης στα Δελτία Ειδήσεων, θα τον ακούτε. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Το μαγαζί La Valbonne. Κανένας από τους τρεις μας κατά πάσα πιθανότητα δεν το ξέρει. Ρε Γιώργο, ρε Χρήστο, θυμάστε εσείς μαγαζί La Valbonne στη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι.
1: Στην Περαία μήπως?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τι, Θόδωρε, θες, τι θες να πεις?
1: Θόδωρε, Θόδωρε, ναι. Φίλε μου Θόδωρε.
0: Ναι.
1: Άκουσες το πότε είναι γεννημένος ο Γιώργος Λιάκης? Θόδωρε, δεν τα λες αυτά τα πράγματα, Θόδωρε. Λες καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ωραίο το πιτάκι.
0: Τα χορεύαμε αυτά.
1: Αυτά τα χορεύαμε στη La Valbonne. Ναι. Λοιπόν, στο 6930078228 στείλτε μας αν έχετε επισκεφτεί τη La Valbonne,
0: ναι,
1: και την χρονολογία. Σας και... περιμένουμε στο Viber, έτσι, στο Viber.
0: Ωραία, δισκοτέκ.
1: La Valbonne.
0: Δισκοτέκ.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα και αν έχω ακούσει ιστορίες για τα παλιά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα εσύ μας πήγες λίγο πιο παλιά από το συνηθισμένο.
0: Ναι, και κοίταξε, και η Περαία τότε με τους σεισμούς, θυμάσαι το σεισμό του 78?
1: Δεν θα μπορούσα να θυμάμαι το σεισμό του 78, Θόδωρε.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Δεν θα μπορούσες.
1: Αν ήμουνα στην πρόθεση. Δεν ήμουνα καν, δεν είχα περάσει ούτε καν στο κομμάτι της υλοποίησης ως άνθρωπος. Ήμουνα το 78 στο κομμάτι της πρόθεσης, της κουβέντας, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, με άλλα λόγια.
0: Εγώ λοιπόν που το έζησα πολύ έντονα και ναι, θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι που περάσαμε πόσα βράδια μέσα στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, μπορώ να σου πω χίλιες ιστορίες από εκείνο το βράδυ και στην πολυκατοικία, δυστυχώς, που είχαμε και τα πολλά θύματα. Όπου πήγα εκείνο το βράδυ, ήμουνα σε ηλικία που μ' άφηναν τότε οι δικοί μου να κάνω γύρες.
1: Τσάρκες και βόλτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα 15 χρονών, οπότε μπορούσα να πάω. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι στην Περαία, μετά από εκείνο το χρόνο, τον επόμενο και μετά, περάσαμε πολύ ωραία σε μαγαζιά τα οποία ανοίξανε ξαφνικά, γιατί τότε ο κόσμος έτσι έκανε ένα μεγάλο comeback να πάει στην Περαία, γιατί οι περισσότεροι τότε φοβήθηκαν και νίκιασαν εκεί διάφορα δωματιάκια τα οποία υπήρχαν, όπως κάναμε και εμείς, και μέναμε όλο το καλοκαίρι εκεί.
1: Και πηγαίνατε στη La Valbonne.
0: Και σε πολλά άλλα μαγαζιά.
1: Και σε πολλά άλλα. Για στείλτε μας έτσι η λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, όχι πολύ, λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, αν θυμάστε άλλα μαγαζιά από εκείνη την εποχή. Το Viber του 102, γιατί αυτό ξέρετε να το χρησιμοποιείτε, είναι το 6930078228.
0: Αυτά όσοι ανήκουν κυρίως στην ηλικία των 60 με 70. Όχι.
1: Έλα
0: εγώ,
1: τώρα, όχι εσύ, άναγιά σου. Ναι, αυτοί ναι, θα το θυμούνται.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι. Ναι. Ναι, αυτοί που θα στείλουν μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ούτε ένα δεν θα στείλει, κανένα. Κανένα δεν πρόκειται να το παραδεχτεί ότι είναι στη συγκεκριμένη δεκαετία.
0: Λες.
1: Και καλά θα κάνουν, δεν πειράζει, ναι, παιδί μου. Πάντως, άντε να σας δω, σας προκαλώ, στείλτε μηνύματα.
0: Αν το ψάξεις τη La Valbonne στο ίντερνετ θα το βρεις.
1: Έχει και φωτογραφίες από τότε.
0: Α, και μπορεί να είμαι και εγώ μέσα σε αυτές. Λες. Να με βγάλανε. Τότε είχαμε φωτογραφικές μηχανές οι οποίες ήταν. Τι να σου πω, για να βγάλουμε μια φωτογραφία υδρώναμε.
1: Κουτιά.
0: Ναι.
1: Με τη λάμπα στο φλάσ. ή αυτές ήταν πιο πριν.
0: Εκείνες ήταν λίγο πιο πριν.
1: Ήταν λίγο πιο πριν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay. Πήγα πολύ πίσω.
0: Τέτοια με έχει βγάλει ο παππούς όταν ήμουνα 4-5 στην Αριστοτέλους, θυμάμαι. Εκεί θυμάμαι τη λάμπα που άναψε και ξαφνιάστηκα. Λέω, τι έγινε. Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι το κουτάκι που θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Έχω δει και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν πηγαίνανε να βγάλουν φωτογραφίες οι φωτογράφοι, πηγαίνανε με κουτάκι με λάμπες. Που είχε μέσα 6 με 12 λάμπες και άλλα.
0: Εγώ θυμάμαι
1: λάμπες,
0: ακόμα
1: φλάς,
0: εκείνο που έτσι, έβαζε και το σκέπαστρο από πίσω και το χιτόνα, το μαύρο.
1: Τι εννοείς το θυμάσαι, το έχει ζήσει ή το θυμάσαι από διηγήσεις των παλαιότερων?
0: Όχι, το είδα, το έχω δει σε πλατείες ακόμα. Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια όταν ήμουν μικρός.
1: Πιτσιρικάς.
0: Πιτσιρικάς, πολύ, ναι. Πολύ. Ωραίες.
1: Και παίζανε τέτοια μουσική στη La Valbonne.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Και πολλά άλλα τέτοια.
1: Μπιτάκια, ναι.
0: Ναι, ήταν. Τα τσινάρια τα λεγόμενα τότε που πηγαίναν σε τέτοια μαγαζιά.
1: Τι είναι, ήταν τα τσινάρια?
0: Έτσι τους χωρίζανε. Ήτανε οι ροκάδες, τα τσινάρια κλπ. Άλλη μουσική ακούγανε οι...
1: Τα τσινάρια.
0: Και άλλη μουσική ακούγανε, ναι.
1: Εκτός από τσινάρια και ροκάδες είχε άλλη συνωμοταξία ανθρώπων ή όχι?
0: Όχι.
1: Αυτά τα
0: ναι,
1: δύο ήτανε.
0: Ναι.
1: Μετά βγήκαν τα μέταλλα, να φανταστώ.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι πολύ νεότερα.
1: Πολύ νεότερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι καρέκλες, αυτά είναι της εποχής μου.
0: Ναι,
1: οι καρεκλάδες,
0: ναι,
1: που λέγανε,
0: ναι,
1: τα μέταλλα.
0: Έτσι, ναι, ναι, ήταν λίγο μετά, μια 20ετία μετά.
1: Εσύ τι ήσουνα?
0: Απ' όλα.
1: Ροκάς.
0: Όχι.
1: Τσινάρι.
0: Πήγαινα εκεί πιο πολύ, αλλά γενικά.
1: Ροκάς.
0: Όχι.
1: Τσινάρι.
0: Πήγαινα εκεί πιο πολύ, αλλά γενικά δεν ασχολούμουν. Δεν ήμουν πολύ φαν.

0: 15 χρονών οι γονείς σου να κάνεις τσάρκες και να πηγαίνεις και να βλέπεις ακόμα τότε, γιατί ήταν είδηση η πολυκατοικία εδώ στην Υποδρομίου που έδωσε με το σεισμό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα σημερινά 15χρονα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αυτή την ελευθερία από τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Φαντάζομαι πως κάποιοι δίνουν, κάποιοι άλλοι όμως κρατάνε ψιλογκέμια εξαιτίας της εποχής, σφιχτά.
1: Και δεν έχουν άδικο, γιατί σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, έτσι. Δεν είναι όπως ήταν τότε. Αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Ας πάμε.
0: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα το 78?
1: Καλή ερώτηση.
0: Έτσι, για να κάνουμε και μια γέφυρα αθλητική.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι
0: ποια ομάδα
1: θυμάμαι απ' έξω, αλλά μπορούμε να το δούμε. Όση ώρα, άμα είναι ο ΠΑΟΚ, να πάρουμε το Μίνο κατευθείαν τηλέφωνο να μας το πει.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, το πρωτάθλημα της περίοδου 77-78 ήταν το 19ο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας. Το κατέκτησε η ΑΕΚ για έκτη φορά στην ιστορία της, τερματίζοντας 7 βαθμούς μπροστά από το δεύτερο ΠΑΟΚ.
1: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Λες να είναι σημαδιακή αυτή η κουβέντα που φτάσαμε.
1: Λες.
0: Ε.
1: Λες να είναι.
0: Ναι. 77-78.
1: 7 βαθμούς πίσω ο ΠΑΟΚ.
0: 7 βαθμούς πίσω, δεύτερος ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα τότε το κατέκτησε η ΑΕΚ.
1: Θυμάμαι ότι ο ΠΑΟΚ τότε ήταν
0: δυνατός.
1: Δυνατός, ακριβώς, ναι, ναι. Ήταν ο Παντελάκης τότε και λοιπά, ο Γιώργος ο Παντελάκης, ο οποίος ήταν για την εποχή του, κρατούσε πολύ καλά τα ηνία, ας πούμε, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά άλλα χρόνια τότε, άλλα δεδομένα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορούσα να το θυμηθώ ότι είναι. Πάντως εκείνα τα χρόνια ήταν καλός ο ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν,
1: και είχε και καλούς παίκτες και με διαφορετικά συμβόλαια. Τότε δεν μπορούσες να φύγεις έτσι εύκολα από μια ομάδα. Δεν είναι όπως σήμερα που σπάς το συμβόλαιο και φεύγεις ή πληρώνεις τη ρήτρα και σηκώνεσαι και φεύγεις. Αυτά δεν υπήρχαν τότε.
0: Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, μιας που
1: θα
0: το πιάσαμε τώρα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Για
1: να δώσουμε
0: μας λίγο έτσι μουσικούλα για να έχουμε τον Γιώργο Μίνο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι και θα τα δούμε. Γιατί εντάξει, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε αρκετά και σήμερα.

0: Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico.
1: Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Μίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα και που υπάρχουν στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που έχει τώρα το δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μπροστά. Θα έλεγα ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να καθορίσει πολλά για το μέλλον του ΠΑΟΚ την φετινή χρονιά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο. Γιώργο.
1: Μας ακούει ο Γιώργος?
2: Πού είναι ο Γιώργος Μίνος? Για ξανά επιστρέφουμε στη μουσική για να έχουμε τη δεύτερη προσπάθεια.

0: Λοιπόν, Γιώργος Μήνος στον αέρα.
1: Τώρα τον έχουμε τον Γιώργο Μήνο. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στα 12.000 φίλους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ από σήμερα ξεκινάει δουλειά, θα λέγαμε, μετά το ρεπό που είχαν εκθέσει οι ΠΑΟΚ χθες, έτσι ώστε να κυνηγήσουν τις όποιες αιτίες έχουν για το πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, για να πάρουν το πρωτάθλημα. Μπορεί να ακούγεται δυσανάλογο, αλλά ο ΠΑΟΚ, εφόσον είναι στη δεύτερη θέση, θα κυνηγήσει την πρώτη. Δεν είναι στα χέρια του, δεν είναι, αλλά στα πόδια των προσεγγιστών του ΠΑΟΚ.

0: αλλά και εξάρτηση και του άλλου αγώνα. Οπότε ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει, αλλά έχει να κερδίσει πολλά για να πάρει φέτος το πρωτάθλημα σε 100 χρόνια. Είναι λίγο παρεξηγημένο που λέω ότι να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Εφόσον είσαι στην δεύτερη θέση, κυνηγάς την πρώτη. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα από εκεί και μετά θα βασιστεί στους ίδιους παίκτες που έπαιξαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, ίδιος αντίπαλος, ίδια φιλοσοφία. Ο ΠΑΟΚ έχει το ρυθμό, δεν έχει χάσει φέτος ποτέ από τον Ολυμπιακό, έχει μία ισοπαλία και τρεις νίκες. Και θέλει στο Γέρος Χαρισκάκης να κάνει την τέταρτη νίκη και να κυνηγήσει την ΑΕΚ όσο μπορεί και αν γίνεται. Επανέρχεται φυσικά και ο Χατζίδης, ευχάριστη τα νέα, είχε κάκο σχέση στο πλαγίου, αλλά τελικά ο Πόντιος κατάφερε και θα είναι στην διάθεση της ομάδας πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
1: Θα ήθελα, Γιώργο, να σε ρωτήσω σε κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις, επειδή δεν το έχω ακούσει από σένα, ναι, την παρουσία του Γευγένη Κοσέλεφ στο γήπεδο της Τούμπας. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ανοιχτό.
0: Είναι άτομα που φαίνονται και άτομα που δεν φαίνονται. Σε λίγο διάστημα, μόλις τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, θα δείτε και άτομα τα οποία φαίνονται. Που δεν φαίνονταν. Αλλά θα φανούν. Οπότε υπομονή λίγο, είναι στο project του ΠΑΟ από την οικογένεια Σαββίδη. Ο κύριος Παπαμίκος τα ξέρει πολύ καλά, τα χειρίζεται. Αλλά προέχει τώρα τα παιχνίδια που απομένουν για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Και στο τέλος θα γίνει ταμείο για όλα. Για τα αγωνιστικά, για τα γηπεδικά και όχι μόνο. Αν έφερε άλλο ο κύριος Παπαμίκος, το τι θα γίνει και το πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟ. Υπομονή λοιπόν, ο ΠΑΟ είναι αυτή τη στιγμή για τους 4-3 αγώνες που απομένουν. Και να πάρει το πρωτάθλημα. Υπομονή και μετά βλέπω.
1: Δεν λες ούτε ναι ούτε όχι. Εντάξει, okay.
2: Ναι,
1: υπομονή.
2: Σου λέει όμως ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο αγωνιστικός. Μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Okay, ναι. Αλλά εμφανίστηκε στην Τούμπα. Τι να κάνουμε, μην το σχολιάσουμε.
2: Να το σχολιάσουμε.
0: Είναι μια καλή λύση και την οποία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και γενικά η οικογένεια Σαββίδη χαίρει εκτίμηση για τον κύριο Κοσέλεφ, όπως και για άλλα άτομα τα οποία θα δείτε που δεν φαίνονται, αλλά θα δείτε.
1: Αλλά θα φανούν.
0: Υπομονή.
2: Έχουμε.
0: Δεν μπορώ να πω τώρα, όταν έρθει η ώρα.
1: Κάτι άλλο, μήπως τώρα, μιας που σε βρήκα έτσι μπόσικο και με διάθεση, με το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.
0: Εννοείται,
1: έτσι.
0: Αλεξάνδρου Γερεμέγεφ, 10 κακό στις 4 μήνες. 8 κόσμο στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελο και ένα στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, ναι. Συζητώντας.
0: Το οποίο το χλέβασαν για να παίξουν, ναι, με ένα λάκι και τέτοιο. Δεν... Αλλά έδειξε ότι έχει καλή επαφή με την αιστεία και γενικά βάζει την μπάλα στο πλεκτό.
2: Πάντα είχε, απλά δεν ξέρανε να τον αξιοποιήσουν στις προηγούμενες ομάδες του.
0: Εγώ θέλω να, καλά, δεν ξέρω γι' αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε χθες στο βόλεϊ.
2: Ναι.
0: Η διαιτησία ήταν ικανοποιητική για τον Θόδωρο. Έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος. Ρωτάω, ένα ερώτημα έφερε.
2: Ναι, κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έχασε στις λεπτομέρειες. Ήταν
0: αυτό
2: δικό του το παιχνίδι.
0: Η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε κέρια σημεία, επαναλαμβάνω.
1: Ένα challenge εγώ είδα στην τελευταία φάση, το οποίο δεν κατέληξε υπέρ του ΠΑΟΚ.
2: Αυτό.
1: Αλλά δεν ξέρω τώρα.
2: Γι' αυτό.
0: Είναι και άλλα πράγματα.
1: Α, είναι και άλλα. Ναι,
2: γι' αυτό λέει.
0: Είναι και άλλα πράγματα, το ξέρει ο Θόδωρος.
2: Γι' αυτό λέει ο Γιώργος, κυρίως ας πούμε, για το τελευταίο challenge που έγινε και το οποίο δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ναι. Όταν...
0: Να παίξεις 10 φορές καλύτερα τον Παναθηναϊκό με τη διαιτησία όπως γνωστό που ξέρεις πως είναι.
2: Ναι,
0: είναι πολύ καλή.
2: Ήταν μια τεράστια
0: είναι
2: ευκαιρία.
0: Πολύ καλή, ο κύριος Ταρνατόρος, ο κύριος πώς θα είναι το πρόεδρο, ο Ταρνατόρος και ο Καραπές, δεν είναι αυτή.
2: Ναι, οι πρόεδροι, τους δύο πρόεδρους. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία
1: για να κάνει
2: να πάρει τον τίτλο, να μπορεί να παίξει το Σάββατο στις 5.30 για να κατακτήσει τον τίτλο μετά από 10 χρόνια στο πρωτάθλημα του βόλεϊ. Αλλά μπορεί να το κάνει στην Αθήνα και πάλι, αρκεί να φέρει τη σειρά στα ίσια στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Επειδή μεταδίδεις εσύ το βόλεϊ το Σάββατο, έχω την πεποίθηση ότι θα κάνει το 2-2.
2: Ναι, έτσι,
0: και
2: αυτό.
0: Και για την Έρα Σπόρο, Ηλίας Μαγνήσανης, ο οποίος ξέρει τον δρόμο, ξέρει τον τόπο.
2: Βέβαια. Και με ρεπόρτερ τον ίδιο που είχαμε και στο 3-0. Ποιος είναι, ξέρεις?
0: Ποιος, δεν γνωρίζω.
2: Ποιος ήταν στο προηγούμενο 3-0 που έκανε ο ΠΑΟΚ εδώ με τον Παναθηναϊκό? Ο Κώστας Κούσης.
1: Το ταλέντο θα είναι το μεγάλο ταλέντο.
2: Βεβαίως.
0: Είναι μεγάλο ταλέντο.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο.
2: 3-0 έφερε. 3-0.
0: Μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, τα πάντα, τα πάντα.
2: Χάντμπολ.
1: Σε αυτή τη στιχομηθεία.
0: Γυναικείο, ποδόσφαιρο, γυναικείο, μπάσκετ, τα πάντα.
1: Σε αυτή τη στιχομηθεία που είναι για τον ΠΑΟΚ, το μόνο που συμφωνήσαμε και οι τρεις είναι το πόσο μεγάλο ταλέντο είναι. Ευχαριστούμε Γιώργο Μίνο, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σήμερα. Είναι η
2: Ειρήνη.
1: Ειρήνη, ναι.
0: Η Ειρήνη γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά σε αυτές που εορτάζουν σήμερα και που έχουν γενέθλια.
2: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη Γκέλη. Χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, να είναι καλά ο συνάδελφος. Εντάξει, δεν το άφησε ασχολίαστο.
2: Τα είπε, πάντα
1: περιμένετε να δείτε, θα δείτε κι άλλα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το
2: ναι.
1: Κρατάμε αυτό. Τρεις βδομαδούλες μείνανε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Πώς σου φαίνεται, τελείωσε, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Έμειναν τρεις αγώνες. Και είναι ακόμα τα πράγματα ανοιχτά σε σχέση με το πρωτάθλημα. Εκεί που έκλεισε η όποια εξέλιξη σε σχέση με τη δεύτερη, με την τρίτη αγωνιστική είναι ότι πλέον. Λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί μαθηματικά κάποιες ελπίδες. Δεν έχει πλέον ούτε μαθηματικές ελπίδες. Έχει τερματίσει τέταρτος. Έχει τελειώσει η σεζόν του.
2: Αυτό είναι σίγουρο. 51-61, αυτό είναι σίγουρο. Δεν φτάνουν τα κουκιά πλέον. Αλλά εντάξει, ήταν τελειωμένο.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν προλαβαίνει να χτυπήσει κάποια άλλη θέση εκτός από την τέταρτη.
2: Όχι,
1: αλλά πώς... δεν νομίζω τώρα, εντάξει.
2: 61 έχουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και 51 έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Α, όχι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
2: Απομένουν τρεις αγώνες, 9 βαθμοί.
1: Έχεις δίκιο, ναι, ναι, ναι.
2: Και μαθηματικά έχει τελειώσει. Δεν είχε τελειώσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή αυτό ήταν αστείο πλέον να το συζητάμε. Αλλά στο κυνήγι αυτό τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος, παίρνει τη χειρότερη θέση από όλες τις ομάδες και από τον Όφη ακόμα. Έτσι.
1: Σε σχέση με την Ευρώπη του.
2: Μπράβο, και παίζει όπως έπαιξε η ΑΕΚ πέρσι. Αλλά η ΑΕΚ πέρσι πέρασε τρεις προκριματικούς γύρους. Για να φτάσει να μπει στον όμιλο του Conference League, το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Θα παίξει δεύτερο προκριματικό γύρο, τρίτο προκριματικό γύρο, play-off, για να μπει, να μπει στον όμιλο του Conference League. Κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο, πρέπει να περάσεις δηλαδή τρεις ομάδες, έξι αγώνες, για να μπορέσεις να μπει στον όμιλο. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες από το Europa League έχουν μια ευκαιρία παραπάνω, έτσι,
1: ναι.
2: Να πάνε δηλαδή από το Europa στο Conference.
1: Κάτι που βεβαίως σημαίνει επίσης ότι πρέπει να αποφασίσεις ταχύτατα με ποιο προπονητή θα πορευτείς.
2: Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μπλέξιμο, ακόμη μεγαλύτερο, μια και το έφερε στην
1: κουβέντα. Και αν τον αλλάξεις, με ποιον θα πας.
2: Οι δηλώσεις που έκανε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου και όταν είπε πραγματικά ο ίδιος μόνος του, δεν ξέρω αν τις διάβασες.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι διάβασα. Ναι.
2: Για 10 με 12 μόνος του, λοιπόν, επειδή ακούω διάφορα, αλλά τι θέλετε, ρωτήστε εμένα, λέει, να σας πω, λέει, τα πάντα. Έτσι, ρωτήστε εμένα, λέει, γιατί δεν ρωτάτε εμένα να σας πω. Και τον ρωτήσανε και είπε τα μύρια όσα όταν ρωτήθηκε δε ότι ακούγεται ότι δεν θα είστε του χρόνου στην ομάδα, είπε εγώ δεν... ετοιμάζουμε το σχεδιασμό για τη νέα χρονιά. Θέλουμε αυτούς τους παίκτες να πάρουμε εκείνο. Οι παίκτες που πήρα το Γενάρη δεν ήταν δικές μου επιλογές, αλλά συμφώνησα σε όλες. Έτσι, δηλαδή, είσαι ο προπονητής που αναλαμβάνει την ομάδα και λέει ότι θέλω για τρεις μεταγραφικές περιόδους να κάνω τις μεταγραφές εγώ. Και δεν πήρες κανένα παίκτη εσύ, αλλά συμφώνησες σε όλους τους παίκτες που θα έρθουν. Περίεργο μου ακούγεται. Όπως μου ακούγεται περίεργο. Το ότι δεν λες ότι θα πορευτώ εγώ με την ομάδα, αλλά ετοιμάζουμε το σχεδιασμό της νέας ομάδας. Γιατί άμα σε ρωτάνε ευθέως, θα είσαι στη τη νέα χρονιά και δεν απαντάς ευθέως. Απαντάς μεσοβέζικα. Αφήνεις δηλαδή, κάνεις ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση.
1: Πάντως,
2: δεν βγαίνει κανείς από τον Παναθηναϊκό, από τον επίσημο
1: ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
2: Να πει κάτι. Που σημαίνει ότι τι... Όταν δεν βγαίνεις να μιλήσεις, σημαίνει ότι όλα. Καμιά φορά μετά βγαίνουν οι πρώτοι και λέμε: εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα φύγει. Κατάλαβες. Δηλαδή παίζει και αυτό το σενάριο. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι βλέπεις ότι γίνεται πλέον μια τεράστια ανακύκλωση στους δημοσιογράφους που λένε: πρέπει να φύγει. Δεν, τα συστήματα που λέει, που βάζει δεν είναι σωστά. Το 3-5-2 ή το 3-6-1 και ότι πρέπει να γυρίσει στο 4-4-2 ή στο 4-2-2-1. Και διάφορα άλλα, τα οποία ό,τι θέλει λέει ο καθένας, ένα μπάχαλο υπάρχει πλέον εκεί. Και από τη στιγμή που δεν βγαίνει κανείς από τη διοίκηση να πει μια κουβέντα και να δώσει μια λύση ή τέλος πάντων να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους, αφήνει να αιρούνται όλα αυτά. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω, το κάνουν επίτηδες μήπως γιατί δεν θέλουν η ομάδα να, αν βγουν και πούνε τώρα ότι ο Μπενίτη δεν θα είναι του χρόνου, είναι σαν να λένε ότι πλέον δεν έχεις προπονητή. Για ποιο λόγο να κάτσεις στον πάγκο στα τρία τελευταία παιχνίδια? Δεν ξέρω. Απ' την άλλη μεριά παίζουν παιχνίδι σε εισαγωγικά ο Μπενίτεθ μαζί με τη διοίκηση, ότι ξέρεις πορευόμαστε έτσι, κάνουμε το βλάκα μέχρι να τελειώσει η χρονιά και μετά θα ανακοινώσουμε ότι φεύγεις. Πολύ είναι όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τι να σου πω, και εγώ κάπου είμαι χαμένος, απορούσα πραγματικά, γιατί έχω μείνει στις δηλώσεις τις τελευταίες προμηνών του κυρίου Αλαφούζου, που νομίζω ότι είχε πει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος χαίρεται της εμπιστοσύνης σε βάθος χρόνου, έτσι, της
2: εννοείται
1: διοίκησης.
2: Και ο ίδιος αυτό είπε, του χρόνου, στο τέλος του χρόνου του επόμενου θα φανούν τα αποτελέσματα.
1: Προφανώς όμως η εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτή που ονειρεύονται κάποιοι, κυρίως οι φιλαθλοί του, ας πούμε, και οι ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι, οπαδοί.
2: Βγαίνουν
1: ομάδας,
2: κάποιοι δημοσιογράφοι, έτσι, του Παναθηναϊκού και λένε είναι ντροπή που βγήκες και είπες ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα φέτος και δεν προλάβαινα να πάρω τίποτα φέτος, και του λένε γιατί δεν προλάβαινες να κυνηγήσεις το κύπελο, για παράδειγμα, που το κυνήγησε ο Όφη, για παράδειγμα, με τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος πήγε στα μέσα της χρονιάς επίσης και πήρε το κύπελο. Δηλαδή εσύ ήρθες στα μέσα της χρονιάς με το ρόστερ του Παναθηναϊκού και δεν μπορούσες να πάρεις το κύπελο, και μπορούσε να το πάρει το ρόστερ του Όφη με τον Χρήστο Κόντι. Κατάλαβες, του χρεώνουν τέτοια πράγματα, ότι δηλαδή εντάξει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θες να ακολουθήσεις, αλλά παράλληλα πρέπει να τρέξεις και την ομάδα φέτος.
1: Ποιος τα χρεώνει αυτά όμως?
2: Οι οπαδοί. Οι δημοσιογράφοι, φαντάζομαι, εκφράζοντας την άποψη των φιλάθλων και των οπαδών. Δεύτερο,
1: ακούγονται και ονόματα, έτσι.
2: Για ποιο λόγο παίζεις το σύστημα με τρεις αμυντικούς, του λένε οι δημοσιογράφοι πάλι του Παναθηναϊκού.
1: Γιατί
2: έτσι
1: το παίζουμε και εμείς και είναι το καλύτερο γι' αυτό. Για πες.
2: Γιατί
1: 3-5-2.
2: Ναι, το 3-5-2 είναι ένα σύστημα το οποίο το παίζεις όταν δεν μπορείς να βγεις, πώς σου πω, απέναντι σε ομάδες, ας πούμε, όπως είναι η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίζεις με 3-5-2 απέναντι στον Όφη και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Για ποιο λόγο? Δηλαδή δεν πιστεύεις στις δυνατότητές σου, ότι έχεις παίκτες που μπορούν να σου παίξουν το 4-4-2? Και πώς το έπαιξες, του λένε, απέναντι στην ΑΕΚ για 80 λεπτά με 10 παίκτες? Και όχι μόνο σου βγήκε, αλλά έκανες και καλύτερες ευκαιρίες από την ΑΕΚ που ήταν με 11 παίκτες για να πάρεις το παιχνίδι. Κατάλαβες, αν είδες το παιχνίδι, με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός με 4-4-2, ουσιαστικά 4-4-1, γιατί 9 παίκτες είχε μέσα, ο 10ος ήταν ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, έπαιξες καλύτερα από ό,τι έπαιζες με 11. Και παίζοντας σύστημα πλέον 4-4-2, δεν μπορούσες να παίξεις με 3 αμυντικούς, με 3 center back. Πώς το έπαιξες λοιπόν καλύτερα? Τέτοια πράγματα του χρεώνουνε του Μπενίτεθ, τα οποία βέβαια δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για να ξέρω τι από όλα αυτά αληθεύει, αλλά με ένα τέτοιο κλίμα, μια τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει με ένα τέτοιο κλίμα. Αν συνεχίσει θα είναι φοβερό, φοβερό, φοβερό, φοβερό ρίσκο, και κυριολεκτικά στην πρώτη τέτοια
2: στραβή,
1: στην πρώτη στραβή ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα ψάχνει για προπονητή. Και φαντάσου αυτό, ας πούμε, να είναι το Σεπτέμβρη, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να είναι, όπως το έκανε με τον Ρουί Βιτόρια.
2: Ναι, όπως το έκανε τότε και έφυγε.
1: Με τον Ρουί Βιτόρια, ναι. Ο οποίος γιατί έφυγε, εγώ δεν κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων, όπως ήταν και κάποιοι φίλοι, Παναθηναϊκούς, πολλά πράγματα δεν έχουν εξήγηση σε αυτήν την ομάδα.
2: Κοίταξε, υπάρχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι γενικότερα από τους πιο γκρινιάριδες. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει η ομάδα, αυτοί θα γκρινιάζουν. Έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Λοιπόν, Χρήστος Χατζημίσης με τίτλους επικαιρότητας, και επιστρέφουμε εμείς για να δούμε λίγο και για τους άλλους, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ, βεβαίως, στο πρωτάθλημα.
2: Βεβαίως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται η ανησυχία για το θέμα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Η τηλεδιάσκεψη Αγγελούδη με εκπροσώπους της εταιρείας σε λίγη ώρα στις 4. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία. Το απόγευμα συνάντηση με τον Πρόεδρο των Εμιράτων. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής. Νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 16 χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγκαινιάζεται αύριο η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τιμόμενη χώρα φέτος, η Βουλγαρία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Ωραίο τραγούδι. Επιμένουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Αυτό θυμίζει κάπως Μεξικό λίγο. Έτσι. Ναι. Να καθόμαστε με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή με τα σομπρέρο και να σηκώνουμε το σομπρέρο και να λέμε, ας πούμε.
1: Τι θα βλέπουμε.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και να μου λέει.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Και να ξανακατεβάζουμε τα σομπρέρο.
1: Εγώ νόμιζα θα μου λες να βλέπουμε τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το κυματάκι να σκάει.
0: Ναι, άμα βλέπουμε τη θάλασσα, το σομπρέρο δεν ξανακατεβαίνει. Το θέμα είναι να μην έχει και τίποτα να δεις για να ξανακατεβαίνει το σομπρέρο να και να επανέρχεται η ησυχία. Ρε,
1: στα στενάκια μέσα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με τα σομπρέρο μας.
1: Ναι. Με τα σομπρέρο, ναι. Τέλεια.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι. Παίξ' το από τώρα είναι 2. Διπλό.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πού εδράζεις αυτή σου, από πού προέρχεται αυτή η σιγουριά σου, θέλω να μου πεις.
1: Είναι, πώς το λένε, βγαίνει, είναι εμφυτό.
0: Ναι, θέλω να μου την εξηγήσεις λίγο, γιατί εμείς εδώ καταγγείλαμε τις προηγούμενες μέρες με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο όλους αυτούς που θεωρούσαν ότι το παιχνίδι, ας πούμε, της Τούμπας είναι στημένο και ότι ο ΠΑΟΚ θα το δώσει στον Ολυμπιακό, γιατί μόνο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να κυνηγήσει στην ΑΕΚ, ή ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έλεγε: ορίστε, περάστε στην ΑΕΚ, πάρτε το πρωτάθλημα για να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Τα καταγγέλαμε αυτά τα πράγματα. Και θα συνεχίσουμε να καταγγέλουμε σε αυτούς που θεωρούν ότι αυτές οι αναμέτρησεις είναι στημένες. Το διπλό στο Καραϊσκάκης, ας πούμε, δεν πρέπει να έχει και κάποια.
1: Εκείνο θα είναι διπλό και χ θα είναι στην ΑΕΚ.
0: Α, εσύ το τραβάς.
1: Ναι.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Φυσικά.
0: Να παίξει στην All Win Arena.
1: Εννοείται, το έχει αποθυμένο. Ναι.
0: Μ' αρέσουν τα αποθυμένα πάρα πολύ. Για πες.
1: Και έτσι τα βλέπω εγώ. Δεν κρύβω βέβαια ότι μπορεί να είναι και δύο διπλά. 2-2. Δύο στην ΑΕΚ, δύο στον Ολυμπιακό.
0: Θα το έπαιζες. Αλλά μονό αποδεκτό ξέρω, έτσι μπαμ. Δύο διπλά.
1: Δύο διπλά,
0: θα έβαζες μισό σπίτι δηλαδή, για να μην πούμε ένα και είμαστε υπερβολικοί.
1: Ναι, γιατί, βέβαια.
0: Μισό σπίτι θα έβαζες, ας πούμε.
1: Όχι, σπίτι δεν θα έβαζα.
0: Σπίτι δεν θα έβαζα, εντάξει, ναι.
1: Θα έβαζα 5 ευρώ.
0: Α, εντάξει, το πλαφόν σου είσαι εκεί στο όριο.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αλλά ναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έτσι και κάνει ένα καλό παιχνίδι, μετά βγάζει μία αντίδραση, για να μιλήσουμε και λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή,
0: πιο ποδοσφαιρικά.
1: Καλά, ναι, πιο ποδοσφαιρικά, γιατί δεν μπορώ να πω αυτά που λέμε τώρα είναι λόγια τα οποία μπορεί να μην βγουν. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αυτή την αντίδραση τώρα που έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα και να παίξει καλά. Πάλι χρειάζεται να έχει και τη βοήθεια της τύχης. Πάλι χρειάζεται να έχει ένα καλό τερματοφύλακα, να κάνει και καλές επεμβάσεις ο τερματοφύλακας. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, αλλά δεν το αποκλείω. Ίσα-ίσα το πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, τώρα που έχει και την ψυχολογία, που παίζει μεγάλο ρόλο, μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό που λέμε την ψυχολογία. Κάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει. Οπότε, ένα τέτοιο κλίμα που υπάρχει δυσκολεύει την κατάσταση. Έτσι πιστεύω. Όσον αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν πιστεύω ότι θα χάσει εύκολα το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν είπα ότι μπορεί να βγει χ ή διπλό και σε εκείνο το παιχνίδι, παρόλα αυτά πάλι έχει το πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Και όλα πιστεύω θα κριθούν στο παιχνίδι μετά τη ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Αν βέβαια, όπως είπα, καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός να κόψει βαθμούς. Από την ΑΕΚ.
0: Καλά, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ νομίζω τελευταία αγωνιστική, δεν είναι?
1: Τελευταία αγωνιστική.
0: Τελευταία αγωνιστική, ναι. Η οποία τελευταία αγωνιστική υπάρχει σενάριο, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν μ' αρέσει να παίζω με τις πιθανότητες. Εγώ δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Μακάρι να διαψευστώ. Υπάρχει σενάριο που λέει ότι φτάνουμε στην τελευταία αγωνιστική και το πρωτάθλημα είναι ανοιχτό για τρεις ομάδες.
1: Και για Ολυμπιακό, ναι.
0: Και για Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό το βλέπω πιο δύσκολο. Ναι, μπορεί να γίνει
0: με
1: και αυτό.
0: Με χ βεβαίως στο
1: παιχνίδι.
0: Στο
1: ΑΕΚ, ναι.
0: Ας πούμε,
1: ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει.
1: Υπάρχει και
0: υπάρχει
1: αυτό.
0: Σενάριο με,
1: υπάρχει και
0: ανοιχτό πρωτάθλημα για τρεις ομάδες.
1: Αν κερδίσει βέβαια ο Ολυμπιακός και κόψει βαθμούς ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ, τότε ο Ολυμπιακός μπαίνει στη διεκδίκηση του τίτλου, έχοντας πλέον τον Παναθηναϊκό στη δική του έδρα. Έτσι, επίσης, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει μετά με τον Παναθηναϊκό μέσα. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τον ΠΑΟΚ μέσα.
0: Ναι, έχει δύο εκτός.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει δύο εκτός.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει την.
1: Την ΑΕΚ?
0: Όχι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Την ΑΕΚ εντός την έχει.
1: Την έχει την ΑΕΚ ακριβώς.
0: Απλά εντός. Έχει το Καραϊσκάκης και το. Πού θα παίξει με τον Παναθηναϊκό?
1: Μάλλον Λεωφόρο νομίζω. Λεωφόρο, εκεί, έτσι, ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω εκεί. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι αυτό Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κοίταξε, κάθε παιχνίδι είναι τελικός από εδώ και πέρα. Δηλαδή, όπως σωστά είπε και σε κάποια άλλη ανταπόκριση που έδωσε ο Γιώργος Ομήνος, ο ΠΑΟΚ δίνει τελικό κάθε παιχνίδι. Και γενικότερα και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Η ΑΕΚ δεν δίνει τελικό κάθε παιχνίδι. Έχει περιθώριο να χάσει βαθμούς. Κατάλαβες. Mm-hmm. Ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δίνουν τελικό κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα. Αν κάποιος από τους δύο κάνει τρεις νίκες στα επόμενα παιχνίδια, μπορεί, χάνοντας και κάποιους βαθμούς η ΑΕΚ, να φτάσει μέχρι και στην κατάκτηση του τίτλου.
0: Και να μην ξεχνάμε βεβαίως κάτι το οποίο το παραγνωρίζουμε και εντάξει, είναι και κάπως φυσιολογικό όταν κρίνεται ο τίτλος, γιατί το πρωτάθλημα είναι ο τίτλος της σεζόν, ότι κάποιες ομάδες κάνουν προσπάθεια και για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αλλά όταν σου λέω ότι
0: η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Γιατί λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει το πλεονέκτημα αν κερδίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί κερδίζοντας τον Ολυμπιακό, κόβοντας έστω και δύο βαθμούς ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ, έχει το περιθώριο μετά, εσύ παίζοντας με τον Παναθηναϊκό, που είναι αδιάφορος βαθμολογικά, ως ΠΑΟΚ λέω, να τον κερδίσεις μέσα στη Λεωφόρο και στη συνέχεια να παίξεις το πρωτάθλημα στην έδρα σου με την ΑΕΚ, διότι μπορεί και ο Ολυμπιακός να κόψει από την ΑΕΚ δύο βαθμούς. Και άρα εσύ με μία νίκη παίρνεις το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Είναι πολλά τα σενάρια, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι τρεις τελικοί που πρέπει να τους κερδίσει. Αν δεν τους κερδίσει, πολύ δύσκολα τα πράγματα.

0: Λοιπόν, επειδή η επιθυμία σας είναι διαταγή και αυτά θα πούμε, έτσι. Αυτά θα πούμε. Αυτά θα πούμε. Αφού λοιπόν Θόδωρος Χατζηπαντελής και Κώστας Κούσης θυμήθηκαν το κοινό τους παρελθόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μπασκετάκι.
1: Ήρθε.
0: Με τον συνάδελφο. Ναι. Γεια σου, κύριε Κούση.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, τι γίνεται.
0: Καλά, εσείς τι κάνετε.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Να σε ξεκινήσω κάπως δυσάρεστα.
2: Ναι, να ξεκινήσει, ναι, και εγώ με αυτό θα ξεκινούσα.
0: Τι θυμάσαι από το Χωσέ Πικουλίνου Ρτίθ, γιατί ο άνθρωπος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε
2: Θυμάμαι ότι έγραφα στη θρηλυκή και ιστορική αθλητική Μακεδονία Στράκης. Mm-hmm. Έγραφα τότε ρεπορτάζ Άρη. Ήταν προπονητής, νομίζω, Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου κάποια στιγμή. Αυτός ο παικταράς, ο Ρτίθ, ήταν τότε μαζί με τον Τσάρλς Σάκλεφορ, τον Μάριο Μπόνι, σε μια φοβερή ομάδα που είχε ο Άρης.
1: Εγώ τη μετέδιδα τότε αυτή την ομάδα στην Έρα Σπορ τότε.
2: Τυχερός ήσασταν, κύριε Θόδωρε. Και πήγαινα στις προπονήσεις, γιατί τότε ακόμη κάναμε old school ρεπορτάζ, κύριε Δημήτρη μας, όχι από τα site και από τα internet και,
0: από
2: τα Instagram. Πηγαίναμε στην προπόνηση απ' έξω και ξεροσταλιάζαμε για να κάνουμε και τα ρεπό του κυρίου Τότσικα που ήταν τότε ο προϊστάμενός μας.
0: Εντάξει, τη δεκαετία του 50 την οποία περιγράφει τώρα εσύ δεν υπήρχαν τέτοιες πολυτέλειες, Κώστα.
2: Και πηγαίναμε στην προπόνηση για να κάνουμε και ξεροσταλιάζαμε να πάρουμε μια δήλωση του Ορτίθ. Και όταν πέραμε δήλωση του Ορτίθ, ότι ξέρω εγώ το κλισέ, θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για την νίκη.
0: Γινόταν χαμούλης.
2: Γινόταν χαμός, επιτυχία, πανηγυρίζαμε κτλ. Αυτό.
1: Σε εμάς τότε στη Θεσσαλονίκη την εφημερίδα έρχονταν ο συγχωρεμένος, ο Πάρης ο Καλημερίδης και τα έγραφε.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα ήταν ένας κυριαρχικός παίκτης, νομίζω ότι έγραψε ιστορία. Είναι και μέρος του Hall of Fame, νομίζω.
0: Mm-hmm. Από το Πορτορίκο καταγωγή με προσωνύμιο το Ζιζάνιο. Εγώ αυτό θυμάμαι.
2: Ζιζάνιο, πραγματικά παιχτάρα, πραγματική, τον θυμάμαι. Όλα με ταμπλό μέσα κτλ.
1: Αλλά δεν θυμόμουν ότι έπαιξε και στη Λάρισα και στο Ηράκλειο.
2: Η Λάρισα τον έφερε. Ο Γουσουλού Λάρισας κιόλας. Γιατί και η Λάρισα έχει το γνωστό μικρόβιο των Ελλήνων. Ότι όλοι τα ξέρουν όλα και είχε καμιά 7 ομάδες έχει η Λάρισα στην ιστορία της. Ενώ αντί να έχει μία, ας πούμε,
1: ναι,
2: δυνατή,
1: ναι,
2: και να ξεχωρίζει, είχε Γυμναστικό Λάρισας, είχε ΑΕΛ Λάρισας, είχε Ολύμπια Λάρισας, είχε Ερμία Γιάς, είχε και πόσα δεν είχε.
1: Όπω τα θυμάσαι όλα, αλλά είναι μεγάλη ιστορία τελικά. Δεν είναι μπασκετική πόλη η Λάρισα τελικά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ και μια 30-40 χρόνια.
2: Ναι, είναι μια μικρογραφία όμως της Ελλάδας, είπαμε. Ότι όλοι τα ξέρουν όλα, όλοι θέλουν να έχουν λόγο σε όλα, να κάνουν κουμάντο. Όλοι είμαστε παράγοντες, άρα εσύ δεν ξέρεις, ξέρω εγώ. Και γι' αυτό έχουν 7 ομάδες σε μια πόλη 100.000 κατοίκων.
1: Ναι.
2: Όπως ας πούμε το ίδιο ισχύει και στα Γιάννενα, το ίδιο ισχύει και στην Πάτρα, σε όλες, στην Κρήτη. Δεν γίνεται τώρα ολόκληρη Κρήτη με μια έτσι ξεχωριστή οικονομία, να μην έχει μια ομάδα μπάσκετ στην Α1, χρόνια τώρα.
1: Σωστά. Τα Γιάννενα τα οποία ανέβηκαν, έτσι κατηγορία.
2: Τα Γιάννενα ανέβηκαν, αλλά ήδη υπάρχουν προβληματισμοί, θα παίξουν. Όλη η πιάτσα αυτό λέει.
1: Ο Πανιώνιος περιμένει στη γωνία. Δεν έχει πρόβλημα.
2: Ο Πανιώνιος,
1: έχει την Καρέλια που θα βάλει τα φράγκα.
2: Σωστό. Ο Πανιώνιος στα πηγαδάκια και στα ανεπίσημα και στα καφενιακά και στις πιάτσες και σε αυτά το έχει σχεδόν σίγουρο.
0: Ότι τι.
1: Δεν, τα Γιάννενα ανέβηκαν. Αλλά
2: ότι
1: για να
2: δεν
1: παίξεις,
2: θα παίξουν τα Γιάννενα,
1: ναι, θέλει λεφτά.
2: Ο Πανιώνιος θέσεις.
1: Θέλει λεφτά. Θέλει πολλά λεφτά. Δηλαδή πρέπει το μπάτζετ να μεγαλώσει κατά πολύ.
2: Δεν είναι το πρόβλημα το μπάτζετ τόσο, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Ναι,
2: είναι η γηπεδότητα, η έδρα. Πού θα παίξουν.
1: Και αυτό. Πολύ
2: και
1: σωστά.
2: Η σύσταση ανώνυμης εταιρείας, γιατί η σύσταση ανώνυμης εταιρείας πρέπει να βάλεις κάποια λεφτά τα οποία θα είναι παγωμένα. Θα τα πάρεις του χρόνου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να βάλεις το μετοχικό κεφάλαιο που λένε. Αυτό με τον νόμο δεν το αγγίζεις. Υπάρχει μέσα σαν.
0: Ναι. Χθες που μιλούσαμε για αυτή την υπόθεση με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο εδώ, το γήπεδο νομίζω στα Γιάννενα είναι 600 θέσεων, είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν ξέρω αν αυτό εννοούσες.
2: Δόξα τω Θεώ, χάρη στην Αγία ΕΡΤ, έχω πάει πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό εννοούσες όταν έλεγες γηπεδικό το θέμα.
2: Ναι, βέβαια, δεν μπορεί να παίξει εκεί. Δεν μπορεί με τίποτα. Λέγεται νέο κλειστό Ιωαννίνων. Είναι όντως ένα πολύ όμορφο, ωραίο κλειστό, αλλά είναι 500-600 θέσεων. Δεν παίζει εκεί. Η ελπίδα είναι. Μήπως προλαβαίνουν να γίνει το γήπεδο της Λιμνοπούλας, το οποίο όμως είναι παλιό και υποτίθεται ότι είχαν φέρει και ξυλώσει το γήπεδο του Ελληνικού από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είναι ξυλωμένο αυτό μέσα σε κοντέινερ. Αυτό για να στηθεί ξανά το γήπεδο και να γίνει γήπεδο θέλει καμιά 20 εκατομμύρια ευρώ και ποιος θα τα βάλει. Οπότε τώρα η λύση για την, δυστυχώς λέω εγώ, για την ομάδα του Βίκου είναι να παίξει είτε στην Άρτα, είτε στην Καρδίτσα, είτε σε μια άλλη πόλη τέλος πάντων. Δεν έχουν τα Γιάννενα γήπεδο. Και είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ ομάδα από την Ήπειρο, για πρώτη φορά στην ιστορία, ομάδα από την Ήπειρο. Θα παίξει στην πρώτη εθνική, να το πούμε έτσι στην καθομιλουμένη, αλλά στην Greek Basketball League τέλος πάντων, και δεν υπάρχει γήπεδο στην πόλη. Δεν υπάρχει γήπεδο.
1: Πάντως θυμάμαι, δεν είναι η πρώτη φορά αν παίξει τελικά που θα παίξει σε άλλη πόλη, γιατί θυμάμαι ο Μακεδονικός είναι που πήγε στη Λάρισα και παίζει εκεί.
2: Ο Μακεδονικός πήγε στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη, μπράβο.
2: Στην Κοζάνη. Ναι. Ο αείμνηστος Κώστας Μεσάικος, τότε εκείνο ήταν μια επιλογή, ίσως και με κάποια άλλα κριτήρια, επιχειρηματικά δικά του κτλ. Δεν ξέρω, ίσως δέχτηκε υποσχέσεις από τους προύχοντες τότε της περιοχής ότι θα τον βοηθήσουν. Και έπαιζε πράγματι στην Κοζάνη.
1: Ναι, αλλά δεν πέτυχε το εγχείρημα. Τέλος
2: δεν πέτυχε, ναι, το εγχείρημα. Ναι, γιατί δεν πέτυχε ποιος... το εγχείρημα. Αν και ο Μακεδονικός τότε πολλά λεφτά είχε ρίξει ο Μεσάικος, είχε φτάσει μέχρι και στον τελικό του ULEB Cup.
1: Σωστά.
2: Είχε,
1: ναι, ναι,
2: καλή,
1: ναι, ναι,
2: ομάδα.
1: Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, ναι, δεν το στήριξε. Καλά, μα
2: όχι,
1: δεν είναι.
2: Εντάξει,
1: ναι,
2: τώρα, εντάξει. Είναι αυτό, μια περιφερειακή, ναι, ιστορική δυνατή ομάδα ο Μακεδονικός, αλλά δεν έχει τη λαϊκή βάση.
1: Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο γήπεδο εκεί έξω από την Κοζάνη και είναι πολύ εντυπωσιακό, οπότε εκεί έπαιζε.
2: Και εκείνο, και εκείνο χρησιμοποιεί το εντός εισαγωγικών.
1: Και εκείνο, βέβαια, ναι, και εκείνο. Ναι.
2: Και ενώ... η Κοζάνη δεν πρέπει να κάνει κάτι να εκμεταλλευτεί αυτό το γήπεδο. Μια γήπεδάρα και καμιά φορά όποτε είναι το βόλεϊ που πηγαίνουμε, το χάντμπολ.
1: Ακριβώς, μόνο εθνικές ομάδες το αξιοποιούν, ναι, το καλοκαίρι όταν,
2: έτσι,
1: όταν γίνονται. Ή Final Four άμα πάρουν εκεί οι προύχοντες, όπως είπες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες κλπ.
2: Ναι, αλλά αυτά είναι ημίμεταλ τώρα.
1: Ναι,
2: δεν,
1: ναι.
2: Πρέπει τώρα, δεν γίνεται τώρα πέντε άνθρωποι σε μια ολόκληρη πόλη να μην μαζευτούμε, να βάλουμε από 20 χιλιάρικα, να κάνουμε 100, να κάνουμε μια ομάδα. Θα μου πεις, τόσο εύκολο είναι? Όχι, δεν είναι. Ο επαγγελματικός αθλητισμός και να φτάσει ψηλά δεν είναι, δεν θέλει 20, θέλει 100 από την τσέπη του καθενός και δεν μπαίνουν εύκολα τα 100.
0: Πάντως πριν από λίγο στη Λάρισα αυτό το πράγμα είπαμε ότι δεν είναι και πάρα πολύ σωστό, δηλαδή. Γιατί μάλλον οι Λαρισαίοι το κάνανε, μαζευόντουσαν 5-5 και φτιάχναν μια ομάδα, δηλαδή αν κρίνω.
2: Ναι, αλλά μετά οι 5-5 όμως μαλώνανε και φτιάχνανε την Ολύμπια Λάρισα, τον Γυμναστικό Λάρισα, την ΑΕ Λάρισα.
0: Σπάγανε και οι 5.
2: Εμείς λέμε όλοι μαζί. Μετά εγώ και εσύ κάποια στιγμή σίγουρα θα μαλώσουμε σε μια ομάδα.
0: Γιατί ρε Κώστα να μαλώσουμε?
2: Δεν,
0: δηλαδή,
2: υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, σύμφωνοι. Εδώ που τα λέμε με αυτά που έλεγες εκτός αέρα, σίγουρα θα μαλώναμε. Σίγουρα θα μαλώναμε.
2: Τα λέω και εκτός αέρα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, άσε καλύτερα. Δεν
2: κατάλαβα.
1: Μπορούμε να τραγουδήσουμε.
0: Σίγουρα θα μαλώναμε.
1: Μπορούμε να τραγουδήσουμε με
0: τον Κωστή. Να τραγουδήσουμε ένα μπασκετικό ύμνο εδώ στη μνήμη του Χωσέ Πικουλίν Ουρτίθ, του Άρη. Δεν ξέρω κι εγώ.
2: Βάι, Πορτορίκο.
1: Ο οποίο βέβαια έφυγε, να πούμε, στα 62 του, ένα χρόνο μικρότερο από μένα ήταν.
0: Παλεύοντα με τον καρκίνο άνθρωπο.
1: Πολλά χρόνια.
2: Χρόνια είχε τη μάχη.
1: Είναι πολύ σκληρό αυτό με τον καρκίνο. Τι να πω.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τι έχουμε. Χαποέλ, Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Έχουμε.
0: Άντε, πάμε.
1: Εντάξει, έχουμε το πρώτο,
0: έχουμε...
1: ξέρουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι. Παίξε το άμα θέλει. Ολυμπιακός
2: Ρεάλ.
1: Ρεάλ.
2: Ναι. Α, Ρεάλ λες, σήμερα
1: ναι, ναι,
2: με κερδίσει με τη Χαποέλ.
1: Ναι, ναι.
2: Που είναι ουδέτερο βεβαίως, αλλά.
1: Και το ένα ουδέτερο και το άλλο διαλυμένο. Η Μονακό. Οπότε,
2: η
1: νομίζω...
2: Μονακό χωρίς τον Διαλό, χωρίς τον Τάι.
1: Ναι.
2: Με σημαντικά προβλήματα.
1: Και ο άλλος που πάει στο Ντουμπάι, πώς λέγεται, ο
0: Blossom Game.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν πάει.
1: Ο Ντάισε Μπλουμ, θα τον έλεγα εγώ.
0: Όχι αυτός. Όχι, ο Γερούν, άστα. Μην μαλώσουμε και μαζί.
2: Μην μας τον θυμίζεις. Λοιπόν, πράγματι το παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακού σημαντικό, αλλά νομίζω ότι όπως λέει και ο κύριος Θόδωρος, όντως θα κερδίσει. Ο 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας η αναμέτρηση. Νωρίτερα στις 7 θα γίνει ο αγώνας της Χάπουελ με την Ρεάλ Μαδρίτη. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 στις νίκες. Έτσι με μία νίκη προχωράει. Το σημαντικότερο για αυτόν βέβαια θα είναι ότι θα έχει και χρόνο να ξεκουραστεί λίγο. Έτσι να έρθουν οι τραυματίες. Να, αυτό θα φέρει το 3-0. Και βεβαίως από την συνδρομητική τηλεόραση της Νόβα θα μεταδοθούν και οι δύο αγώνες. 7 είπαμε Χαποέλ Ρεάλ. Ο 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Έτσι για τους φίλους μη τυχόν και μπερδευτούν. Επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι,
1: με
2: ευκαιρία
1: να
2: κάνει τη σκούπα με τη Βαλένθια μετά από δύο πολύ μεγάλες νίκες στην Ισπανία, έτσι, και με δύο διαφορετικά είδη μπάσκετ. Στο πρώτο με κατενάτσιο εντός αγωγικών, με επιτραπεί έκφραση, 67-68, και στο δεύτερο με ισπανικής σχολής μπάσκετ, αλλά και πάλι αντιπεξήλθε, κέρδισε στην παράταση. Οπότε τώρα 2-0. Αύριο 9 για τέταρτο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, που πιστεύω θα το κάνει το 3-0 και θα
1: ναι,
2: πάει και αυτός.
1: Και η Φενέρ θα το κάνει, οπότε οι δύο μητελικοί είναι
2: η
1: όπως
2: Φενέρ
1: είπαμε.
2: Η Φενέρ θα χάσει ένα παιχνίδι, αύριο θα χάσει πιστεύω.
1: Ναι.
2: Ναι, θα χάσει αύριο.
1: Από τη Ζαλγκύρης.
2: Από τη Ζαλγκύρης, γιατί όχι.
1: Καλά.
2: Ποιος καρτερεί.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: και η Ρεάλ είναι με 2-0 μέχρι στιγμή.
1: Ναι, όλοι είναι με 2-0.
0: Ναι, άρα κάπου πρέπει να σπάσουν οι σκόρες.
2: Άρα κάπου πρέπει και μαθηματικά μιλώντας.
0: Ναι.
1: Πάντως η ημιτελική είναι αυτή που σας λέω στο Final Four, Παναθηναϊκός Φενέρ και Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: Εάν προσέξετε ένα τρέντ που έκανε στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
1: το προσέξαμε.
2: Το προσέξετε.
0: Εσύ δικό σου.
2: Έχω κάνει τις προβλέψεις.
1: Έκανε και τις προβλέψεις, έβγαλε και το ποιος θα το κατακτήσει.
2: Έχω κάνει τις προβλέψεις και έχω βγάλει και τον νικητή φυσικά και νομίζω.
1: Λέω δηλαδή αυτά που λέει ο κύριος Κώστας Κούσης. Δηλαδή ότι ο ημιτελή.
0: Δεν ήξερα ότι προέβλεψες Ρεάλ Φενέρ στον τελικό ρεθυρίο.
1: Όχι, το
2: μικρό τελικό αν υπήρχε.
1: Ναι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με τίτλο στον Παναθηναϊκό.
0: Α, μάλιστα. Και πάει καλά το ποστάρισμα.
2: Μέχρι στιγμής αφού ο Παναθηναϊκός έκανε 2-0
0: και
2: που λέγαμε.
0: Εννοώ ότι... από άποψη views, clicks και τέτοια.
2: Ο χαμός.
1: Ναι.
2: 27.000 κλήσεις έχει στο. Θεάσεις έχει στο Facebook.
1: Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Βουλωμένο γράμμα που λένε.
1: Έτσι,
0: διαβάζεις,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
2: Ναι. Μα καλά, άμα είσαι influencer, αυτά είναι.
0: Έτσι. Θέλει ταλέντο για να είσαι influencer.
2: Πρέπει να ζήσουμε με αυτά, τι να κάνουμε και τα λοιπά.
1: Και ζήτησα την άποψή του πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερος.
0: Θόδωρε, μείνε στο στοίχημα εσύ, γιατί τα πας εξαιρετικά εκεί. Μην ανοίξεις κι άλλο.
2: Ναι, είναι καλός. Είναι καλός.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Είναι σε φόρμα.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Σήμερα τι έδωσε όμως.
1: Σήμερα έδωσα, είπαμε, 2 διπλά. Με έναν άσο και ένα διπλό.
2: Ναι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Θα κερδίσει, είπαμε,
2: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, διπλό.
2: 1-18 δίνει, κύριε Θόδωρε, εντάξει, είπαμε.
0: Εντάξει.
1: 1-18.
2: 1-18, ναι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
2: Να βάλω 10.000 ευρώ να πάρω 1.800. Τα έσκαψα.
1: Όχι, δεν θα τα βάλεις. Δεν θα τα βάλεις.
0: Αν θέλεις κάτι να παίξεις, πάντως παίξε το διπλό του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι την κυρία. Θα δώσουμε
0: και το χ του Παναθηναϊκού και το χ στη Λεωφόρο.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Αυτό.
2: Υπάρχει ένα από τα αγαπημένα μου ρητά που λέει ο πεινασμένος Καρβέλη ονειρεύεται, αλλά ας πούμε ότι δεν έχει τη χρήση του εδώ.
0: Γιατί μας το χαλάς τώρα. Γιατί μας το χαλάς.
2: Χ θα λήξει με τον Ολυμπιακό, χ και χ η ΑΕΚ θα είναι.
1: Ορίστε. Κοντά είναι.
2: Κοντά
1: είναι. Έπεσε κοντά.
2: Σου δίνει ακόμη ελπίδες.
1: Βέβαια.
0: Εσύ θέλετε θρίλερ όλοι εσείς του αθλητικού μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Εκεί, ναι.
2: Μα τι θα πουλήσουμε, κλισέ, ξέρω, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα την τρίτη αγωνιστική.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Σωστό και αυτό.
2: Πώς δεν θα έχουμε θρίλερ.
0: Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά μας. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, παίζει αύριο. Το ταξίδι του Χέλι Ντέιβις έγινε. Άρα
0: πόσα βήματα έκανε, μάθαμε. Πόσα βήματα έκανε στην Ιορδανία.
1: 38.124.
2: Δεν παίζει το άνθρωπο πάντως, παιδιά. Εντάξει, το κάνει με σχέδιο.
1: Ναι,
2: κάνει με σχέδιο.
1: Είναι φοβερός.
2: Θέλει και το κάνει και λένε, έχουν βγει τώρα ιστορίες ότι έχει πίσω ομάδες, να ξέρετε ότι εγώ το κάνω αυτό και μη τυχόν και μου το κόψετε, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να παίξω. Δεν παίζω καλά άμα δεν το κάνω, άμα δεν πηγαίνω να ξεσκάσω.
1: Θέλει να ξεσκάει ο άνθρωπος. Καλά κάνει. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Το δικαίωμά του είναι να μην τρέμει το φιλοκάρδι. Δηλαδή, στο πρώτο ταξίδι που έκανε, για να φτάσει στην Ινδία, είχαμε. Γιατί το πρώτο ταξίδι που έκανε, που έπεσε και το χοντρό κράξιμο, ήταν στην Ινδία. Ανοίξαμε εδώ το χάρτη και είδαμε ότι για να φτάσει από Ευρώπη στην Ινδία, πέρασε πάνω από Ουσμπεκιστάν, από Ιράν, από Αραβικά Εμμυράτα, όπου γινόταν ο πόλεμος δηλαδή. Από πάνω πέρασε.
1: Δεν φοβάται, δεν φοβάται.
2: Και νομίζω το έκανε και πριν τους αγώνες με τη Βαλένθια αυτό στην Ινδία.
0: Ναι, πριν τους αγώνες.
2: Και το ψιλοκράξανε οι Παναθηναϊκοί, γιατί ήταν και μετά νομίζω από ήττα, από κακή εμφάνιση, από τέλος πάντων πριν από τον κρίσιμο αγώνα. Και σου λέει, φίλε, πού πας τώρα, μας δουλεύεις.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει.
1: Αλλά η Βαλένθια, τώρα που το ανέφερες, δεν θα φέρει ούτε οπαδούς, διάβαζα. Τίποτα. Είναι...
2: Η Βαλένθια, ναι, δεν θα κάνει χρήση των εισιτηρίων.
1: Τι να κάνει. Έβλεπα αυτούς που χειροκροτούσαν και μου φαινόταν παιδική χαρά, ας πούμε. Δηλαδή, για εμάς τους Έλληνες, έτσι που έχουμε μάθει.
2: Ναι, θέατρο. Τσα-τσα-τσα.
1: Ναι, τσα-τσα-τσα, έτσι.
2: Defense, defense κτλ.
1: Ναι, είχε πολύ γέλιο.
0: Αυτό θα έλεγα. Αν defense, το... defense. Ναι.
2: Αν και η Ισπανία είναι λίγο πιο ζεστή από Γερμανούς κρύους, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Πάλι.
2: Αλλά με αυτά που γίνανε τώρα. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει, οι Ισπανοί.
2: Δεν θα περάσουν καλά, γι' αυτό δεν ήρθαν οι
0: defense, defense, αλλά ο Σεκιουριτάς που έβαζε το χέρι στον. Δεν ξέρω σε ποιο παίκτη του Παναθηναϊκού και του έλεγε κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, που τον προκαλούσε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ισπανός ήταν και εκείνος, μέλος του των security.
2: Γι' αυτό.
0: Οι Ισπανοί έχουν κάτι.
1: Ακούστε, λέει ο Κώστας όμως.
0: Γι' αυτό ξαντυπαθώ εγώ.
1: Γι' αυτό δεν θα έρθουν.
2: Δεν θα έρθουν γιατί ξέρουν ότι καθόλου. Δεν θα περάσουν καλά αύριο.
1: Ναι, θα ακούσουν πολύ μπινελίκι και όχι μόνο.
2: Δεν θα περάσουν καλά αύριο, ναι, θα υπάρχουν πολλά γαλλικά, έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις, μίλησαν για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, πήγαν να τους συλλάβουν στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
2: Όρμηξε ο άλλος τον Ναν που πανηγύριζε. Ο Ναν έκανε κακή, βέβαια, κακό πανηγυρισμό τώρα. Εντάξει.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Ναι, αυτό απαράδεκτο
1: το καταδικάζουμε. Ναι, αλλά εντάξει, ουσιαστικά αυτοί οδήγησαν και στην τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Δηλαδή το έφτασαν μέχρι εκεί.
2: Σωστά. Πούμε. Εντάξει, τώρα και ο Γιαννακόπουλος δεν είναι το παιδί
0: πόσα,
2: που λέμε.
0: Πόσα μάτς τιμωρία.
2: Τρεις αγωνιστικές.
1: Αν το κερδίσει τώρα ο Παναθηναϊκός, δεν θα δει κανένα ούτε τον ημιτελικό ούτε το στο φάινλ.
0: Άρα ρε παιδιά, να το παίξουμε τέτοιο.
2: Άρα να παίξουμε διπλό.
0: Ναι,
1: λες,
0: ένα να κάνει.
1: Να προλάβει να
2: είναι στον τελικό.
0: Ναι, να είναι στον τελικό δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πω, τι ζούμε.
1: Ναι.
2: Τι ζούμε.
1: Λες,
2: λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την ΑΕΚ την Πέμπτη.
1: Βέβαια, παίζει Final Four.
2: Παίζει Final Four, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και είναι ήδη στην αγαπημένη μας Ισπανία. Ολονών,
2: είναι ήδη στην αγαπημένη μας Ισπανία. Αυτό ο λαό που πάντα τον λατρεύουμε. Στον μπάσκετ εννοώ.
0: Εννοείται.
2: Παίζει την Πέμπτη στις 10 με την Ουνικά Χαμάλαγα. Ο άλλος ημιτελικός είναι Ρίτας από την Λιθουανία, Τενερίφη, πάλι από την Ισπανία.
1: Πάλι την Ισπανία.
2: Οπότε πάμε για έναν ελληνοϊσπανικό τελικό.
1: Έλεγε, και πάλι. Και πάλι, ναι, και έλεγε κάποιος ότι καλά, όλο με τους Ισπανούς πέφτουμε. Μα από τη στιγμή που είμαστε καλοί στο μπάσκετ και οι Ισπανοί είναι καλοί, με τους Ισπανούς θα πέφτουμε. Με ποιους θα πέφτουμε.
2: Πρόσεξες ότι υπήρχε μια εβδομάδα που έπαιζε ο Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο, η ΑΕΚ με την Πανταλώνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όλο το αμφάγκατε του ελληνικού και του ισπανικού μπάσκετ.
1: Έπαιζε μεταξύ.
2: Διασταυρώθηκε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Διασταυρώθηκε. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγοι τα μπασχετικά.
0: Ευχαριστούμε. Θέλω μία χάρη πάντως για την επόμενη φορά. Λίγο
2: και
0: να
2: μία δώρα.
0: Μία χάρη. Σε παρακαλώ, μην τον αποκαλείς κύριο Θόδωρο.
1: Γιατί
0: θα πρέπει να το κάνω και εγώ. Με φέρει σε δύσκολη θέση με τον νέο
2: σκέτο. Εγώ είπαμε respect. Εντάξει,
0: γιατί εγώ δεν κάνω respect.
2: Βγαίνει αυτό αυτόματα.
0: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay,
2: την Παρασκευή που θα κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή που θα κάνουμε μαζί.
1: Εκπομπή, μαζί.
0: Εντάξει,
2: θα τον βγάλουμε τηλεφωνικά και θα τον ξαναπώ, κύριο Θόδωρο.
0: Θα τον λέω και εγώ, άμα είναι κύριο Θόδωρο.
1: Εσύ πρέπει να με λε, κύριο Θόδωρο, σωστά.
0: Εντάξει, συγγνώμη, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ, okay, θα το αλλάξω εγώ.
1: Σκέτο, κύριο Θόδωρο. Για όλα, κύριο Θόδωρο. Κύριο Θόδωρο, τι κάνετε.
0: Κύριο Θόδωρο. Όχι, κύριο Θόδωρο, α
2: πούμε. Ούτε κύριο Παντελή.
0: Ούτε και. Κώστα Κούση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εγώ και ο κύριος Θόδωρος Χατζηπαντελής σας αποχαιρετούμε για την πρώτη ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έχουμε μία ακόμη ολόκληρη ώρα σύστημα 352 στον 102 FM της R3.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη απίφθινε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, εν μέσω νέας έντασης στα στενά του Ορμούζ, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 113 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομόλογο του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος, ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγκέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας ότι η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα υπάρχει τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα καλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο ΟΠΕΝ, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επαναχώρηση υπό το φόβο πολιτικού κόστους. Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Σχολιάζοντας την απόφαση της παραίτησής του στον 102 FM, ο κ. Καστανίδης τόνισε: «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει. Είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη απόφαση. Δεν παρετούμε από τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ, αλλά από το κόμμα και το μηχανισμό που έχει φτιάξει ο κ. Ανδρουλάκης. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, εφευρίσκεις κάποια», ανέφερε. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της υδροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό των μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
5: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όλος ο κόσμος των σπορ.
7: Μαζί σας καθημερινά.
6: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
7: Εντός και εκτός συνόρων.
6: Τα ρεκόρ.
7: Τα highlights.
6: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
7: Στον κόσμο των σπορ.
6: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
7: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
6: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
7: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
6: στις 4 το απόγευμα.
7: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
6: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με μπιτάκι από δεκαετία του 60. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ήρθαμε στη δεκαετία του 90, λίγο πιο πρόσφατα δηλαδή, εντάξει. Δεν, όχι ότι το πρώτο τραγούδι ήταν δεκαετία του 60, απλά θύμισε στο Θόδωρο Χατζηπαντέλη τα δικά του. Τώρα αυτό εδώ που ακούσαμε πριν, αυτό εδώ,
1: ναι.
0: Είναι δεκαετία 90 ξεκάθαρα στα μαγαζιά τα... Να, δούμε Γιώργο Λιάκη στα Ντέξτρε, παιδί μου, τι να σου πω τώρα.
1: Το ξέρει,
0: ναι,
1: το ξέρει.
0: Το ξέρει, ναι.
1: Ναι.
0: Σε πιο πρόσφατες εξορμήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάξαμε 30 χρόνια, ήρθαμε fast forward.
1: Εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
1: Έτσι,
0: κύριε Θόδωρε, τι να κάνουμε. Ναι, σε λέω κι εγώ κύριε Θόδωρο τώρα.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ για άλλη μία ώρα μέχρι και τις 4, 3-5-2.
0: Και πάμε να ασχοληθούμε με νέους όμως.
1: Αφού ασχοληθήκαμε με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να ασχοληθούμε και με handball.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα είναι ο τελικός του, δεύτερος τελικός του handball των ανδρών για τον τίτλο. Έτσι παίζουν η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Χθες έχασε ο ΠΑΟΚ από την Νέα Ιωνία. Όλα αυτά θα τα ρωτήσω στη συνέχεια να μου πει και τη γνώμη του ο Νίκος Σαριγιαννίδης. Όμως, γιατί θα τον βγάλουμε τον Νίκο? Γιατί η ΧΑΝΘ, αυτό το ιστορικό σωματείο που δεν καλλιεργεί όλα τα αθλήματα, όχι μόνο το handball, και σε ένα επίπεδο καθαρά αεραστεχνικό, αλλά και σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, το οποίο πλέον είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, αλλά είναι κάτι ανθρώπινο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι πρέπει να είναι ο πραγματικός αθλητισμός και όχι αυτό που βλέπουμε, ο επαγγελματικός αθλητισμός, δυστυχώς, ο οποίος έχει πάρει μια άλλη μορφή, ο ένας να προσπαθεί να φάει τον άλλον μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό δεν υπάρχει στη ΧΑΝΘ. Η ΧΑΝΘ λοιπόν κατάφερε φέτος, κερδίζοντας τον Ηρακλή δύο φορές με ανατροπή, έτσι, δηλαδή κέρδισε πρώτα μέσα στον Ηρακλή που είχε και το πλεονέκτημα της έδρας. Στη συνέχεια η σειρά γύρισε στη ΧΑΝΘ όπου κέρδισε ο Ηρακλής, αλλά πήγε η ΧΑΝΘ μέσα στην έδρα του Ηρακλή και κέρδισε για δεύτερη φορά και κατέκτησε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Όχι για πρώτη φορά, νομίζω 6-7 φορές έχει πετύχει άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Θα μας τα πει όλα αυτά ο αρχηγός της ομάδας, ο Νίκος Σαριγιαννίδης, ο οποίος είναι από μωρό μέσα στη ΧΑΝΘ και τα τελευταία 7-8 χρόνια αρχηγός της ομάδας handball. Νίκο, τα είπα καλά? Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Πολύ καλά τα είπατε.
0: Συγχαρητήρια για την άνοδο κιόλας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πετύχατε κάτι σπουδαίο. Και το λέω αυτό γιατί η ΧΑΝΘ δεν κάνει μεταγραφές, καλλιεργεί το άθλημα. Τα λέω σωστά?
2: Σωστά. Προσπαθούμε, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Είμαι δεύτερης γενιάς αθλητής της ΧΑΝΘ, καθώς και ο πατέρας μου ασχολιόταν με το handball και έπαιξε handball στη ΧΑΝΘ. Επομένως, το παίρνω λίγο σαν ένα δεύτερο πληθυντικό, σαν ένα πρώτο πληθυντικό.
1: Σωστά.
2: Προσπαθούμε να έχουμε τα ηλικιακά μας. Οι περισσότεροι παίκτες είναι γηγενείς παίκτες της ομάδας. Δηλαδή από τις 16 από τους 20 αθλητές που πήραν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα είναι γηγενείς. Οι υπόλοιποι τρεις είναι παιδιά που έχουν περάσει από άλλες σχολές, από άλλες πόλεις, έχουν περάσει στη Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και ήρθαν στην αγκαλιά της ΧΑΝΘ. Και ένα παιδί από την Αίγυπτο το οποίο ήρθε με μεταγραφή στη ΧΑΝΘ από την ομάδα του Άργους. Αυτό είναι το ρόστερ της ΧΑΝΘ φέτος.
1: Μάλιστα. Απόλυτα αεραστεχνικό. Οικογενειακό, έτσι, όπως...
2: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Προσπαθούμε να είμαστε μια μεγάλη παρέα. Το εννοούμε αυτό το πράγμα. Με τα περισσότερα παιδιά, αν και εγώ είμαι αρκετά μεγαλύτερος από όλους, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
0: Βλέπω
2: εγώ
0: πάντως...
2: είμαι 33 χρονών.
0: Ναι, okay, εντάξει. Βλέπω μια φωτογραφία τώρα από την υποδοχή της ομάδας σας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, και διακρίνω τις φάσεις πιτσιρικές.

0: Δικαρία, έτσι.
1: Εγώ είμαι 33 και ο αμέσως επόμενος είναι 26.
0: Ναι.
1: Που είναι τρία παιδιά 26 χρόνων και οι υπόλοιποι είναι κάτω των 22.
2: Ναι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια. Όχι απλώς νέα. Πολύ νέα ομάδα.
0: Είναι πολύ νέα και αμέσως λαμβάνει και διαφορετικές διαστάσεις στο επίτευγμα της ανόδου.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Και, ακριβώς,
2: και ναι, η νίκη ακριβώς. Όπως προήλθε απέναντι στον Ηρακλή με δύο εκτός έδρας νίκες. Πώς το πετύχατε αυτό, Νίκο, και μάλιστα από ό,τι ξέρω και με τον κόσμο του Ηρακλή να βρίσκεται εκεί και να ενθαρρύνει την ομάδα.
1: Ήμασταν τυχεροί στο πλαίσιο του ότι ο δεύτερος τελικός που έγινε στη Μίκρα είχε παραπάνω από 1200 άτομα και ήταν κάτι μοναδικό για μας να το ζήσουμε αυτό σαν εμπειρία. Και ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δυστυχώς στο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας, στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, στο δεύτερο παιχνίδι κατά σειρά, δεν ήμασταν τόσο όσο συγκεντρωμένοι έπρεπε. Και χρειάστηκε το τρίτο παιχνίδι. Είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Και θεωρώ ότι η ομοιογένεια που έχει η ομάδα μας και το γεγονός ότι είμαστε ομάδα ήταν το βασικό στοιχείο του νικηφόρου αποτελέσματος, της επιτυχίας μας.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Εγώ θα έλεγα ότι παίζετε καλύτερα άμα έχετε και κόσμο απέναντί σας, δηλαδή σας πεισμώνει αυτό περισσότερο.
1: Επειδή ήταν κάτι μοναδικό δεν μπορώ να το εκλάβω ότι μας πεισμώνει. Η αλήθεια είναι ότι μας πείσμωσε το ότι είχαμε απέναντί μας οπαδούς της απέναντι ομάδας, οι οποίοι υποστηρίζαν τους δικούς τους ή προσπάθησαν να αποθαρρύνουν εμάς. Θεωρώ ότι μας πείσμωσε και σε κατηδίαν συζητήσεις με τους συμπαίκτες, στο τέλος τα πηγαδάκια που κάναμε. Όταν αυτοί φωνάζαν τα συνθήματα του Ηρακλή, εμείς πεισμόναμε παραπάνω.
2: Ναι.
0: Η Χάνθ έχει και μικρότερης ηλικίας ομάδες εκτός από τη δικιά σας. Στο Χάντμπολ μιλάμε πάντα.
1: Στο Χάντμπολ έχει όλες τις ηλικιακές κατηγορίες που μπορεί να μετέχει. Ξεκινάνε από 8 χρόνων τα παιδάκια και συνεχίζουν μέχρι το αντρικό.
0: Αυτό είναι και το φυτώριό σας, έτσι, προφανώς.
1: Αυτό είναι το φυτώριό μας, ναι.
0: Εκεί έχετε στραμμένο το βλέμμα για το νέο αίμα, ενδεχομένως αυτοί που θα στελεχώσουν.
1: Εννοείται, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να είμαστε επαγγελματίες αθλητές, να είμαστε ένα επαγγελματικό σωματείο το οποίο να μπορεί να πει θέλω τον Αχιλλέα τον Τόσκα, που είναι αυτή τη στιγμή ένας παίκτης που παίζει στο γαλλικό πρωτάθλημα Έλληνας. Mm-hmm. Και μπορώ να τον πληρώσω να το φέρω. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να επενδύσεις τα φυτωριά σου.
2: Και αυτό γίνεται σε όλα τα αθλήματα στη Χάνθ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Ναι, ναι, το ξέρω κι εγώ από πολύ παλιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εσείς που παίζετε και στη Χάνθ αποκτάτε και μια άλλη νοοτροπία. Αυτό είναι το βασικότερο. Μια νοοτροπία η οποία ξεφεύγει από αυτό το σκληρό επαγγελματικό κατεστημένο που υπάρχει σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι η Χάνθ.
2: Ναι.
1: Η Χάνθ είναι μια πολύ μεγάλη έννοια. Δεν μπορώ να την πω με λίγες κουβέντες, αλλά στο κομμάτι του αθλητισμού είναι ο αεροτεχνικός αθλητισμός, ο οποίος βέβαια γίνεται σε επαγγελματικά πρότυπα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η ομάδα φέτος έκανε πρωινές προπονήσεις, διπλές προπονήσεις απογευματινές. Οι περισσότεροι συμπαίκτες μου ήταν εκεί πέρα. Εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Ενώ καθημερινά οι υπόλοιποι μου συμπαίκτες ήταν γύρω στις 15 ώρες τη εβδομάδα στο γήπεδο.
2: Ναι, αυτό είναι βασικό, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να φτάσεις και σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία.
1: Εννοείται.
2: Να φτάσεις δηλαδή στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη εθνική. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις, Νίκο, πώς ήταν η χρονιά ολόκληρη, δηλαδή πώς πήγε το πρωτάθλημα φέτος. Εύκολα, δύσκολα?
1: Το πρωτάθλημα από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου γνωρίζαμε και εμείς και οι υπόλοιποι ότι εμείς και ο Ηρακλής θα είμαστε τα φαβορί για την άνοδο.
2: Α, υπήρχε από την αρχή αυτή η προοπτική, έτσι.
1: Προοπτική υπήρχε, ναι. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να το αποδείξει και στο γήπεδο. Γιατί στα λόγια όλα εύκολα είναι. Δεν είναι κάτι. Όμως, αν δεν το αποδείξει στο γήπεδο, δεν είναι κάτι εύκολο. Mm-hmm. Υπήρχαν και άλλες ομάδες από την Έδεσα, ο Βόλος και η Αξιούπολη, οι οποίες ήταν αξιόμαχες ομάδες. Κάνανε ζημιά, ας πούμε, η Αξιούπολη έκανε ζημιά σε εμάς. Η Έδεσα έκανε ζημιά στον Ηρακλή. Επομένως, εμείς οι πέντε ήταν προδιαγραμμένο, ας πούμε, να πάμε μέχρι το τέλος. Το πρωτάθλημα αποτελούταν από 10 ομάδες, 2 γύροι και στη συνέχεια οι πρώτες 4 ομάδες μπήκαν σε play-off, πρώτος με τον τέταρτο και δεύτερος με τον τρίτο, στις 2 νίκες με πλεονέκτημα του πρώτου ή του δεύτερου.
2: Ναι.
1: Ο Ηρακλής βγήκε πρώτος, γιατί εμείς, όπως είπα προηγουμένως, χάσαμε από την Αξιούπολη. Τα μεταξύ μας μάτς, ένα κερδίσαμε εμείς, ένα κέρδισε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είχε φέρει μια ισοπαλία με την Έδεσα. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας. καταφέραμε, κάναμε τον break στο πρώτο, το play-off. Μας κάναν break στο δεύτερο παιχνίδι αυτή και στο τρίτο παιχνίδι πήραμε το θετικό αποτέλεσμα.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει ζήσει, νομίζω, τέσσερις ανόδους, μου είπε, στην καριέρα σου, στην πρώτη
1: ανόδους,
2: εθνική.
1: Τέσσερις ανόδους.
2: Ναι.
0: Άρα και τρεις πτώσεις.
2: Και, ναι, μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Τέσσερις πτώσεις, δυστυχώς, γιατί όταν ξεκίνησα στο δικό της ομάδας ήταν ήδη στην Α1.
0: Α, εντάξει, okay.
2: Κατάλαβα. Και έχεις δηλαδή την εμπειρία και αυτής της κατηγορίας, έτσι, οπότε...
1: Εννοείται, ναι.
2: Και είσαι αυτός που φαντάζομαι και ως αρχηγός θα καθοδηγήσει και τη νέα χρονιά της, την ομάδα, θα συνεχίσεις.
1: Εφόσον είμαστε υγιείς όλοι και πάνε όλα καλά, φυσικά.
2: Ωραία.
1: Φυσικά.
2: Τώρα, με τη μεγάλη σου εμπειρία θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στους τελικούς που υπάρχουν, καταρχήν στους άνδρες, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
1: ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
2: Και θα ήθελα να πεις εδώ τα προγνωστικά σου.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ αμφίροπο το συγκεκριμένο ζευγάρι. Περίμενα δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει εύκολα την ΑΕΚ και αυτό έδειξε μέχρι το 40-45 περίπου του αγώνα. Αλλά εκδείχνοντας ψυχή γύρισε το μάτι και πήρε το διπλό κάνοντας τον break ουσιαστικά.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει αφενός το πλεονέκτημα της έδρας, που δεν έχει έδρα γιατί είναι και κλεισμένο το θυρόν το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έχει και το ψυχολογικό πλεονέκτημα.
2: Μάλιστα, οπότε...
1: Θεωρώ όμως για τα δικά μου, στο δικό μου το μυαλό ότι θα έχουμε δεύτερο break και εκεί πέρα.
2: Κάπου δηλαδή θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στα σημεία έστω από την...
1: Στα σημεία θεωρώ ότι είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός και η φετινή ΑΕΚ, επειδή πέρασε από πολλά κύματα η ομάδα τους, η ομάδα της ΑΕΚ τέλος πάντων, γύρω στα Χριστούγεννα πολλοί τους είχαν ξεγραμμένους. Ευτυχώς για αυτούς και για το άθλημα απέδειξαν ότι δεν είναι ξεγραμμένοι.
2: Mm-hmm. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ που είναι αυτός που τα τελευταία χρόνια... έχει την καλή ομάδα, ας το πούμε έτσι, από πλευράς Θεσσαλονίκης και προσπαθεί. Φέτος έχασε στον ημιτελικό από την ΑΕΚ.
1: Έχασε τον ημιτελικό
2: με 2-1. Ναι, ναι, ναι. Πώς τον βλέπεις την παρουσία του?
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια βήματα ανόδου. Προσπαθεί να κοντράρει τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου. Γιατί τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν μονοπολίσει κάπως το ενδιαφέρον του αθλήματός μας. Έχουν πάρει ένα προπονητή, έχουν κάνει ένα προπονητή, όλοι έχουν προπονητή, έχουν πάρει ένα νέο προπονητή ο οποίος έχει δείξει κάποια πράγματα, έχουν κάνει ένα ωραίο σύνολο. Αν συνεχίσουν σε αυτό το στυλ που πηγαίνουν, θεωρώ ότι θα μπορέσουν και αυτοί τα επόμενα χρόνια να πάρουν κάποιο πρωτάθλημα ή κάποιο τίτλο, τέλος πάντων, μπορεί να είναι και κύπελο.
2: Τώρα όσον αφορά και το γυναικείο handball, εκεί έχουμε τον ημιτελικό, χτες είχαμε τον ημιτελικό, όπου η Νέα Ιωνία έκανε το break απέναντι
1: στον
2: ΠΑΟΚ. Ναι. Πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα? Ο ΠΑΟΚ είναι και στις γυναίκες μια ομάδα που παλεύει, παίρνει τίτλους, πήρε το κύπελο.
1: Χωρίς να έχω σίγουρη εικόνα, γιατί χθες δεν μπόρεσα να δω τον αγώνα, ήμασταν στα μετεόρτια ουσιαστικά της ανόδου.
2: Και καλά κάνατε.
1: Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα απαντήσει. Δεν θεωρώ ότι θα περάσει εύκολα η Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, ποιος θα πάρει το επόμενο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί ανταγωνιστικός.
2: Και εκεί είναι η ΑΕΚ επίσης που περιμένει στον τελικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Ναι. Σας λέω, τις τελευταίες δύο μέρες δεν έχω ιδιαίτερη επαφή με το συγκεκριμένο αντικείο κομμάτι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς να ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι και βέβαια του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία ό,τι καλύτερο. Ευχόμαστε βεβαίως, γιατί φαντάζομαι ότι ο στόχος της ΧΑΝΘ θα είναι η παραμονή, έτσι, στην κατηγορία.
1: Σίγουρα θα είναι ο στόχος μας η παραμονή. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, το βασικό κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να παλέψουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ομάδα και την επόμενη χρονιά στην Α1.
2: Ναι. Και φαντάζομαι το ρόστερ δεν θα αλλάξει. Αυτό θα είναι, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες.
1: Θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την ομάδα να κάνουν κάποιες προσθήκες, αλλά από τη στιγμή που δεν είμαστε επαγγελματικό σωματείο, δεν ξέρω το κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό το πράγμα.
2: Γι' αυτό το λέω. Οπότε να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης.
0: Γεια και χαρά. Γεια και χαρά και από μένα.
2: Ήταν ο Νίκος ο Σαριανίδης μαζί μας, αρχηγός της ομάδας handball της ΧΑΝΘ, που φέτος, από του χρόνου μάλλον, φέτος ανέβηκε και από του χρόνου θα παίζει πάλι στην μεγάλη κατηγορία του handball.
0: Λοιπόν, είπαμε και για το handball.
2: Βεβαίως.
0: Είπαμε και για το volley.
2: Ναι.
0: Έχουμε τίτλους σε 2-3 λεπτά ακόμα. Βλέπω τώρα την ματσάρα Everton Manchester.
2: Μετά θα μιλήσουμε 3-3. Και για Champions League. Έχουμε Champions League.
0: Έχουμε και Αγγλία, έχουμε και. Α, πάρα πολύ ωραία. Και, εντάξει, ναι. Δεν θα το σχολιάσω εγώ τώρα. 3-3,
2: ναι, θα τα σχολιάσουμε μετά αυτά. Ναι. Champions League, φαντάζεσαι τώρα να είχε τελικό Champions League να έπαιζε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι.
0: Εντάξει, παίζετε στην Ευρωλίγκα μόνο τώρα. Θέλετε και Champions League. Τι μοναχοφάιδες που αφήσετε και κάποιον άλλον, βρε παιδιά.
2: Στον ημιτελικό. Ναι, πώς είναι
0: παίζουνε,
2: τρεις, παίζουνε. Πώς έχει τρεις ομάδες η Ισπανία, ξέρω εγώ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο Champions League να είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός.
0: Η Αγγλία έχει 6. Μπορούμε να... Η Αγγλία έχει 5, νομίζω. Μπορεί και 6 φέτος.
2: Ναι.
0: Ας γίνουμε σαν την Αγγλία κι εμείς.
2: Δεν φτάνουν στους τελικούς όμως, ενώ οι Ισπανοί φτάνουν.
0: Εμείς θέλουμε μία, δύο και καλές.
2: Σαν τους Ισπανούς να κάνουμε κι εμείς. Πώς είναι.
0: Δεν μπορώ με τους Ισπανούς. Μη μου τους μιλούν. Δεν μπορώ.
2: Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ με τους Ισπανούς. Δεν μπορώ. Ακούω Μπιλμπάο παραδείγματος χάρη και φουρκίζομαι. Τρελαίνομαι. Γιατί το κάνεις αυτό. Δηλαδή. Δεν μπορώ με τους Ισπανούς. Άσε με. Είτε ποδόσφαιρο είτε.
2: Του χρόνου όμως. Χρόνο ο ΠΑΟΚ θα είναι άλλη ομάδα στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ψώμεθα. Θα δούμε.
2: Θα πάρεις το αίμα σου πίσω, να είσαι σίγουρος.
0: Θα δούμε.
2: Θα το πάρεις πίσω.
0: Τι να παίξω κατάκτηση από τώρα.
2: Από τώρα.
0: Κυρθόδωρος Χατζηπαντελής, το λέει.
2: Ναι, το λέω. Ναι.
0: Κυρθόδωρος Χατζηπαντελής.
2: Ναι. Και το μεθεπόμενο χρόνο
0: Οπα,
2: θα είσαι στην Ευρωλίγκα.
0: Περίμενε. Για το μεθεπόμενο χρόνο δεν δέχομαι προβλέψεις.
2: Πολύ μακριά.
0: Είναι πάρα πολύ μακριά και έχω την εντύπωση ότι θα σε ψάχνω, ρε παιδί μου, να και σε βρω.
2: Και του χρόνου θα με ψάχνω.
0: Όχι, του χρόνου δεν θα σε ψάχνω τόσο πολύ. Αλλά σε δύο χρόνια κράτατες να μου τις δώσεις τότε τηλεφωνικά.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων τώρα. Με τον Χρήστο Χατζημπής, ήδη έχει κατέβει εδώ ο συνάδελφος και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, για το οποίο, αν κατάλαβα καλά τα λεγόμενα του κύριου Θόδωρου, θα πάμε στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτή την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Στα 109 έφτασαν τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια το 2025, δύο θανατηφόρα, ρυθμίσεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Εχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι το είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: πάθαμε σήμερα. Όλα τα τραγούδια είναι πριν το 2000, 1990. Αυτό.
1: Και αυτό, αυτό είναι
0: Samantha Fox, τι είναι, όχι. Σαμπρίνα, ναι, Σαμπρίνα, ναι. Το έχει... Boys, Boys, Boys είναι. Έχει... Όχι, ναι, το Boys, Boys, Boys είναι.
1: Έχει κανένα Bonnie M, τίποτα να ακούσουμε λίγο πιο.
0: Θα σου βρει ο Γιώργος Λιάκης στα Dex, κυρίες και κύριοι. Και Τόνια Σουφλέρης, βεβαίως, στις αρχικές επιλογές της εκπομπής. Η Τόνια, μάλλον, είδε τη θερμοκρασία, ότι πρόκειται να είναι πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου και λίγο μουσικά έτσι το είδε. Παραλάια.
1: Ναι, την είδανε και οι Μέδουσες, έτσι είδανε την θερμοκρασία και ήρθανε σε όλες τις ελληνικές παραλίες. Τι είναι αυτό το κακό?
0: Δεν πειράζει, τις φοβάσαι, δεν πειράζει. Εσύ
1: βεβαίως.
0: Εσύ βουτάς, δεν είσαι.
1: Βεβαίως, όχι, δεν βουτάω.
0: Όχι δι... ακόμα, έτσι.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι με τις Μέδουσες δεν παίζεις. Δεν είναι τώρα να το ρισκάρεις. Είναι λίγο επικίνδυνο. Θα μου πεις, εντάξει. Ναι, γιατί άμα σε τσιμπήσουν να τρέχεις, να βάλεις ιόδια, αλυφές, πράγματα, θάματα, είναι ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά κακά τα ψέματα, τώρα αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι έχουν εξοντώσει, η αλληλεία δηλαδή, εξοντώσει τους αντιπάλους των Μεδουσών. Δηλαδή τις χελώνες και κάποια άλλα είδη ψαριών, τα οποία τρώνε τις Μέδουσες. Αλλά όλα σχετικά είναι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Τώρα πώς από το Boys, Boys, Boys, Σαμπρίνα η κουβέντα πήγε στη Μέδουσα.
1: Γιατί τη θάλασσα σκέφτομαι.
0: Τη θάλασσα. Εγώ εξακολουθώ να σκέφτομαι τη θάλασσα. Εντάξει, τώρα δεν είμαι και κανένας δεινός κολυμβητής, να τα λέμε και όλα. Άρα δεν με πολύ πειράζει. Έχω λίγο το νου μου και φαντάζομαι ότι άμα είναι να κάνουμε το πρώτο μπάνιο θα το κάνουμε. Δεν θα το ακυρώσουμε εξαιτίας της Μέδουσας.
1: Ναι.
0: Θα καθαρίσεις είναι πλήγμα
1: ένα τετραγωνικό γύρω-γύρω από σένα και θα κάτσεις στη θάλασσα έτσι, ακίνητος.
0: Γιατί τι άλλο, νομίζεις, τίποτα απλωτές για τέτοιο, με έχεις μέσα-έξω, πέρα
1: εδώ και
0: τέτοια.
1: Έτσι κάνω εγώ, ναι.
0: Μπράβο Θόδωρε, κύριε Θόδωρε, και... συγγνώμη, μπράβο κύριε Θόδωρε. Εγώ είμαι
1: με ολόσωμο μαγείο μπαίνεις.
0: Ε?
1: Με ολόσωμο.
0: Εννοείται.
1: Με ολόσωμο.
0: Μέχρι εδώ και με ζιβάγκο.
1: Και, με ζιβάγκο, ναι.
0: Και το ζιβάγκο που έχουν εδώ το φερμουάρο που ανεβαίνει μέχρι εδώ πάνω. Και κατεβαίνει το φερμουάρι 15 Αύγουστο, ναι. Λίγο που η θερμοκρασία
1: αυτό
0: του είναι
1: καλό
0: είναι...
1: γιατί δεν σε πιάνουν και οι Μέδουσες, ναι. Δεν σε τσιμπάνε.
0: Άναγια σου, έτοιμος, έτοιμος, ναι. Για όλα.
1: Τώρα, δεν μου λες, επειδή εγώ περνάω κάθε μέρα, εσύ θα μου το λύσεις αυτή την απορία ως ειδικός.
0: Oh.
1: Επειδή περνάω κάθε μέρα από τη flyover.
0: Ειδικός και Κουγιουμτζόπουλος είναι δύο λέξεις οι οποίες δεν κάνουν να μπαίνουν σε καμία πρόταση.
1: Δεν μπαίνουν.
0: Δεν είμαι ειδικός.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Βλέπω ότι τώρα σκάβουν ένα κομμάτι.
0: Τι να
1: βαθύ.
0: Σου πω, τώρα, ναι.
1: Θα πάει και υπόγεια, τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω.
1: Flyover
0: είναι από πάνω. Τώρα το...
1: Μπορεί να έχει κανένα κομμάτι που να πάει πιο χαμηλά.
0: Μετρό, subway, ας πούμε, underground.
1: Yes, yes.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρω τέτοιο πράγμα. Ειδικός δεν είμαι, αλλά αυτό δεν το έχω ακούσει.
1: Τότε γιατί σκάβουν.
0: Μπορεί να θέλουν να
1: 20
0: κάνουν.
1: 20 μέτρα κάτω τη γη.
0: Διάταξη να είναι που να θέλουν να κάνουν αποκατάσταση του εδάφους. Για δώσε λίγο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: να
1: δώσε.
0: Ακούσουμε γιατί αρέσει.
1: Πάμε.

0: Να σου κάνω και τις κινήσεις που έκανα τότε στο.
1: Πώς την είπαμε τη δισκοτέκ.
0: Λαβαλμπόν.
1: Λαβαλμπόν.
0: Ναι. Πώς κάναμε τότε.
1: Αρχές δεκαετία 70. Ναι. Α, εντάξει, αυτές έμειναν το ίδιο.
0: Ίδιες είναι, ναι.
1: Τότε που ήθελες να γίνεις τσινάριο όταν θα μεγαλώσεις, αλλά τελικά έγινες και λίγο ροκάστρα, παιδί μου. Πήρες και από τα δύο.
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινες.

0: Να, γι' αυτό δεν μ' αρέσουν τις ισπανικές ομάδες. Βλέπω τώρα κάποια στιγμιότυπα από το Real, από El Tel Aviv. Δηλαδή τι κοίταξα, 30 δευτερόλεπτα, κοίταξα 3 τρίποντα, είδα από τη Real, από τους Ισπανούς. Δεν μπορώ αυτό το μπάσκετ εγώ, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή να πασχίζεις εκεί να κάνεις με το στο pick and roll, να βγάζεις ολόκληρο σύστημα για να έχεις ένα σούτ από τα 5 μέτρα ανοιχτό να το βάζεις, να λες α, μπράβο, τα κατάφερα και να σηκώνει το άλλο από τα 7, χράκ, από τα 8, ναι. Χράκ. Από όπου και αν σηκώνεται, εντάξει, δεν τα μπορώ.
1: Καλύτερη Real από τη Χαπόελ. Τα πάμε αυτά.
0: Εντάξει.
1: Τα πάμε, είπαμε και τους ημιτελικούς. Τα πάμε όλα με
0: μήπως τον Κώστα. Μήπως κάνουν το έδαφος, τίποτα. Μήπως φτιάχνουν το έδαφος στη flyover εκεί.
1: Λες, ναι.
0: Για να μπορείς να κρατήσει το καινούργιο οδόστρωμα, ρε παιδί μου.
1: Πιθανόν.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως δεν έχει κίνηση περιφερειακή οδός, να το ξέρουν οι φίλοι οδηγοί. Δηλαδή ένα κομμάτι μόνο εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, μέχρι το ύψος των Μετεώρων. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που έχει θέμα. Όλο η υπόλοιπη περιφερειακή οδός είναι πεντακάθαρη. Έτσι, όταν λέμε πεντακάθαρη, έχει κίνηση. Δεν είναι πίστα.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: αλλά πηγαίνεις. Μια
1: ναι,
0: χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και καλύτερα να μην είναι πίστα, γιατί ξέρεις, έχω δει Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση κάποιοι να τρέχουν με ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα. Έτσι.
0: Και πάνω από 100. Εγώ έχω δει πάνω από 180 να τρέχουν. 200-210.
1: Σε αυτό το
0: δρόμο.
1: Flyover.
0: Σε αυτή την περιφερειακή, έτσι όπως είναι. Όχι flyover.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει 180
0: και
1: να
0: τρέξει. Και τον βρήκανε και τον συνέλαβαν μετά.
1: Α.
0: Γιατί υπάρχουν μερικοί που το κάνουν και λεζάντα κιόλας. Βγάζουν βιντεάκι, το καντράν και το ποστάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ναι. Μεγάλη μαγιά δηλαδή. Μπράβο τους. Κάτσε μισό λεπτό να κάνω αυτό που κάνει και ο Βλαχόπουλος. Μπράβο. Ναι.
1: Ναι.
0: Να τρέχεις δηλαδή σε έναν δρόμο που είναι για 60 με 180 και να το προστάρεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά μια φορά που έχει συμβεί, τον βρήκανε από το βιντεάκι βέβαια.
1: Ναι, φαντάζομαι μία
0: φορά. Αγόρι μου.
1: Αλλά κάποιοι άλλοι τρέχουν και με πάνω από 100, που και αυτό είναι τραγικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί έχει πάρα πολλά ζιγζακ. Το λέω σωστά.
0: Έχει ζιγζακ ναι. Και, έχει πολύ απότομη είσοδο και έξοδο. Δηλαδή, εγώ από τις ελάχιστες φορές, δηλαδή μπαίνεις και δεν έχεις χώρος, δεν έχεις ρεύμα κυκλοφορίας να βγάλεις το φλάσ σου, να τσεκάρεις. Είναι πάρα πολύ απότομα.
1: Ακριβώς.
0: Σε βάζει κανονικά στη ροή.
1: Έχει πάρα πολλά ζιγζάκ, αλλάζουν πολύ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ακριβώς. Και τώρα που θα καλοκαιριάσει και θα έρθουν και οι τουρίστες και θα περνάνε αναγκαστικά από εκεί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλιώς πρέπει να περνάς μέσα από την πόλη. Αλλά οι περισσότεροι θα έρχονται από εκεί. Αυτό τουλάχιστον θα επιβραδύνει λίγο τα πράγματα. Γιατί αυτό το πράγμα να τρέχεις, ας πούμε, και να ανάβεις και τα φώτα για να περάσεις τον άλλον σε ένα δρόμο που είναι. Τι να πω, τραγικό δηλαδή. Αλλά αυτοί είμαστε. Δεν αλλάζουμε.
0: Βάλει λίγο Bonnie M. Άκουσα το αυτοί είμαστε τώρα. Να δούμε ποιοι εμείς είμαστε.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε και λίγο για Champions League. Έχουμε σήμερα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όχι όμως το φαντεζί, το φαντασμαγορικό, αυτό το που έχει το...
1: Την έγκλη, ρε παιδί.
0: Την έγκλη, ναι.
1: Την έγκλη του τελικού.
0: Ναι, την έγκλη του τελικού.
1: Έχουμε το άλλο.
0: Έχουμε το άλλο, ναι.
1: Την έγκλη του outsider που θα βρεθεί...
0: Στον τελικό.
1: Στον τελικό.
0: Ναι, και είναι Arsenal με Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα, πώς θα καταφέρνουμε να λέμε ότι η Arsenal που είναι πρώτη στην Αγγλία... Και πάει για το πρωτάθλημα.
1: Και όχι μόνο πρώτη, μετά το 3-3 της Everton με την Manchester City, έχει και την τύχη της στα χέρια της.
0: Έτσι.
1: Δεν την είχε, τώρα την έχει, έχει. Όμως.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πώς θα καταφέρουμε όμως και λέμε ότι αυτό... Το... Και πραγματικά δεν μας κάνει τόση αίσθηση. Είναι τελικά σαν αυτό που λέμε τον... όταν ξέρεις κάποιον και τον βλέπεις, λες αμάν αυτόν θα τον δω γιατί τον ξέρω. Ενώ το Θόδωρο που δεν τον ξέρω δεν τον βλέπω. Κι ας είναι ο Θόδωρος, λέμε τώρα. Καλύτερος από τον άλλον, που είναι ο πιο φαντασμαγορικός. Δηλαδή η Arsenal μπορεί να μην υπολείπεται σε τίποτα από τη σημερινή Bayern, λέω για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν σου βγαίνει, ε.
1: Όχι, γιατί είδες, άλλοι έχουν παίξει μπαλάρα μέχρι στιγμής.
0: Το φαντασμαγορικό.
1: Δηλαδή, όχι, δεν είναι η απόδοση, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι και η Bayern και η Paris έχουν παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο στο Champions League από ότι η Arsenal. Μπορεί η Arsenal να είναι μια ομάδα η οποία εντάξει αγωνιζόμενο και στο αγγλικό πρωτάθλημα να έχει μεγαλύτερη συνέχεια.
0: Η Arsenal έχει παίξει 35 αγώνες μόνο στην Αγγλία.
1: Μόνο στην
0: καμία
1: Αγγλία.
0: Άλλη
1: καμία
0: ομάδα.
1: Άλλη ομάδα
0: δεν το έχει παίξει. Έχει παίξει άλλους καμιά δεκαπενταριά αγώνες. Σε... Έχει κύπελο Αγγλίας. Έχουν αυτό το λεγόμενο League Cup, όπως το λένε στην Αγγλία. Έχουν τρία κύπελα εκτός από το πρωτάθλημα. Παίζει και στο Champions League. Και το ίδιο ρόστερ, έτσι. Πρέπει να είναι παντού και πάντα και έτοιμο πόλεμο και να τα κάνει όλα.
1: Η Arsenal και η Ατλέτικο Μαδρίτης από την άλλη, η οποία είναι η τρίτη ομάδα στη τάξη της Ισπανίας, αλλά είναι πάντα εκεί. Σαν μίγα το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
0: Τέτοια η οποία σταθερότητα.
1: Είναι σταθερά ενοχλητική αυτή η ομάδα. Όπως είναι η μίγα το καλοκαίρι.
0: Τέτοια σταθερότητα.
1: Ναι, τέτοια σταθερότητα.
0: Πίσω από την Μπαρτσελόνα.
1: Εσύ ποιο βλέπεις, ας πούμε, σε αυτό το ζευγάρι?
0: Την Ατλέτικο.
1: Την Ατλέτικο.
0: Ναι.
1: Και εγώ την Ατλέτικο για κάποιο λόγο. Τους θεωρώ πιο σκληροτράχυλους
0: τους
1: Ισπανούς από τους Άγγλους.
0: Ναι. Όχι ότι δεν το θέλουν και οι δύο θα το παλέψουν. Αλλά αν μου έλεγες 50-50 θα σου έλεγα. Γιατί δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ που πέτυχε η Arsenal. Αν υπήρχε το εκτός έδρας γκολ θα μπορούσε να έχει ένα πλεονέκτημα η Arsenal. Τώρα δεν έχει. Νομίζω ότι είναι 50-50. Και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και στην παράταση. Μη σου πω και στα πέναλτι.
1: Ενώ το άλλο, θεωρείς ότι θα υπάρξει νικητής και από την κανονική διάρκεια.
0: Το άλλο...
1: Το Bayern Paris.
0: Δίνω ένα 5% παραπάνω, 55-45 στην Paris.
1: Παρόλο που θα παίξει εκτός...
0: Παρόλο. Έχει και κερδίσει, 5-4.
1: Bayern δεν...
0: Με την Bayern.
1: Με την Bayern, ναι.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί όμως το δωρέ μου.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Εγώ θέλω. Α, θέλω.
1: Θέλω.
0: Ναι. Δεν υπάρχει θέλω, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Σε πόθη είναι το.
0: Ναι. Αλλά...
1: Από τη στιγμή που δεν παίζουν οι δικές μας ομάδες σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, και εμείς είμαστε απελευθερωμένοι να λέμε
0: ναι,
1: ό,τι λέμε...
0: θέλουμε. Ναι. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά η Παρή νομίζω ότι έχει ένα μικρό έτσι.
1: Ελπίζω να μην σε ακούει ο Αλέξανδρος Μάρκου με αυτά που λέει.
0: Πλεονέκτημα.
1: Θα σέβαζε στη μαύρη λίστα ότι έχει η Παρή ένα μικρό πλεονέκτημα.
0: Θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο, θα σε βάλει στη θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει.
0: Να τον βγάλουμε στον αέρα να μας πει γιατί η
1: Μπάγκερ. Να τον βγάλουμε στον αέρα άμα αύριο είναι εκεί η Αλιάνζ Αρίνα μέσα, τον έχω ικανό.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δεν στέλνει κανένα μήνυμα όταν θα τελειώσουμε. Μήπως
0: ναι,
1: είναι,
0: μήπως
1: εκεί,
0: είναι εκεί μέσα.
1: Ή έχει, αν έχει κλείσει θέση για τον τελικό σε περίπτωση πρόκρισης της Bayern, γιατί ο συνάδελφος είναι από αυτούς που υποστηρίζουν τη γερμανική ομάδα.
0: Σταθερά.
1: Τη συγκεκριμένη γερμανική ομάδα.
0: Σταθερά. Πάντως νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι είναι πολύ αμφίροπο. Εντάξει, δεν στέκομαι τώρα σε απουσίες ή προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει η κάθε ομάδα, αλλά σε ένα τέτοιο επίπεδο και σε ένα τέτοιο ημιτελικό και με 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, όπου ξέρεις καλά ότι με ένα γκολ διαφορά έχει πάρει την πρόκριση στον τελικό του Champions League, δεν μετράει τίποτα, πιστεύω δηλαδή, και σε αυτό το επίπεδο με παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμα και όταν έρχονται από τον πάγκο. Δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία σαν τις ελληνικές ένας παίκτης λέμε είναι αναντικατάστατος, δηλαδή λέμε τώρα δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς και για τον ΠΑΟΚ είναι απουσία, ή ο Γιώβιτς και για την ΑΕΚ είναι απουσία, εντάξει. αλλά ή ο Ελκαμπή και για τον Ολυμπιακό είναι απουσία. Αλλά τώρα για αυτές τις ομάδες νομίζω ότι τέτοιοι παίκτες μπορούν να καλυφθούν από άλλους παίκτες που έρχονται από
1: εντάξει,
0: τον...
1: αυτό το επίπεδο μπορεί και να έχεις δύο εισάξεις ενδεκάδες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι έχουν χρησιμοποιήσει στα πρωταθλήματά τους και στην Ευρώπη και διαφορετικές ενδεκάδες για να μπορέσουν να κάνουν και το λεγόμενο rotation.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τώρα στην Αγγλία, γιατί μίλησες για Αγγλία. Στην Αγγλία πραγματικά έγινε τρομερή μάχη και η Manchester City έχασε μεγάλη ευκαιρία. Είχε στα τελευταία 5 παιχνίδια 3 νίκες. Τώρα έχει και 2 ισοπαλίες. Αν είχε κάνει νίκη, γιατί είχε 2 λιγότερα παιχνίδια. Η Arsenal είχε 76 βαθμούς, η Manchester City είχε, τώρα έχει 71, θα είχε 70, μπορούσε με 2 νίκες, γιατί έχει 34 αγώνες, 35 έχει η Arsenal, να φτάσει και αυτή 76 και να παλέψουν στα ίσα, να είναι ισόβαθμοι.
1: Ναι, πάντως αν τα κέρδιζαν όλοι όλα, η City το έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Η City, μετά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά City. Ήρθε η Everton. Και λέει μισό λεπτάκι, εγώ διαφωνώ. Και έφερε αυτό το 3-3.
0: Ναι, έτσι. Και έφερε αυτό το 3-3. Το οποίο βέβαια η Manchester City το πάλεψε στο τέλος, γιατί είχαν 3-1, έτσι. Mm. Και μάλιστα είδα και φωτογραφίες που οι φίλοι της Manchester City άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο στο 81. Και στο 83 ξαναγύρισαν. Μόλις μπήκε το δεύτερο γκολ. Ξαναμπήκανε μέσα στο γήπεδο για να δουν το τέλος. Το 3-3 βέβαια εντάξει δεν σώζει την κατάσταση για τη Manchester City. Τρίτη είναι η Manchester United. Το πιστεύεις αυτό?
1: Έλα ρε φίλε, είναι τρίτη η Manchester United.
0: Ναι, με 64 βαθμούς. Γίνεται αυτό?
1: Κι όμως, είδες.
0: Πού έφτασε απίστευτο. Η Manchester United ήταν...
1: ναι, αλλά πόσα χρόνια είναι προβληματική ενός εισαγωγικών.
0: Και στην Αγγλία ξέρεις το να βγεις τρίτος δεν έχει κανένα νόημα. Η πρώτη θέση εκεί παίζουν τα κοντέρ όλα. Η Liverpool είναι τέταρτη, 58. Την ξεχάσαμε. Λίβερπουλ τέταρτη 58.
1: Champions League τουλάχιστον ευτυχώς σώζεται μια χρονιά η οποία θα πρέπει να ξεχαστεί πάρα
0: και
1: πολύ πέμπτη σύντομα.
0: Και πέμπτη κάποια Aston Villa.
1: Κάποια, όχι τώρα Aston Villa.
0: 58 και η Aston Villa μαζί με τη Λίβερπουλ.
1: Η οποία έχει και αυτή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η Aston Villa και είναι στο Europa League αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς,
1: στο Europa. Συνεχίζει.
0: Ναι. Και έκτη, αυτή βγαίνει στο Europa League, μια... κυρία Bournemouth. Καλά το. Για πες το. Bournemouth.
1: Μια κυρία.
0: Μια κυρία.
1: Έλα τυχαία τώρα. Έκτη στην Αγγλία τώρα.
0: Ναι μωρέ. Ναι. Και έβδομη στο Conference League.
1: Ποια?
0: Εκεί μια άλλη και Brentford.
1: Η Chelsea πού είναι?
0: Η Chelsea ένατη.
1: Η Tottenham.
0: Η Tottenham κινδυνεύει να πέσει. Τότε να μείνει 17η με 37 βαθμούς.
1: Για πες μου λίγο τους υποβιβασμούς.
0: Πέφτουν μέχρι στιγμής West Ham με 36 βαθμούς, Burnley με 20 και Wolves με 18. Η Tottenham είναι 37. Καταλαβαίνεις και έκανε δύο ήττες.
1: West Ham είναι η ομάδα του 3-5-2 Βασίλη Βλαχόπουλου. Άρα πρέπει να σωθεί η West Ham.
0: Ναι, να σωθεί.
1: Αλλά να πέσει η Tottenham.
0: Να πέσει η Tottenham. Όχι, να μην πέσει η Tottenham. Κοίτα, οι άλλες είναι πιο πάνω. Η Nottingham Forest είναι 16η με 42 βαθμούς.
1: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκ φαίνεται ακριβώς. Ότι
0: ναι,
1: σώζει τη χρονιά.
0: Ναι. Έχει 4, στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει πιο πολλές νίκες από τη Manchester City. Έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία, το πιστεύεις?
1: Mm-hmm.
0: Έκανε καταπληκτικό φινάλε. Κάνει καταπληκτικό φινάλε. Η Forest. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα με τέτοιο πρόσημο, ούτε καν η Arsenal. Η Arsenal έχει 2 ήττες και 3 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια, έτσι. Δεν υπάρχει ομάδα που να το έχει καταφέρει αυτό, 4 νίκες από τις 20 ομάδες που παίζουν στην Premier League. Premier League, καλά δεν το λέω.
1: Ναι, καλά το λες.
0: Ναι.
1: Εγώ προσπαθώ να ακούσω, ακούω εσένα, αλλά ακούω και τα τραγούδια που μας έχει επιλέξει η Τόνια και είναι δηλαδή η κλαμπ της δεκαετίας του 90.
0: Φαγώθηκε εσύ τώρα με...
1: ναι, τώρα μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία δηλαδή. Εκεί που παίρναμε ένα χιλιάρικο και παίρναμε τσιγάρα, σπίρτα και μπύρα κατευθείαν και γινόμασταν δηλαδή με 1000 δραχμές, 3 ευρώ.
0: Με το χιλιάρικο τι έπαιρνες? Τσιγάρα.
1: Σπίρτα,
0: ναι.
1: Και μπύρα. Μεγάλη.
0: Εγώ γέμιζα το αυτοκίνητο με ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, εγώ με 3, ένα βράδυ ολόκληρο. Δεν, αυτά τα 3
0: πιο
1: πράγματα
0: παλιά,
1: που σου
0: πιο
1: είπα,
0: παλιά.
1: Ναι.
0: Όταν ο μισθός ήταν 45.000 δραχμές.
1: Εγώ με το χιλιάρικο σου είπα τι. Και ναι. Το μεγάλο μπουκάλι μπήρα. Μην φανταστείτε τίποτα από αυτά τα
0: το
1: μικρά
0: μικρό,
1: τώρα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και μεσημέρι, ας πούμε, ντάλα μεσημέρι, καλή ώρα, 5 παρα 10, με φημέ τζάμια και παίζαν αυτό το τραγούδι μέσα. Δηλαδή, γιατί τότε οι διασκέδες ξεκινούσε νωρίς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το ξέρω, εκείνα τα χρόνια.
1: Φημέ τζάμι και άνοιγε και έμπαινε σε άλλη διάσταση μέσα. Δε.
0: Ναι. Από το μεσημέρι ξεκινούσαν τα λουλουδάδικα. Τα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: καλά
1: τα άλλα.
0: Το λέω. Τα άλλα.
1: Και τα άλλα. Ναι.
0: Και τα άλλα.
1: Το Waka Maka Phone λεγόταν αυτό το τραγούδι. Κανένα τότε δεν είχε τον τρόπο να μάθει τον πραγματικό του τίτλο και λέγανε ότι ακούγανε πραγματικά.
0: Λοιπόν. Πάντως μου κάνει εντύπωση 20 ομάδες στην Αγγλία από το 1995. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή το πώς κρατάνε αυτή τη σταθερότητα. Έχουν τους χορηγούς τους, έχουν τα χρήματά τους, έχουν όλες οι ομάδες το μεγάλο το budget. Και ο Μαρινάκης που πήρε την Nottingham Forest, έτσι.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιος εκεί έξω λέει: μην μιλάτε, βάλτε λίγο να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος εκεί έξω υπάρχει.

0: Τώρα, γιατί το έκανες το σχόλιο για το format της Premier League? Θέλεις να αφήνεις κάποιο υπονοούμενο, ας πούμε?
1: Ναι. Και...
0: ναι. Εμέσως πλην σαφώς
1: κάποιος...
0: Όχι,
1: κατευθείαν το κατευθείαν, λέω. Ναι.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: 20 και στην Ελλάδα.
0: 20 και στην Ελλάδα. Από του χρόνου. Πόσες είναι τώρα, 16?
1: 14.
0: Να ανέβουν 6.
1: Πω, πολύ...
0: τι, μια χαρά.
1: Μεγάλη
0: πρόβλημα. Απλά δεν έχει play-off.
1: Όχι.
0: Εννοείται. Τέλος τα play-off. Ναι, ναι. Δεν θα κάνουμε... δηλαδή αυτά τα... και μείον μετά οι κάποιοι
1: όλοι,
0: με μείον.
1: Όλοι, ανεβούν ο Μακεδονικός, ο Καμπανιακός, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα,
0: ο Πας Γιάννενα.
1: Ο Πας Γιάννενα.
0: Ιστορικές ομάδες, Καβάλα.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, όχι, δεν γίνεται, γιατί πρέπει οι ομάδες να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, είναι όπως και στο μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να ανεβάσει τώρα μια ομάδα.
0: Γιατί τα Γιάννενα δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, ας πούμε.
1: Μπορεί...
0: ιστορική, ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Ναι, δεν έχουν οικονομικά τις προϋποθέσεις. Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν. Οι περισσότερες ομάδες στη Super League 2. Φυτοζωούνε. Έτσι, ο
0: σκοπός
1: είναι...
0: Ξέρω που το πας.
1: Ναι.
0: Ξέρω ποιο είναι το σχέδιό σου.
1: Ποιο?
0: Γιατί αν έχουμε 20 ομάδες και γίνουμε κάτι σαν Premier League, κάποια στιγμή μπορούμε να βγάζουμε και 6 ομάδες στην Ευρώπη, οπότε
1: 7.
0: Όλοι να είναι ευχαριστημένοι. 7.
1: 7, ναι. Στο μπάσκετ βγάζουμε 10. 12 ομάδες είναι.
0: Πλάκα, μόνο η Μύκονος δεν έπαιξε Ευρώπη φέτος, νομίζω.
1: Ναι. Αυτός που πέφτει μόνο δεν πέφτει.
0: Δεν παίζει Ευρώπη.
1: Δεν παίζει Ευρώπη, ναι. Και αυτός που ανεβαίνει. Αν και μια χρονιά νομίζω και αυτός που ανέβηκε έπαιξε στην Ευρώπη, γιατί δεν ήθελε κάποιος άλλος από τους πιο πάνω. Στο μπάσκετ είναι.
0: Συγγνώμη, ο Ηρακλής πότε ανέβηκε?
1: Η χαρά της Ευρώπης. Και ο Ηρακλής πέρσι.
0: Ο Ηρακλής ανέβηκε πέρσι και φέτος έπαιξε στο NBA. Έπαιξε Ευρώπη. Ναι.
1: Αυτό σου λέω. Το μπάσκετ είναι η χαρά της Ευρώπης.
0: Γιώργο, εσύ τα βάζεις? Τι λίστα έχει βγει για μετά τις 12? Εσύ τα βάζεις ή είναι η λίστα? Insomnia τώρα δεν. Τόνια Σουφλέρη. Κάτι γιορτάζουμε σήμερα, πρέπει, αλλά δεν έχω καταλάβει τι. Την έλευση του καλοκαιριού δεν.
1: Ναι. Τώρα.
0: Και αυτό, κύριε Θόδωρα, μεγάλο hit.
1: Πολύ μεγάλο, ναι. Αλλά να σου πω ότι στο Final Four ξέρεις ότι ξεκίνησε η μάχη των εισιτηρίων. Πόσοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού θα πάρουν εισιτήριο? Αρχίζουν και παίρνουν.
0: Στη μαύρη.
1: Χαμός γίνεται.
0: Στη μαύρη αγορά. Γιατί ακόμη δεν ξέρω πώς.
1: Ακόμη δεν κερδίσανε.
0: Γιατί κάτι άνοιξαν, λέει, κάτι παράθυρα και μπήκανε μέσα και τα πήρανε. Και μετά από δύο μέρες τα βγήκανε πάλι. Τα βγάλανε στη μαύρη αγορά. 10 φορές πιο πάνω η τιμή. Όχι, ρε παιδιά.
1: Καλό κόλπο αυτό.
0: Όχι, ρε παιδιά. Γιατί δηλαδή? Γιατί η Ευρωλίγκα, λέει, δίνει εισιτήρια κατά προτεραιότητα σε κάτω. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος αυτό. Σε όσους πήρανε και για το περσινό, έχουν προτεραιότητα να πάρουν και για το φετινό, ασχέτως αν θέλουν να πάνε ή όχι.
1: Θα το ρωτήσουμε σε κανέναν, ναι, συνάδελφο αύριο που θα βγάλουμε στο,
0: ναι,
1: μπάσκετ.
0: Το ταλέντο θα βγει αύριο?
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Να το ρωτήσουμε για τα εισιτήρια.
1: Ναι. Ναι.
0: Μ' άρεσε.
1: Ναι. Πάντως, αυτά όσον αφορά.
0: Πόσο, επειδή το έκανες. Αν θέλει κάποιος να πάει να δει τον τελικό, καλά, αποκλείεται. Άμα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα είναι αλλού τα εισιτήρια.
1: Εννοείται.
0: Αλλού θα είναι.
1: Ναι. Δεν είναι. Πρέπει να κάνεις. Και ως δημοσιογράφος πρέπει να κάνεις πολύ νωρίς τις διαπιστεύσεις σου και όλα τα σχετικά, ας πούμε, για να μπορείς να το παρακολουθήσεις. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, τα κανάλια είναι πάρα πολλά που μεταδίδουν τους αγώνες. Μόνο από εκεί δηλαδή καλύπτονται σχεδόν όλες οι θέσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν καλύπτει ένα, όπως καλύπτει η Ελλάδα, καλύπτουν 30 ευρωπαϊκές χώρες τον τελικό. Για φαντάσουν, βάλε από δύο δημοσιογράφους, σχολιαστές κλπ. Πρέπει να έχεις ένα σύστημα δημοσιογραφικών θεωρίων το οποίο να ξεπερνάει τα 500 άτομα. Γίνεται? Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, 3-5-2, φτάσαμε στο τέλος, κύριε Θόδωρε.
1: Ναι, το κάνουμε 4-4-2, γιατί δεν συμφωνώ με αυτό που έχει ο Μπενίτεθ.
0: 4-4-2, γιατί?
1: Εσύ πας με τον Μπενίτεθ.
0: Πώς θα γίνει από τις 3 μέχρι τις 5
1: ότι
0: και είμαστε
1: 2?
0: Το 4-4-2 πώς θα το εξηγήσουμε στον κόσμο?
1: Εμείς είμαστε οι δύο επιθετικοί.
0: Ναι, το 4-4-2.
1: Αυτό τι είναι?
0: Ice Baby, πριν είχε Insomnia, πριν από λίγο είχε Bon AM. Κάτι προσπαθούν να μας πούν με τις επιλογές της μουσική και δεν μπορώ να καταλάβω τι. Μάλλον θέλουν να μας πούν καλό καλοκαίρι, ραντεβού στα κλαμπ. Αλλά όχι ακόμα, έχουμε 3 αγωνιστικές για το ποδόσφαιρο μπροστά.
1: Πάμε στα κλαμπ. Ακόμα.
0: Με αυτά τα τραγούδια που μας βάζουν, σαν να λένε πάτε στα κλαμπ. Ή μάλλον, ναι, για τα κλαμπ είστε.
1: Για
0: να
1: μην
0: πω για τίποτα άλλο.
1: Για κανένα γιαουρτάκι.
0: Δώσ' το, έλα τώρα, έλα, σε παρακαλώ. Μην προδίδεις την ηλικία σου έτσι.
1: Εσύ γιατί μου την πρόδωσες νωρίς με το ξεκίνημα.
0: Εγώ την πρόδωσα που είπες κατευθείαν την δισκοτέκ, πώς τη λέγανε εκείνη.
1: Αλαβαλμπών.
0: Αλαβαλμπών. Τη θυμάσαι την Αλαβαλμπών? Λαβαλμπών.
1: Να το ορίστε, τη θυμάται.
0: Δεκαετία. Ναι. Όχι, το αλλά είναι εκεί.
1: 80.
0: Εντάξει.
1: Είδες, κι άλλος τη θυμάται.
0: Λαβαλμπών, στην Περαία. Δώσε λίγο, αφού σου αρέσει τόσο πολύ, να το ακούσουμε λίγο. Jumping with the bass kicked in and the Vegas are pumping. Κύριε Θόδωρε, θα πούμε γεια.
1: Ω. Α.
0: Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Τα λέμε αύριο.
1: Αύριο, εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα ασθενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι και στα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη η δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ιδεροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη νότια, νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

καλοκαίρι. Σας θέλουμε όλους εδώ, όπως και το προηγούμενο καλοκαιράκι. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, τι μου κάνετε, τα σέβη μας. Άκου να δεις, μια εκπομπή τέχνης και λόγου, λέμε τώρα, να μείνετε εδώ στον 102 και θα τα μαθαίνετε όλα. Αφενός από τους τίτλους ειδήσεων, πάει και η φωνή, ακόμα δεν ξεκίνησα, και αφετέρου φυσικά και από τις ενημερωτικές εκπομπές, αλλά από αυτή την εκπομπή τα μαθαίνετε όλα τα άλλα, τα παραλυπόμενα. Δηλαδή κίνηση, καιρό, τοπικά νέα, μουσικά νέα, τα πάντα όλα είπαμε. Πάντα με χαμόγελο. Ζωή Κουτελοπούλου, η ζωή είναι ωραία. Στην τεχνική υποστήριξη, 5-5 του 2026, 5 του Μάη, μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει η Ειρήνη, να πούμε χρόνια πολλά στη δικιά μας την Ειρήνη την Γκέλη, ξεχνάω καμία άλλη Ειρήνη που έχουμε εδώ ζωή, όχι. Λοιπόν, Τόνιος Φλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Το απόγευμα θέλουμε να γίνουμε η καθημερινή σας συνήθεια. Βάλτε μας την παρέα σας και δεν θα χάσετε. 5 λοιπόν του Μάη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης καλοκαίρι. Εγώ είδα μέχρι και σανδάλι σήμερα. Είδα μέχρι και σορτσάκι. Είδα και καλοκαιρινό φορεματάκι. Είδα έτσι και γενικότερα πιο ωραία διάθεση. Φυσικά είχε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Γενικότερο καιρός είναι για να πηγαίνεις βόλτες στην παραλία, για καφεδάκια, για τσιπουράκια, για κρασάκια, για βουτίτσες στη θάλασσα ενδεχομένως σιγά σιγά, ένα ποδαράκι, μετά δεύτερο και κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε στην Ειρήνη, σε όσους έχουν γενέθλια, να πω χρόνια πολλά στην Έρη, τη φίλη μου που σήμερα έχει γενέθλια, είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μεών, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος, είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, η οποία θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα για την υγιεινή των χεριών, δεν το συζητάω καν. Και φυσικά σήμερα, μεταξύ άλλων, η αλήθεια είναι μια έτσι μελανή σελίδα στην ιστορία αυτή. Σαν σήμερα, 5 του Μάη του 2010, είμαστε τώρα ήδη 16 χρόνια μετά, οι Έλληνες τότε βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία, εκεί στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, 16 χρόνια μετά παραμένουν ατιμόρυτοι και περιμένουμε να δούμε πότε θα δοθεί αυτή η περιβόητη δικαιοσύνη. Και επειδή είπα για μελανούς καιρούς, η αλήθεια είναι τις προάλλες, τέλος πάντων, σε ένα ταξίδι που έκανα στη Φραγκφούρτη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πάνω στη γέφυρα, πάνω στη Φραγκφούρτη, είχε τα ελληνικά γράμματα λέγοντας πλέον επί ίνοπα πόντιον, πλέον επί ίνοπα πόντο, να το πω σωστά, επαλόθρωους ανθρώπους. Αυτό υπάρχει στην γέφυρα στην Φραγκφούρτη, διότι μιλάμε για μελανούς καιρούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με τη δεκαετία που εξυμνούμε, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από μέσα μας. Αιτήλα, all the way. Βυζάς, εννοείται, και Fade to Grey για τη συνέχεια.

Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη του 2026, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, μεγάλη γιορτή σήμερα είπαμε, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει και λέγαμε νωρίτερα, έτσι επιστημονικά πάντα πράγματα, για το ότι όσοι έχουν γενέθλια αυτή την περίοδο βρίσκονται στο ζώδιο του Ταύρου. Ένα ζώδιο σου λέει αφήνει οριστικά πίσω του την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, σύμφωνα πάντα με τους αστρολόγους. Ο Ταύρος λοιπόν έχει βγει πλέον, για όσους είστε Ταύροι και μας ακούτε, έχει βγει λέει πλέον από την πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Από το 2018 σου λέει μέχρι και σήμερα η ζωή σας έχει αλλάξει ριζικά, δεν τα βρήκατε εύκολα δηλαδή οι Ταύροι, και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν δεν είναι στη φύση των Ταύρων να διαχειρίζονται τόσο έντονες ανατροπές που μπορεί να φέρνει ο ουρανός. Από αλλαγές στις σχέσεις μέχρι μεταβολές στην ταυτότητα, η αστάθεια γενικά μας οδηγεί όλους εμάς τους Ταύρους εκτός ισορροπίας. Γενικά ο Ταύρος, επειδή είναι ζώδιο της γης, δεν θέλει έτσι αλλαγές, δεν θέλει μεταβολές, θέλει σταθερότητα. Πλέον όμως σου έχω καλά νέα. Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη, διότι σου λέει ο ουρανός έχει περάσει το ζώδιο των Διδύμων, άρα εσείς οι Δίδυμοι τώρα θα δυσκολευτείτε. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, οι Ταύροι μπαίνουν σε ένα νέο κεφάλαιο, άντε να το δούμε και αυτό, ευκολίας, αυθονίας και ευκαιριών. Όχι ότι είμαι Ταύρος, η αλήθεια είναι από το 20, άντε, πες όχι από το 18. Από το 20 μέχρι και τώρα, τα πράγματα τουλάχιστον προσωπικά για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είτε πρόκειται, σου λέει όμως από εδώ και πέρα, για αναγνώριση στη δουλειά, είτε για νέες γνωριμίες, να το δω και αυτό και να μην το πιστέψω, αυτή η αλλαγή ενέργειας αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα των Ταύρων, καθώς η σταθερότητα επιστρέφει και όλα πλέον, αγαπημένοι Ταύροι και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όλοι λέει, όλα θα αρχίσουν ξανά να βγάζουν νόημα για εμάς τους Ταύρους που ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για όσους τα πιστεύουν αυτά. Σίγουρα όμως βλέπουμε τον ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, οπότε σίγουρα σας λέμε ότι ηλιοφάνεια αναμένεται και σήμερα Τρίτη. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη κυμαίνεται από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες όμως περιμένουμε συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της εβδομάδας, οι αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής φέρνουν σκόνη, η οποία, αφρικανική, η οποία θα επηρεάσει κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η παρουσία της σκόνης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με λασποβροχές σε ορισμένες περιοχές. Αλλά από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, οι άνεμοι λέει θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος, με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένουμε αξιόλογες βροχές. Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχούλες, κυρίως στο Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Ανατολικό Αιγαίο. Από την Κυριακή και μετά οι θερμοκρασίες αυξάνονται περαιτέρω, με ένα θερμό ανοιξιάτικο καιρό που, αν μη τι άλλο, θυμίζει καλοκαίρι. Συνολικά, έτσι για να επιλογικά να σας τα πούμε, η χώρα προετοιμάζεται για ένα διάστημα με έντονη από τη μία αφρικανική σκόνη, σημαντική όμως άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και τις παράκτες περιοχές, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί πλήττονται και από αλλεργίες αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για ήλιο, έχει λίγο και κίνηση να πούμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε, blister in the sun.

κλασικό διαχρονικό από τα 70s, υπέροχο, Stories Darling. Πού είστε αγαπημένοι, πού είστε αυτό το απόγευμα της 3ης 5 του Μάη, ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις. Στον 102.3 σας είπαμε ότι έχουμε υπέροχο καιρό, σχεδόν καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Έχουμε λίγο αφρικανική σκόνη εκεί στα μέσα της εβδομάδας, όχι κάτι να μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε εδώ την καλύτερη παρέα. Άσε που εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, εκτός από την Ειρήνη που γιορτάζει και είσαι Ταύρο, σου είπαμε τα ευχάριστα νέα ότι πάει επιτέλους εκείνη η μακρά περίοδος των δυσκολιών, από εδώ και πέρα αυθονία και ευημερία. Επίσης εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος των Echo and the Bunnymen, τον Ian McCulloch, ο οποίος σήμερα γίνεται 67 ετών. Echo and the Bunnymen είναι το συγκρότημά του, γεννήθηκε στο Liverpool στην Αγγλία ο συγκεκριμένος. Έχω και άλλες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο, τις οποίες δεν τις βρίσκω. Ναι, σχημάτισε το group το 1978, γνώρισε επιτυχία κυρίως εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια φυσικά που όλοι αγαπήσαμε, το Killing Moon, Proud to Fall κτλ. Πάμε με Echo and the Bunnymen και χρόνια σου πολλά εσένα που έχεις γενέθλια. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, αφού πρώτου σου υπενθυμίσουμε και θέλουμε και μια φωτογραφία σου, ρε αδελφέ. 6930-078-228 στο Viber. Θέλουμε και τις καλησπέρες σας και να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Αλλά στείλτε μας και μια φωτογραφία, έτσι, να σας βλέπουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτή την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Εχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ενδεχομένως μολύθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψη στην ΕΡΤ η Kimberly Guilfoyle. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1969, οι Creedence Clearwater Revival κυκλοφορούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Bad Moon Rising, το οποίο θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100 και την πρώτη των Βρετανικών Single Charts και θα παραμείνει για 3 εβδομάδες. Παραμείνετε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Στάθη, που μας ακούει εκεί από το αμαξοστάσιο. Ζωή, Στέλλα, Χρήστος, έχετε όλοι χαιρετισμούς. Φίλε Στάθη, μας λείπεις, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Φιλιό, η οποία, Φιλιό μου, είναι λες και είσαι στην εκπομπή μέσα. Τώρα θα έλεγα για τη γιορτή του βιβλίου, την τετραήμερη γιορτή του βιβλίου που ξεκινάει από 7 του Μάη έως και 10 Μαΐου. Αναφέρομαι στην 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, με συγγραφείς από όλο τον κόσμο, με δράσεις για παιδιά, για εφήβους και τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία, με πάνω από 300 εκθέτες, εκδότες, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, πολλούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς, εκατοντάδες εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων για όλα μα όλα τα κοινά, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά, ακόμα μεγαλύτερη, από τις 7 την 5η έως τις 10 του Μάη, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. Ξαναλέω, τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, με έντονη έμφαση στο παιδικό, στο εφηβικό βιβλίο, με μία σειρά καινοτομιών στους εκθεσιακούς χώρους, όπως υπάρχει και ένα νέο lounge για ξεκούραση, για ανάγνωση. Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει ακόμα περισσότερους αναγνώστες σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου, γιατί είπαμε, σαν το βιβλίο δεν έχει, αναδεικνύοντας τη φιλαναγνωσία ως βασικό της άξονα. Άσε που πρέπει να προμηθευτεί σιγά σιγά και τα βιβλία που θα διαβάζει στην παραλία. Πραγματοποιείται, να ξέρετε, να γνωρίζετε, σε 4 περίπτερα εδώ στη ΔΕΘ, στο 12, 13, 14 και 15, και αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο έκθεσης, συνδυάζοντας και εμπορικό και επαγγελματικό και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, 400 εκθέτες περίπου, 25 ξένοι συγγραφείς, 434 εκδηλώσεις για ενήλικες, για παιδιά, από τις 7 έως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου έφτασε και είπαμε, σαν το καλό βιβλίο δεν έχει. Και σκεφτόμουν τώρα, ξέχασα τον τίτλο του βιβλίου που διαβάζω εγώ τώρα, να σας πω την αλήθεια. Α, ναι, σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Όχι, δεν σας το λέω αυτό. Έτσι λέγεται το βιβλίο που διαβάζω τώρα, το οποίο νομίζω έχει γίνει και ταινία. Στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου λέει, μιλάτε γαλλικά? Με ουί. Πώς είναι το 7 στα γαλλικά? Λεφτά. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Να καλησπερίσω και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1970 στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 από τη μία βρίσκονται οι Jacksons, από την άλλη οι Beatles, από την άλλη βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι, το Spirit in the Sky και η Guess Who με το American Woman, πάμε λίγο Spirit in the Sky. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, υπέροχος καιρός, 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή.

Κώστα μου, περιμένω την παραγγελία σου σε τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ. Αλλά περιμένω και την παραγγελία σου σε τραγούδι να ξέρεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης 5 Πέμπτου του 2026. Και αφού σας είπαμε για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα από τις 7 ως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, φυσικά αναφέρομαι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, πάμε και σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε μια τεράστια σκακέρα ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί τις επόμενες ημέρες η πλατεία Αριστοτέλους εδώ στην πόλη μας, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θα είναι μία απλή αθλητική διοργάνωση, αλλά μία πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί και ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν, μία υπενθύμηση της ιστορικής μνήμης. Την Κυριακή, 17 του Μάη, θα συμβεί αυτό στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη πάντα σε ευθύνη. Έρχεται λοιπόν το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και ξέρω πότε είναι ακριβώς η ημερομηνία, γιατί την ίδια μέρα έχω και γενέθλια, 19 του Μάη. Γεμίζει λοιπόν σκακέρες ή Αριστοτέλους. Σκάκι έπαιζα μικρή, αλλά μετά το γύρισα στο τάβλι, η αλήθεια είναι, και τάβλι και πλακωτό και πόρτες και φεύγα. Αυτά δεν ήταν τα παιχνίδια. Τώρα τα έχω ξεχάσει ζωή ακόμα και αυτά. Λοιπόν, και επειδή σας λέγαμε ότι είναι λίγο σαν καλοκαιράκι ο καιρός, αχ τι μας κάνει τώρα, ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει ζυμαρικά με λουκάνικο Φραγκφούρτης, που σας έλεγα νωρίτερα ότι πήγα στη Φραγκφούρτη και σε μια γέφυρα έχει μια ελληνική επιγραφή. Άσχετο. Πάμε να συνεχίσουμε. Somewhere, someone in summertime, διότι σαν σήμερα το 1984, άκου να δεις τώρα, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Απλά Μυαλά, Simple Minds, ο Jimmy O'Kerr, παντρεύεται την Αμερικανίδα τραγουδίστρια των Pretenders, την Chrissy Hyde. Χωρίζει από την Chrissy Hyde και παντρεύεται μετά πια την Patsy Kensit.

Μ' αρέσει που με ρωτάει η ζωή, ποια είναι η Patsy Kensit. Είναι η δεύτερη σύζυγος του Jimmy Kerr από τους Simple Minds. Η πρώτη του σύζυγος είναι η Chrissy Hyde, η οποία, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1984 στο 1990, και μετά με την Patsy Kensit, Take These Dogs Away From Me, που είναι και ηθοποιός και τραγουδίστρια, μια ξανθιά τέλος πάντων. Ήταν με αυτή παντρεμένος από το 1992 στο 1996. Στη σημερινή του έτσι κατάσταση, η αλήθεια είναι δεν την ξέρω. Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσει στο 2313-338-420. Εδώ είμαστε 5 του Μάη του 2026. Εμείς βλέπουμε, ξέρετε, τη φωτεινή, την αισιόδοξη, τη χαρούμενη πλευρά της ζωής και ψάχνουμε, είναι η αλήθεια, είναι με δυσκολία, αλλά βρίσκουμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Θέλω να πάω σε αυτό το παιδί να το χαίρονται οι γονείς του, στο Βίκτορα τον Γιαννικόπουλο, έναν επιστήμονα 15 ετών που συνεργάζεται σε ηλικία μόλις 15 ετών με την NASA. Τι είπε και για την κβαντική φυσική, αλλά και για τη συνεργασία του με την NASA. Είναι μαθητής τρίτης γυμνασίου και ήδη από την ηλικία των 13 ετών ο Βίκτορας συμμετείχε σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους εννοείται ότι κέρδισε. Μπράβο, παλικάρι μου, φτού σου, παλικάρι μου, να είσαι γερό και τυχερό. Όταν κλήθηκε δε να εξηγήσει τι είναι η κβαντική φυσική, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο εννοείται του ενδιαφέροντός του, ανέφερε χαρακτηριστικά, ορίστε να μαθαίνουμε κι εμείς, ένας τομέας της φυσικής είναι η κβαντική που ασχολείται με τον μικρό κόσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα με τα οποία ασχολείται η φυσική. Μας λέει πώς ξεκίνησε, γενικότερα μας λέει και για τους γονείς του μίλησε, ότι ήταν εκεί πάντα φυσικά να τον βοηθήσουν και θα ήθελε στο εγγύς μέλλον να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, να κάνεις όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σε αυτά τα παιδιά που είναι η περιουσία μας και τον μέλλον μας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2006, οι καυτές κόκκινες πιπεριές Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Stadium Arcadium. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κυκλοφορήσει 4 μερούλες μετά, μόνο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του πουλάει στην Αμερική 450.000 αντίτυπα, κάνει και την εμφάνισή του στο Billboard 200, κατευθείαν στο νούμερο 1, και στα Grammy Awards κερδίζει ένα σωρό βραβεία, ενώ το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε τώρα, το Danny California, κερδίζει βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και Best Rock Song. Και τι θα παίζουμε εμείς, τα καλύτερα λέμε.

καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησες και μιας και μιλάω για τραγούδια που μας ζητήσατε, θα κλείσω με μια δική σας παραγγελιά και οδεύω με το συγκεκριμένο τραγούδι στις ειδήσεις των 6. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3, αυτό το υπέροχο ανοιξιατικό καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 5 του Μάη. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν το απόγευμα ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και ντρόουν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφερε το Υπουργείο στο X. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων, εφόσον χρειαστεί, για την ασφάλεια εφοδιασμού. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκίνησε η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγκέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν. Μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πληρής αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η ανεμινότη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σε 3 απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα μεγάλη γιορτή. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τώρα. Ο Βασίλης ο Λέκας έρχεται στη Θεσσαλονίκη για 2 βράδια, στη μικρή σκηνή εκεί στην Τούμπα, στις 6 και 7 του Μάη, στις 9.30 το βράδυ. Μαζί του θα βρίσκονται και οι κιθαρίστες, ο Νίκος ο Σπάθας και ο Χρήστος ο Ευαγγελάτος, σε μια παράσταση με τραγούδια από τη δισκογραφία του και όχι μόνο. Save the dates λοιπόν, 6 και 7 του Μάη στις 9.30 και η είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Αλλά αν με ρωτάς σήμερα Τρίτη 5 του Μάη, ποιοι θα βρίσκονται στη μικρή σκηνή, τα Καλογεράκια, ήτι ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, σε μια παράσταση 10 χρόνων μουσικής ποίησης και αφήγησης, βρίσκονται σήμερα Τρίτη 5 του Μάη στη μικρή σκηνή στις 9.30 και το εισιτήριο, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι στα 15 ευρώ. Τι ήθελα και τώρα, αυτό, μάνα μου. Έρχεται λέει στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 2026. Αυτό μας έλειπε τώρα. Εθιμοτυπική επίσκεψη, για να τα λέμε όλα από την αρχή, πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Kimberly E. Guilfoyle, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σε μια επίσκεψη που συνδύασε από τη μία θεσμικό χαρακτήρα αλλά και προσωπικές αναφορές από το παρελθόν της στο χώρο της δημοσιογραφίας. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Την Αμερικανίδα, μάλιστα πρέσβυρα, υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, οι οποίοι μαζί με τον κ. Βασίλη Θωμόπουλο, δηλαδή τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης αλλά και άλλα στελέχη του οργανισμού, την ξενάγησαν στους χώρους του ραδιομεγάρου. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και των ερωτήσεων που δέχθηκε η Kimberly, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται, όχι ενδέχεται, το είπε σχεδόν σαν σίγουρο, εγώ βάζω το ενδέχεται, θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, να μας πείτε όμως και πότε, για να ξέρουμε, να γνωρίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με διασκευές τραγουδιών, εννοείται από τα 80's, έτσι κάτι τις πειραγμένες. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι, δυνατά συνεχίζουμε. Τηλέφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 6930-078-228, 21 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπέροχο ήλιο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τις καλησπέρες μας στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη βόλτα, στην εργασία, οπουδήποτε ακούτε. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, μείνετε στην παρέα.

Τι σου αρέσει περισσότερο, το original ή αυτό το πειραγμένο, το χορευτικό, η διασκευή? Δεν ξέρω, εσύ αποφασίζεις. Εδώ είμαστε, ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάμε να στρώσουμε χαλιά. Θα μου πεις όχι, το Μάη συνήθως τα βγάζει τα χαλιά, αλλά εγώ θα σε πάω σε άλλα χαλιά, κόκκινα χαλιά. Στο Met Gala, σας λέγαμε χθες για το πάρτι της Ann Wintour πριν από το Met Gala. Λοιπόν, το Met Gala πραγματοποιήθηκε ως ήθιστε τώρα το βράδυ της Δευτέρας 4 του Μάη, χθες δηλαδή στη Νέα Υόρκη, και η εμφανίση των επωνύμων στο κόκκινο χαλί, βασισμένο στο θέμα η μόδα ως τέχνη, αν μη τι άλλο σου λέει, εντυπωσίασαν. Εμένα τίποτα δεν μου άρεσε, το λέω ξεκάθαρα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθησαν ήταν η Beyoncé και ο σύζυγός της, ο Jay-Z, μαζί με την κόρη του, την Blue Ivy, αλλά και η Nicole Kidman, την οποία συνόδευε επίσης η κόρη της, η Sunday Rose, με τις δύο νεαρές γυναίκες να σπάνε έναν από τους πιο βασικούς κανόνες της εκδήλωσης, διότι σου λέει κάθε καλεσμένο στο Met Gala πρέπει να είναι 18 και πάνω. Αλλά οι συγκεκριμένες, επειδή συνοδεύονταν από τους γονείς τους, οπότε μπόρεσαν και αυτές να παραβρεθούν. Οι 14χρονοι Blue Ivy αλλά και οι 17χρονοι Sunday Rose πήγαν στον καλά μαζί με τις διάσημες μητέρες τους, οι οποίες, αξίζει να σημειώσω, ήταν συμπρόεδροι της εκδήλωσης μαζί με τη Lauren Sanchez, του Bezos, η γνωστή, και την Ann Wintour, επίσης τη γνωστή πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού, Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, κουλουπού κουλουπού. Επίσης, μεταξύ άλλων, είδαμε εννοείται την Kim Kardashian, η οποία φορούσε ένα πράγμα, δηλαδή πάλι εντωμεταξύ περισσότερες με αυτά που φοράνε, ξέρετε, για να εντυπωσιάσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν και τις σηκώνουν σαν κούκλες για να ανέβουν τα σκαλιά. Δεν μπορούν να περπατήσουν γιατί είναι ασφυκτικά κολλημένα τα ρούχα πάνω της. Τι πράγμα είναι αυτό? Αυτή λοιπόν η Kim Kardashian, ξανθιά αυτή τη φορά, φόρεσε κάτι εμπνευσμένο από το 1960, ένα πολύ εντυπωσιακό σύνολο από μπρούτζο, πώς μετά να κουνηθεί αυτή, και δέρμα. Δεν μπορούσε να κουνηθεί με τίποτα, δεν μ' άρεσε εμένα. Επίσης οι αδερφές της, η Kendall Jenner, εμφανίστηκε ως σαν νίκη της Σαμοθράκης, άπαπα. Και η Kylie Jenner ως Αφροδίτη της Μήλου. Όχι, αυτό είναι βλάσφημο. Στο Met Gala τώρα 2026, αυτές οι δύο αδερφές επέλεξαν ρούχα με κοινή αισθητική, παραπέμπτοντας και οι δύο σε αρχαιοελληνικά γλυπτά. Και η Anne Hathaway, δεν ξέρω γιατί, κινήθηκε και αυτή σε αρχαιοελληνικό πνεύμα, επίσης δεν μου άρεσε καθόλου. Πέρα όμως από όλα αυτά, καλά, εκείνη που ήταν σαν άγαλμα εντελώς ήταν η Heidi Klum. Αυτή και αν δεν μπορούσε να περπατήσει. Χάλι μαύρο ή μάλλον άσπρο. Πέρα από τα εκθαμβωτικά outfits βέβαια των διασημότερων καλεσμένων του Met Gala, η πιο λαμπερή εκδήλωση μόδας φέτος του Hollywood συνδέθηκε με τον Jeff Bezos και τις διαμαρτυρίες γύρω από το όνομα, γιατί σου λέει αυτό δεν είναι Met Gala, αυτό είναι παρέλαση των δισεκατομμυριούχων, των παπλούτων και τα λοιπά. Δηλαδή τι κάνουμε, δείχνουμε μόνο ότι έχουμε λεφτά, ενώ ο μέσος Αμερικανός πολίτης και όχι μόνο, ίσα ίσα μπορεί να βγάλει τα ως προς το ζήν. Πλέον, ούτως ή άλλως το ξέρουμε, δεν υπάρχει μεσαία τάξη, υπάρχουν τα άκρα, υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι, υπάρχουν σχεδόν οι φτωχοί, και κάπως έτσι οδεύουμε παγκοσμίως, όχι μόνο στην Αμερική. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή έλεος. Όχι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα και πριν τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με τον Ντόναλντ Τραμπ χειρότερα σίγουρα γίνανε, να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, εγώ δεν κάνω πολιτική σε αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσω λοιπόν με Beyoncé, διότι ήταν στο Met Gala. Nicole Kidman, όχι, δεν θα βάλω, αλλά θα βάλω Beyoncé. Και με Beyoncé οδεύουμε, να, συγχύστηκα τώρα. Πολύ πλούτος πια, πολύ εκεί, και να μην μπορείς να περπατήσεις, όχι τίποτα άλλο. Να φοράς αυτό που φοράς, να είναι πανάκριβο και να μην μπορείς να περπατήσεις. Τι να πω μετά. Λοιπόν, πάμε στις 6:30, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκουνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτήν την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διημερή επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινί η εχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Νέα επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυράβλους και ντρόουνς. Έχμηρες αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος Κρήθιο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενδεχομένως μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψή της στην ΕΡΤ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ηλιόλουστο, καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς, απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη, και άκου να δεις τώρα, η Ειρήνη Γκέλη που σας είπε τους τίτλους ειδήσεων, τελικά δεν γιορτάζει σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, αλλά έχει γενέθλια σήμερα. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια? Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα φυσικά γνωστή ως Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 5 του Μάη του 1988, σβήνει τα 38 κεράκια σήμερα. Από την αρχή της πορείας της, πολύ δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul, αλλά και Πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Πάρα πολλούς τίτλους. Ένα υπέροχο, φωτεινό, λαμπερό πλάσμα, η οποία είναι η πρώτη τραγουδίστρια που έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκου μέσα σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά αυτή τη στιγμή κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τη μουσική γενικότερα, καλά δεν έχει ανάγκη, έχει αυτό το υπέροχο χάρη, με αυτό το ταλέντο, αυτή τη φωνή που ούτως ή άλλως όποτε ξαναποφασίσει να επιστρέψει εννοείται ότι πάλι θα κάνει μεγάλη επιτυχία και πάταγο. Βέβαια εμείς τώρα θα σας μεταδώσουμε το τραγούδι με το οποίο την μάθαμε οι περισσότεροι, είναι το Rolling in the Deep, και αμέσως μετά θα ακούσετε ένα άλλο της τραγούδι, το οποίο όμως το πείραξε λίγο παρέα με τον Bruno Mars. Όλα αυτά εδώ στο Άκου να δεις.

Θυμηθήκαμε την πρώτη μας αγάπη με αυτό το τραγούδι. First Love, Adele και Bruno Mars. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Ένα κατ' του γεγονότος ότι σήμερα η Adele, σήμερα 3η 5 του Μάη του 2026, έχει γενέθλια. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι κινηματογραφικό για τη συνέχεια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan. Αν μη τι άλλο, είναι με διαφορά η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία στον κινηματογραφικό κόσμο. Και σήμερα σου λέει Universal, σήμερα 3η 5 του Μάη, έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο πραγματικά κόβει την ανάσα και μας αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για αυτή την ταινία. Σε αυτό το τρέιλερ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο εννοείται υποδύεται ο Matt Damon, το λέω το εννοείται γιατί σας τα έχουμε πει ήδη αυτά, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός ο Αντίνος, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε επίσης την Anne Hathaway ως Πινελόπη και τη Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, με τα πλάνα να είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ υπάρχουν και αρκετές σκηνές με τον Tom Holland ως τηλέμαχο. Εν τω μεταξύ, ο Tom Holland δεν λείπει πλέον από ταινία. Στο νέο αυτό τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και ο Άργος, είναι ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Έχουμε επίσης την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλοπα, ο οποίος φαίνεται να κρατά ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Φυσικά, αυτή η ταινία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου της Οδύσσειας και περιλαμβάνει τις Ειρήνες, καθώς και άλλα στοιχεία εννοείται της μυθολογίας. Το τεράστιο cast περιλαμβάνονται η Λουπίτα Νιόγκο, Will Nguyen Lee, Elliot Page, Giovanna Depo, πολλοί άλλοι που ενσαρκώνουν έτσι χαρακτήρες από το έπος του Ομήρου, ενώ αυτό το έπος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του Oppenheimer γυρίστηκε χρησιμοποιώντας εντελώς, σου λέει, νέα τεχνολογία IMAX και θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου του 2026, ζωή να έχουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό το τρέιλερ, αν θέλετε δείτε το, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Θα συνεχίσω με Cranberries, διότι άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα, το 1996, η τραγουδίστρια των Cranberries, η Dolores O'Riordan, δέχεται δημόσια συγγνώμη, αλλά και $12.500 από μία αθλητική εφημερίδα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο που λέει ότι η Dolores είχε πραγματοποιήσει συναυλία στο Αμβούργο χωρίς να φοράει ως όρουχα. Το ποσό όμως που έλαβε ως συγγνώμη τα έδωσε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ονόματι World Child. Εννοείται ότι έκανα 352, τα μέτρησα, σαρδάμ, σε αυτή την εκφώνηση.

τη λατρεύω την Dolores O'Riordan. Σας τα έχω ξαναπεί ότι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, βραδάκι Τρίτης, απογευματόβραδο πλέον, είμαστε ήδη σχεδόν στις 7. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Ήδη σας είπαμε ότι μετά από 10 χρόνια μουσικών ταξιδιών έρχονται τα καλογεράκια σήμερα στη μικρή σκηνή, σήμερα στις 9.30 και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Πάμε όμως και σε δύο θεατρικές προτάσεις για σήμερα βράδυ. Πάμε στη θεατρική παράσταση για έναν ξένο και ανατολικά στο Βαφοπούλιο από τον Οθέλο του William Shakespeare, από την θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά. Είναι η συνέχεια της ομάδας του Φυσικού Απιθύτα στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε. Η παράσταση βασίζεται στον Οθέλο του William Shakespeare και αποτελεί μια βαθιά ανατομία των μηχανισμών της εξουσίας, της έννοιας του ξένου στη σύγχρονη εποχή. Παρουσιάζει έναν Οθέλο ως έναν παρία που επιζητά την καθολική κυριαρχία μέσα από την άρχουσα τάξη. Θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά με μια διαδρομή 30 ετών και βάλε. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 5 του Μάη στις 8.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, αυτόν θέλουμε να δούμε σήμερα στο θέατρο Αυλαία, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε έναν κόσμο που υποφέρει από αδικία, από φτώχεια, αυτά τα λέμε καθημερινά, την αλληλευθερία. Καλά, μόνο κάθε μέρα να διαβάσει την επικαιρότητα, τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει, δεν το συζητάω, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι τον εαυτό μας. Ένας νεαρός, σου λέει, άντρας, ίσως πρίγκιπας της Ανατολής, ίσως πάλι κάποιος που ζει ανάμεσά μας, επιστρέφει στη χώρα του πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Είπαμε, όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με απλά καθημερινά πραγματάκια. Θα αναμετρηθεί με τη σκληρή πραγματικότητα, τους απλούς ανθρώπους, την εξουσία, με τους θεούς, προσπαθώντας να βρει, σου λέει, λογική και δικαιοσύνη. Θα τα καταφέρει, μπορεί τελικά να αλλάξει αυτός ο κόσμος ωραίο? Εγώ πάλι, επειδή είμαι φύση αισιόδοξο άτομο, πιστεύω ότι μπορεί φυσικά με πολλή προσπάθεια και με απλές καθημερινές ενέργειες από τον κάθε ένα από εμάς. Σήμερα στο θέατρο Αυλαία στις 9 και 4 και τα εισιτήρια από 11 έως 14 ευρώ. Στην εκπνοή, στο Photo Finish, νάτι και φίλη μου η Αθηνά. Κούκλα μου όμορφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Θα κλείσω με αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την υπέροχη μελωδία, γιατί σαν σήμερα το 1992 οι Radiohead, αγαπημένοι, κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο Drill. Μάλιστα το τραγούδι Prove Yourself ήταν το πρώτο του συγκροτήματος που ακούστηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τη συχνότητα του BBC Radio 1. Από τον 102 της R3, να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεροπορικής αμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνους που προέρχονται από το Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ. Την ίδια ώρα, Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόκερσεν, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας, Μανουέλ Μακρόν, με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγατζή, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης

0: το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Επίθεση με μαχαίρι στο Νέο Κόσμο δέχθηκε ένας 15χρονος από ομάδα 10 ατόμων, ενώ βρισκόταν στην περιοχή με άλλους 3 ανήλικους. Αφορμή για την επίθεση φέρεται να είναι ελεκτική αντιπαράθεση που προέκυψε όταν οι ανήλικοι ρωτήθηκαν από ποια περιοχή είναι. Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής σε ένα παγκάκι στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένου στο Νέο Κόσμο. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου διαπιστώθηκε πως είχε δεχθεί μακεριές στο θώρακα και στα πλευρά, πλήττοντας ελαφρά και τη σπλήνα του. Το παιδί κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς περιγραφή για τουλάχιστον 2 από τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα και σε κοντινή απόσταση, οι ίδιοι δράστες, όπως όλα δείχνουν, επιτέθηκαν και σε ακόμη ένα νεαρό, κάνοντάς του την ίδια ερώτηση και χτυπώντας τον με γροθιές και ξύλα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από τα 12 μέχρι τα 18 της, η Γκαμπριέλ Μπονέρ, φίλες και φίλοι, μεγάλωνε υπό την επίβλεψη καλογριών σε ορφανοτροφείο. Το λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινε στον καθεδρικό ναό για την προσευχή της, περνούσε από 5 διαφορετικά μονοπάτια. 5. Και τα 5 ήταν πνιγμένα από ένα είδος τριαντάφυλλου με 5 πέταλα. Δεν θέλει και πολύ, ο αριθμός 5 απέκτησε στο μυαλό της σχεδόν μυστικιστική σημασία. Μεγάλωσε το κορίτσι και έγινε η γνωστή σε όλους μας Κοκό Σανέλ. Άλλαξε το χώρο της μόδας, αλλά το δέσιμό της με το 5 δεν χάθηκε ποτέ. Κάθε χρόνο παρουσίαζε τις κολεξιόν της την 5η ημέρα του 5ου μήνα του έτους. Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, ως γνωστόν αγαπά τους θρύλους που δεν είναι άνθρωποι. Και αν δεν το έχουμε αποδείξει, Ferrari, Rolls Royce, το χώρο του αυτοκινήτου, φόρεμα Μοντριάν στη μόδα, πίνακες, γόβες, εφευρέσεις όπως το νάιλον ή η πρώτη οικοκυστική μηχανή. Ώρα για λίγη χημεία σήμερα με μπόλικα λουλούδια. Λουλούδια που συλλέγονται σε συγκεκριμένη εποχή και πάντα την ίδια ώρα για να μην χάνουν ούτε ίχνος του αρώματός τους. Δεν είναι ανάγκη να σταθούμε, ποτέ δεν το κάναμε στο υποκειμενικό της υπόθεσης, εκείνο το τετριμένο «εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει». Δεν κάναμε ποτέ διαφήμιση και ούτε θα κάνουμε. Ιστορίες λέμε για στιγμές ή γεγονότα, στα οποία η ιστορία μπαίνει σε άλλους δρόμους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτολοπούλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί. Την καλησπέρα μας

κανείς σύντροφος της εκπομπής μας. Σε ένα τραγούδι του 1921, το «Dans la vie, faut pas s'en faire», από την οπερέτα «Dédé», 1921. Κρατήστε την ημερομηνία, θα μας χρειαστεί. Ο Ernst Bo γεννήθηκε το 1881 στη Μόσχα, γιος του Edouard Hippolyte Bo και της δεύτερης σύζυγου του, της Αγκουστίν Βιγγελμίν Μιντσφέλ. Γαλλικής καταγωγής η γιαγιά του, να σκεφτείτε, η γιαγιά η Ζαν Κλεόβ Μπο είχε μεταναστεύσει στη Ρωσία τη δεκαετία του 1840. Ο ετεροθαλής αδελφός του Μπο, ο Εντουάρτ Φρανσουά, εργαζόταν ήδη για την Αλφόνς Ραλέ, τον κορυφαίο ρωσικό οίκο αρωμάτων και προμηθευτή των αυτοκρατορικών αυλών. Το 1898 η Ραλέ πωλήθηκε στο γαλλικό οίκο αρωμάτων Τσιρίς και ο Μπο ολοκλήρωσε τη μαθητεία του στα σαπονοποιία της Ραλέ πριν σπουδάσει αρωματοποιία υπό την καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή Le Mercier. Στο ενδιάμεσο είχε βρεθεί στη Γαλλία για 2 χρόνια για τη στρατιωτική του θητεία και το 1907 επέστρεψε στη Μόσχα. Το 1912 ο συντηρητικός ιδεολογικά Μπο δημιούργησε το άρωμα Bouquet de Napoléon, όχι για να υμνήσει τον Μέγα Βοναπάρτη, αλλά για να λάβει μέρος στις γιορτές των 100 χρόνων από τη μάχη του Μπροντίνο, στο οποίο οι Ρώσοι είχαν νικήσει τους Γάλλους του Βοναπάρτη. Η εμπορική επιτυχία του αρώματος ήταν τεράστια, φίλες και φίλοι. Και την επόμενη χρονιά δημιούργησε το Bouquet de Catherine, ένα χαμένο πλέον άρωμα, δυστυχώς, μέσω του οποίου τιμούσε την Εκατερίνη τη Μεγάλη. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπο ξαναφεύγει από τη Ρωσία, προκειμένου να ενταχθεί στο γαλλικό στρατό ως αξιωματικός πληροφοριών και ανακρίσεων, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, πολλοί από τους συναδέλφους του στη Ραλέ διέφυγαν στη Λαμπόση της Γαλλίας προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται με την Σύρις. Άλλοι πάλι, όπως ο συνάδελφός του, ο Γκίστ Μισελ, παρέμειναν στη Ρωσία για λογαριασμό άλλων εταιριών. Για παράδειγμα, ο Μισελ έμεινε στην Ρωσία για λογαριασμό της Μπροκάρ, όπου θα έγραφε μια άλλη μεγάλη ιστορία για την οποία σίγουρα θα πρέπει να σας μιλήσουμε κάποια στιγμή. Η επανάσταση των Μπολσεβίκων τα άλλαξε όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μπο να έμενε σε μια χώρα που με το καλημέρα της επανάστασης κρατικοποίησε όλες τις αρωματοποιίες. Αφού έκανε κάποιες δουλειές για τις οποίες να είστε σίγουροι ότι θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια, συνειδητοποίησε πλέον πως ένας δρόμος του έμενε. Αυτός προς το αγαπημένο του Παρίσι, εκεί όπου βρέθηκε μετά την επανάσταση του Λένιν και ο Ρώσος πρίγκιπς Δημήτρη Παύλοβιτς, μέλος της τσαρικής οικογένειας των Ρωμανόφ. Ο πρίγκιπς με τη σειρά του συνδέθηκε ερωτικά με το κορίτσι που είχε αιμονή με το νούμερο 5. Τι θυμάστε? Την Κοκό Σανέλ. Η οποία Κοκό Σανέλ, έχοντας ήδη καθιερωθεί στο χώρο της μόδας, ήθελε πλέον να δοκιμάσει τις ικανότητές της και στα αρώματα. Και ο αγαπημένος της Δημήτρη τι έκανε? Τη σύστησε τον Μπο. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, οι κυρίες των υψηλών τάξεων μύριζαν σαν ολάνθιστη κήπη. Φορούσαν αποκλειστικά αρώματα λουλουδιών. Οι πιο βαριές μυρωδιές θεωρούνταν μπασκλάς, κατάλληλες μόνο για τις αστές και τις προλετάριες. Το λοιπόν, η Σανέλ ήθελε να λανσάρει ένα άρωμα μοντέρνο και απελευθερωτικό, θα λέγαμε. Και κάπως έτσι ο Ernst Bo ανέλαβε την ευθύνη να το

υλοποίηση. Ο Μπο εμπνεύστηκε από την καθαρότητα του παγωμένου τοπίου της Βόρειας Ρωσίας και χρησιμοποίησε ως βάση για σεμί και τριαντάφυλλο, τα οποία ανέμιξε με αλδεΐδες που έδωσαν με τη σειρά τους αυτό που ήθελε ουσιαστικά, είπαμε, μια αίσθηση χειμωνιάτικης καθαρότητας και αισθησιασμού, όπως σωστά γράφουν άλλωστε οι διάφορες ιστορικές πηγές.

Edith Piaf, φίλες και φίλοι, στο La Foule 1957. Βέβαια, το La Foule δεν είναι ένα γαλλικό τραγούδι. Το Amor de mis amores, φίλες και φίλοι, είναι ένα βάλτς, περουβιανό βάλτς του 1936, δημιουργία του μεγάλου μπαντεονίστα Άγελ Καμπράλ.

και η λευκότητα του χιονισμένου εδάφους πυροδότησαν την επιθυμία του Μπο να εχμαλωτήσει το τραγανό άρωμα αυτού του τοπίου σε ένα νέο άρωμα που θα έμπαινε σε μπουκαλάκι. Το 1920 ο Μπο παρουσιάζει στη Σανέλ μικρά γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν δείγματα αρωμάτων με αριθμό 1 έως 5 και 20 έως 24. Η Σανέλ είπε στον κύριο αρωματοποιό της αυτό που σας είπα και στην αρχή. «Παρουσιάζω τις συλλογές φορεμάτων μου στις 5 Μαΐου τον 5ο μήνα του χρόνου. Και έτσι θα αφήσουμε αυτό το δείγμα νούμερο 5 να διατηρήσει το όνομα που ήδη έχει. Θα φέρει τύχη. Σε αυτούς τους χώρους, φίλες και φίλοι. Και ειδικά όσο πάμε και πιο πίσω, κακά τα ψέματα, οι μύθοι και οι θρύλοι έχουν περίοπτη θέση. Γιατί το λέω. Καλή ιστορία με το 5 και είχε κάθε λόγο να το θεωρεί γούρικο η Σανέλ, αλλά ας μη γελιόμαστε. Αποκλείεται ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη να επέλεξε τον μπουκαλάκι νούμερο 5 μόνο και μόνο επειδή είχε αιμονή με το νούμερο. Όλα τα μύρισε, απλά έτυχε στο 5 να ήταν και το άρωμα που ξεχώριζε. Και κάπως έτσι γεννιέται και το άρωμα και το όνομά του, Σανέλ νούμερο 5. Και η ιστορία του ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Πού θα έμπαιναν τα 80 φυσικά αλλά και συνθετικά συστατικά του νέου αρώματος? Σε ένα μπουκαλάκι που θα έφερε πάνω της τα στοιχεία του ρεύματος της εποχής, της Art Deco, φίλες και φίλοι, που ερχόταν από το βάθος. Και η διορατική Σανέλ το έβλεπε. Το Art Deco, ένα στυλ σάντουιτς ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους πολέμους, ήταν μια κραυγή της ζωτικής ανάγκης για αλλαγή προς μια νέα εποχή, της μηχανής και της ταχύτητας. Όλη η νεανική ενέργεια που συσσωρεύθηκε στους στρατούς και εξοδεύτηκε στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε συνδυασμό με τα θύματα της Ισπανικής γρίπης του 18 οδήγησε όσους επέζησαν σε ένα ξέσπασμα. Η ταχύτητα και οι μηχανές που είχαν λατρέψει οι Ιταλοί φουτουριστές τώρα αποθεώνονται. Το ραδιόφωνο γίνεται όχημα για τη νέα μαζική κουλτούρα. Η Coco Chanel λανσάρει το μικρό μαύρο φόρεμα. Το κίνημα Art Deco θα είναι συνυφασμένο με τις γεωμετρικές φόρμες και το μπουκαλάκι του αρώματος θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Τι θα μας χρειαζόταν για το πολύ μέλλον? Το κορίτσι που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί όροι συνεργασίας με τη Ryanair. Το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συμπλοκή με πυροβολισμό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ στην Ουκρανία. Στην Ρουμανία, ο πρόεδρος της χώρας ξεκινά συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Πατρίτσια, στείλαν τα μηνύματά τους νωρίς, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, τον Γιάννη Τολιώνη, μια γλυκιά αγκαλιά, πάντα τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε, στην Δήμητρα και την Ειρήνη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, την Άννα και τη Γεωργία. Μαζεύτηκε κόσμος κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Και αν δεν είναι πολλοί, αν μη τι άλλο, αυτά τα χτυπήματα μπιλιάρδου δημιουργούν διάφορες λοξές γραμμές, τις οποίες πρέπει να δούμε ξανά σε μια μικρή ανακεφαλαίωση, προκειμένου να μην χάσουμε τη σειρά. Ένα κορίτσι το οποίο έχει εμμονές με το νούμερο 5, η Coco Chanel. Ένας πρίγκιπς εραστής της οικογένειας των Ρωμανόφ, ο οποίος κάνει τις συστάσεις των Ερνέστ Μπο, αρωματοποιό, ο οποίος όμως ήταν ανακριτής των Λευκών κατά τη διάρκεια του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου και εκεί στην Παγωνιά, προσπαθώντας να αποσπάσει πληροφορίες, έβλεπε

έξω από το κελί της φυλακής το παγωμένο τοπίο και εισέπνε την παγωμένη αλμύρα, φόντο της δημιουργίας που επρόκειτο να παρουσιάσει στην Σανέλ, η οποία, όπως είπαμε, έβλεπε από το βάθος της ιστορίας την Art Deco να πλησιάζει, συνυφασμένο, όπως είπαμε, με τις γεωμετρικές φόρμες. Το μπουκάλι του αρώματος θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Πώς θα έπρεπε να είναι? Περισσότερο μπουκάλι κλινικής, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο θα έμπαιναν φαρμακευτικά παρασκευάσματα με τριδιάστατο αριστοκρατικό πόμα. Ένα μπουκάλι που κάποια στιγμή θα έμπαινε, και συγκεκριμένα το 1959, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ω, ναι. 8 φορές έχει αλλάξει μέχρι τώρα, αλλά πάντα στη λογική του επανασχεδιασμού και όχι στη λογική του εντελώς καινούργιου. Κάπως έτσι, στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβιγιόν του 1920 που διοργάνωσε στην Γκρας, γη με λουλούδια, όχι αστεία, η Σανέλ ψέκασε τις φιλενάδες της με αυτό που επρόκειτο να παρουσιάσει επισήμως, πότε λέτε? Στις 5 Μαΐου του 1921. Ήταν το θηλυκό άρωμα Σανέλ νούμερο 5. Και μην με ρωτάτε γιατί στις 5 Μαΐου, άμα εγώ φωνάζω χρόνια τώρα ότι όλοι τους στην πατρίδα του Ροβεσπιέρου είναι Nouvelle Vague Full της αιμονής, να ξέρετε πως έχω δίκιο. Το άρωμα θα περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό και θα κατακτήσει πάρα πολύ γρήγορα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη από το 1924 έχει συσταθεί η εταιρεία Parfum Chanel, που διαχειρίζεται το μάρκετινγκ, αλλά ταυτόχρονα ήταν και το μεγάλο ποτάμι που θα χώριζε δύο στρατούς και μέσα στο οποίο θα χυλόταν άπλετο εμπορικό αίμα. Ετοιμαστείτε για πόλεμο, φίλες και φίλοι, και ξέρω τι σας αρέσει. Τι είχε συμβεί? Για τη δημιουργία της Parfum Chanel, η Coco συμφώνησε με τους Εβραίους αδελφούς Wertheimer, τον Pierre και τον Paul, διευθυντές του οίκου αρωμάτων Bourjois. Οι Wertheimers συμφώνησαν να διαχειριστούν την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τη διανομή, υπό τον όρο να έχουν αυτή μερίδιο, προσέξτε, το 70% της εταιρείας, και ο Ρεοφίλ Μπαντέα, ιδρυτής του πολυκαταστήματος Γκαλερί Λαφαγιέ στο Παρίσι, το 20%. Για το μόλις 10% των μετοχών, η Σανέλ έπρεπε να δώσει άδεια για το όνομά της στην Parfum. Την έσφιξαν για τα καλά, έτσι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Πιέρ Γουεθμάερ ήταν ένας ληστής που με τσάκισε, θα πει η ίδια, ανακτώντας 20 χρόνια αργότερα τα πλήρη δικαιώματα. Και να είστε σίγουροι πως δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε μαζί του την κατάσχεση από τους Ναζί όλων των εβραϊκών περιουσιών και επιχειρήσεων. Μια πάγια τακτική των Γερμανών σε όλες τις κατεκτημένες χώρες. Και από τη στιγμή που οι Wertheimers ήταν Εβραίοι, η Σανέλ βρήκε την ευκαιρία να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Parfum Chanel και βέβαια του πιο κερδοφόρου προϊόντος της, του νούμερο 5. Στις 5 Μαΐου του 1941, νάτι και πάλι η ημερομηνία, και μην με ρωτήσετε γιατί την επέλεξα, η Σανέλ γράφει στον κυβερνητικό διαχειριστή, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την απόφαση σχετικά με τη διάθεση των εβραϊκών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι λόγοι της για την ιδιοκτησιακή αλλαγή βασίστηκαν στον ισχυρισμό ότι η Parfum Chanel εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησία των Εβραίων και είχε εγκαταληφθεί νομικά από τους ιδιοκτήτες. Χαμό σας λέω. Εδώ βέβαια γυρίζεις και λες τη Σανέλ, γατάκι. Και γιατί τις το λες? Διότι δεν γνώριζε ότι οι Εβραίοι Wertheimers, προβλέποντας τις επερχόμενες ναζιστικές κατασχέσεις, είχαν το Μάιο του 1940 παραδώσει νόμιμα τον έλεγχο της εταιρείας σε ένα χριστιανό Γάλλο επιχειρηματία και βιομήχανο, τον Φελίξ

ταμείο. Εδώ σε θέλω κοκό. Και βέβαια, με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμιό επέστρεψε την Parfum Chanel στους Worth Myers. Είδατε τι μπορείς να πάθεις. Όλα λύθηκαν τελικά στα δικαστήρια, κατά κάποιο τρόπο, υπέρ της Chanel. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι διευθυντές της εταιρείας σκέφτηκαν μια καινοτόμου ιδέα προκειμένου να μείνει ζωντανό το άρωμα. Η επέκταση των πωλήσεων στον πελάτη της μεσαίας τάξης είχε ήδη ξεκινήσει το 1934 με την εισαγωγή της θρυλικής φιάλης τσέπης. Το σχέδιο ήταν τώρα να αναπτυχθεί αγορά πουλώντας το άρωμα σε στρατιώτες. Καλά ακούσατε. Σε στρατιώτες. Πώς? Λοιπόν, κάθε στρατιώτης που θα γυρνούσε από το μέτωπο στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα είχε ένα μπουκάλι δωρεάν για την αγαπημένη του. Την κοπέλα του, τη σύζυγό του, τη μαμά του, την αδελφή του, δεν έχει σημασία, αγαπημένη να ήταν. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε τις ουρές παγκοσμίως.

Θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι η γαλλική εκπομπή, και μάλιστα εκπομπή με γαλλικό άρωμα, δεν θα μπορούσε να μην φιλοξενεί στα τραγούδια την πανέμορφη Δαλιδά. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν Γαλλίδα η καταγωγή η Δαλιδά, βέβαια Ιταλίδα ήταν, η Γιολάντα Κρισίνα Ζιλιώτη, όπως γεννήθηκε, αλλά από το 55 και μετά, όταν θα βρεθεί στη Γαλλία, θα πάρει την υπηκότητα και βέβαια θα τιμήσει και με το παραπάνω την δεύτερη πατρίδα της. Ζατ Αντρέ, μια μεγάλη επιτυχία του 1975. Το μαζικό όμως μπορεί και να σε ρίξει λίγο. Να η αστική τάξη, να και οι στρατιώτες, και ένα κορίτσι που ακούσαμε νωρίτερα να είναι καλά, φίλες και φίλοι. Και αυτή ήταν η Μέριλιν, η Μέριλιν Μονρόε, που απογείωσε το άρωμα όταν αυτό άρχισε να φθήνει κατά κάποιο τρόπο στις προτιμήσεις των κυριών. Τον Απρίλιο του 1952, πάλι καλά που δεν ήταν Μάης να ψαχνούμαστε πάλι στα πεντάρια, η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του Life. Μεγάλη στιγμή. Μέσα συνέντευξη. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Τι φοράτε στο κρεβάτι? Απάντηση της Μέρλι Μονρόε. Σανέλ νούμερο 5. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Πώς νομίζετε τη ζητή αγορά, έτσι? Και η αλήθεια είναι ότι η άβρα της Μέρλιν κράτησε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν το 5 χρειάστηκε μια σχετική αναζωογόνηση. Για μια ακόμη φορά διέτρεχε τον κίνδυνο, όπως είχαν νιώσει τα στελέχη της εταιρείας, να χαρακτηριστεί προϊόν μαζικής αγοράς και ξεπερασμένο. Καλλιτεχνικός διευθυντής τότε ήταν ο Ζακ Ελού, ο οποίος αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη να σώσει το άρημα. Και η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο Ελέ δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχει. Και θα με ρωτήσετε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση? Σας απαντώ αφοπλιστικά. Η λιγναστρά γαλλιέρεια του παγκόσμιου σινεμά, πανέμορφη Κατρίν Ντενεύ, είχε ήδη γίνει το τρυφερό κορίτσι που κρυβόταν κάτω από τις ομπρέλες του Χερβούργου του Ζακ Ντεμί. Πάνω απ' όλα, χρήστηκε η αιώνια ωραία της ημέρας, χάρη στο έργο τέχνης, την ομώνυμη εκείνη ταινία του Λουίς Μπουνιουέλ. Ο Ελού τη ζητά να γίνει το πρόσωπο του νούμερο 5. Η Ντενεύ δέχεται και το νούμερο 5 όχι απλά ανακτά το κύρος του, εκτοξεύεται. Δύο ολόκληρες δεκαετίες, φίλες και φίλοι, ήταν η πανέμορφη Κάτριν Ντενεύ στον θρόνο της πρέσβυρας του αρώματος, για να πάρει τη σκητάλη η Καρολ Μπούκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, για να την διαδεχθεί η Έστελα Γουόρεν για τη δεκαετία του 90, η οποία Γουόρεν παρέδωσε τη σκητάλη στην Νικόλ Κίντμαν στην αυγή του νέου αιώνα. Πολλά τα ονόματα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις μέρες μας, και κατά ψέματα μέχρι και ο Μπρατ Πιτ ήταν το πρώτο ανδρικό πρόσωπο εν έτη 2012. Το Σανέλ νούμερο 5 δεν έχει αλλάξει χιλιοστό στη σύνθεσή του. Ο γαλλικός οίκος μέχρι σήμερα επιλέγει να ορίζει τον αποκλειστικό αρωματοποιό του οίκου και να του αναθέτει τον ρόλο του θεματοφύλακα προστάτη της περίφημης φόρμουλας που συνέθεσε το 1921 ο Ernest Beaux. Μέχρι το 2015 ο Ζακ Πόλζα ήταν ο φρουρός της φόρμουλας του νούμερο 5. Ήταν εκείνος που παρακολουθούσε

τη συγκομιδή των λουλουδιών στην Γκρας στα αποκλειστικά κτήματα του οίκου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των πρώτων υλών. Θα θυμάστε ποιο ήταν το κορίτσι μας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, έτσι? Η Nicole Kidman. Τι λέτε, την ακούμε και αυτήν? Και γιατί να μην την ακούσουμε? Το τραγούδι είναι ωραίο, συντροφιά με τον Robbie Williams. Something Stupid.

Κάποια στιγμή το 2014, φίλες και φίλοι, το Μάιο συγκεκριμένα, είχε σκάσει μπόμπα που έλεγε ότι η Κομισιόν επρόκειτο να ζητήσει από την εταιρεία να αλλάξει τα συστατικά καθώς προκαλούσε αλλεργίες. Ήταν η εποχή που μας είχαν πιάσει κάποιες πολίτικαλοι και όχι μόνο πολίτικαλοι, correct ξυνήλες. Και βέβαια ήταν και η Miss Dior η οποία μπήκε στο στόχαστρο. Εντάξει, μια μπόμπα ήταν. Λίγο ο κόσμος το ρυθμίστηκε. Πάμε για τη συνέχεια. Σήμερα η διαδικασία στην οποία προαναφερθήκαμε ελέγχεται από το γιο και διάδοχο του Ζακ Πολς, στα καθήκοντα δηλαδή του αρωματοποιού του οίκου, του Ολιβιέ Πολς. Η συγκομιδή των λουλουδιών γίνεται από εργάτριες που, όπως σας είπαμε κάποια στιγμή, συλλέγουν τα άνθη σε συγκεκριμένη ώρα και εποχή του χρόνου για να έχουν τα πέταλα των λουλουδιών το σύνολο της ευωδίας τους. Η μίξη των συστατικών και η προσθήκη του αλκοόλ στα μείγματα είναι μια πολύ προσεκτική και μυστική διαδικασία, βέβαια, την οποία επιμελείται ο Πολς. Ο Πολς δεν είναι άνθρωπος, για να κάνουμε και λίγη πλάκα. Μύτη είναι, κακά τα ψέματα. Γεννημένος, που λέτε, στην Κρας, μόνο αρωματοποιός μπορούσε να γίνει. Αναβεί τσιγάρο στο Άμστερνταμ και ακούς μια φωνή από το υπερπέρα να σου λέει «Σβήστο, σβήστο, με ενοχλεί». Και επειδή το γιασεμί είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του αρώματος, η Σανέλ συνεργάζεται με τους παραγωγούς της Γκρας, αγοράζοντας

προσέξτε, από το 1987 την παραγωγή, για να διασφαλίσει την προμήθεια του βασικού συστατικού του αρώματος και τη συνέχεια αυτής της ιστορίας πολυτέλειας. Κάποτε βέβαια, διότι όπως είδαμε η αγορά αναπόφευτα σε αναγκάζει να απευθυνθείς και σε κοινωνικές τάξεις που δεν ήταν στην πελατεία σου. Αυτή λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία του συγκεκριμένου αρώματος και επαναλαμβάνω, γνωριζόμαστε, δεν έχει να κάνει με προτιμήσεις ούτε με το τι ταιριάζει στον καθένα. Αν μπούμε στη διαδικασία του υποκειμενικού, χαθήκαμε, διότι στο βάθος του διαδρόμου περιμένει και διαφήμιση και εμείς ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο και ούτε θα επιτρέψουμε στον οποιονδήποτε να μας κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Όταν όμως η Art Deco περιλαμβάνει στις σημαίες της ένα μπουκάλι, εμείς θα σας το πούμε. Δεν μπήκε τυχαία στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Διότι όπως πολλές φορές έχουμε δει, κόσμος της υψηλής αραπτικής, της αρωματοποιίας, της μηχανής σπουδαίων οχημάτων, ένας κόσμος υψηλά πνευματικός είναι, παρόμοιος με την ποιήση, τη λογοτεχνία. Διότι αν δεν είσαι ποιητής, δεν μπορείς να αντίσεις τα ρόδινα δάχτυλα της γυναικός. Δεν μπορείς να κάνεις ένα έργο, ένα αυτοκίνητο έργο τέχνης και όχι απλώς λαμαρίνες που κινούνται στο δρόμο. Την αναφέραμε, φίλες και φίλοι, η εκπομπή ουδέποτε έκρυψε την τεράστια αγάπη που της έχει. Κλείνουμε με την υπέροχη Κατρίν Ντενεύ, η οποία συντροφιά με έναν μουρλό της εποχής, τον Μάλκολμ Μακλάρεν, τραγουδούν για την πόλη στην οποία βρεθήκαμε. Πάγι, πάγι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της εταιρείας Ryanair είχε το απόγευμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Ο κύριος Αγγελούδης αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών.

0: σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα. Μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρτ σε ομιλία που εκφώνησε στη Φραγκφούρτη κατά την έναρξη συνεδρίου. Επιστροφή στα δικά μας, στην Έδεσα βρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή στο πλαίσιο της παρουσίασης του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για την περιφερειακή ενότητα Πέλλας, συμμετέχοντας στο κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού, επισημένοντας ότι το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό, με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο εισπράξεων όσο και αφήξεων. Αναφερόμενη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπογράμμισε τη δυναμική της περιοχής. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρόν σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Εκτός συνόρων και πάλι, η ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 5, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, καθώς η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν ανατράπηκε σήμερα με πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο.

0: και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε, που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουν.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το Fade Out και μετά τα χρώματα και τα αρώματα του Θανάση Βικόπουλου. Εδώ γέμισε το στούντιο με αρώματα γαλλικά και λουλούδια. Ήρθαμε εμείς εδώ να το βρωμίσουμε. Συντεκνική επιμέλεια, ο σύντεκνος Κωνσταντίνος Μανούσης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Ειρήνη και Ειρήνες, στην Ειρήνη Γκέλη που λέει τίτλους ειδήσεων εδώ στον 102, στην Ειρήνη Σιράκη που...

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ευχαριστούμε τη Στέλλα που είναι και σήμερα συντονισμένη μαζί μας. Καλησπέρα Στέλλα, αλλά και στην Κωνσταντίνα και στον Αποστόλη που μας ακούν από το Πήλιο στο αυτοκίνητο και μας έχουν στείλει μια φωτογραφία την οποία ζήλεψα. Δείχνει στο κάτω μέρος

ένα καταπράσινο δάσος του Πηλίου και βαθιά μέσα τη θάλασσα και λίγο από το ηλιοβασίλεμα, και είναι ένα μέρος το οποίο θα προτιμούσαμε νομίζω όλοι να είμαστε αυτή την ώρα εκεί παρά οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, Κωνσταντίνα και Αποστόλη, και για την ακρόαση. Λοιπόν, ο κακός μας ο καιρός μας επισκέφθηκε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και μην νομίζετε ότι η καλοκαιρία ήρθε για να μείνει, ή μάλλον για να ακριβολογούμε, θα επανακάμψει, γιατί μπορεί σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης να έφτασε μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας πρόωρο καλοκαίρι. Ωστόσο, από αύριο, μεθαύριο μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε λίγο άστατο καιρό, για να επανακάμψει όμως το καλοκαίρι και να μείνει από το Σαββατοκύριακο, και μάλιστα όχι μόνο να μείνει, αλλά να μείνει με τριαντάρια, θυμίζοντας πρόωρο καλοκαίρι κανονικά. Οπότε μαζέψτε τα μπουφάν και τα παλτό, ελάτε κοντομάνικοι όπως ήρθε ο Κωνσταντίνος σήμερα, και απολαύστε το επόμενο καιρό. Αν και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η ζέστη θα φέρει και αφρικανική σκόνη, οπότε μην πλένετε αυτοκίνητα, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα μετά την αφρικανική σκόνη. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στις εορτάζουσες.

Ιδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου να τηρήσει τη μεταξύ του συμφωνία για τους δασμούς μετά τις νέες απειλές της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Έγκλημα στο Ηράκλειο της Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Με αυτό το ζήτημα με τη Ryanair είμαστε σαν τους Ιταλούς που περιμένουν να δουν πότε θα έχουμε Πάπα. Περιμένουμε να βγει λευκός καπνός από κάποια από τις συσκέψεις που έχουν συγκληθεί για να δούμε τελικά αν θα πετάμε και μετά τον Οκτώβριο με την χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία. Είχαμε πρώτη σύσκεψη με τους φορείς της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, δεν βρήκαμε άκρη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε δεύτερη σύσκεψη, αυτή τη φορά με υπευθύνους της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, με φορείς του Δήμου και φορείς του Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Ούτε τώρα βρήκαμε άκρη. Σήμερα μάλλον είχαμε με τους υπευθύνους της Ryanair, καθώς δεν ξεκαθάρισε η αεροπορική εταιρεία αν τελικά θα φύγει ή όχι μετά τον Οκτώβριο, όπως έχει προειδεάσει και φημολογείται. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, νέα σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, μπας και μάθουμε τελικά τι θα γίνει και όλα αυτά με τους ανθρώπους του τουρισμού να ανησυχούν, να αντιδρούν, καθώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία φέρνει πάρα πολλούς τουρίστες που την προτιμούν λόγω του χαμηλού κόστους και έτσι έχουμε στη Βόρειο Ελλάδα συμβάλει δηλαδή στην αύξηση του τουρισμού. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε μια απάντηση, μια δέσμευση, κάτι που να δώσει ελπίδες, γιατί το καλοκαίρι θα περάσει πολύ γρήγορα, ο Οκτώβριος θα έρθει και πρέπει οι άνθρωποι που στηρίζονται στο τουρισμό και είναι πολλοί και στη Βόρεια Ελλάδα να ξέρουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

Με το μετρό να σταματά στο τέλος του μήνα για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ένωση με την επέκταση της Καλαμαριάς, φαίνεται ότι επανέρχεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μια δοκιμασμένη και σίγουρη λύση. Ποια είναι αυτή? Η λεωφοριακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Το κλείσιμο του μετρό λοιπόν επαναφέρει, όπως φαίνεται, τη γραμμή που λειτουργούσε ως η Μη Εξπρές και πήγαινε από Νέα Ελβετία μέσα του Κωνσταντίνου Καραμαλή έως το σιδηροδρομικό σταθμό. Ακολουθούσε δηλαδή το δρομολόγιο του μετρό και προσπαθούσε να ανακουφίσει εντός εισαγωγικών το κυκλοφοριακό φόρτο, επιβιβάζοντας και αποβιβάζοντας επιβάτες που χρησιμοποιούσαν το μετρό τη διάρκεια που αυτό είχε σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν θα ξαναλειτουργήσει, θα υπάρχουν και πάλι 17 αρθρωτά λεωφορεία, 11 στάσεις και μάλιστα η γραμμή η συγκεκριμένη είχε εντυπωσιάσει τους επιβάτες καθώς ήταν γραμμή εντός εισαγωγικών ακριβίας, καθώς περνούσε κάθε 7 έως 7,5 λεπτά από τις στάσεις καθημερινά, άντε 10 λεπτά τις ώρες αιχμής, η διάρκεια ήταν 35 με 40 λεπτά και συνήθως ήταν sold out. Οπότε θα την επαναχρησιμοποιήσει ο ΟΑΣΤ προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες που θα μείνουν χωρίς μετρό και το χρησιμοποιούσαν το διάστημα αυτό που δεν θα έχουμε το νέο μεταφορικό μέσο της πόλης.

Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Ηράκλειο. Ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο οδηγό καθώς τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό θα σας πούμε για μια έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποκαλύπτει ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες εντός εισαγωγικών ώρες που η οργή των οδηγών βαράει κόκκινο στους δρόμους και έχουμε περιστατικά ξυλοδαρμού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει, μετατρέποντας τους δρόμους σε ρινγκ για να λύσουν τις διαφορές τους οι οδηγοί. Η μεγαλύτερη συχνότητα σύμφωνα με την έρευνα καταγράφεται τις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα. Αυξημένα περιστατικά σημειώνονται επίσης λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5 το απόγευμα, χρονικά σημεία που συνδέονται με την ολοκλήρωση εργασιακών ωραρίων και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η έρευνα δείχνει ότι οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες, 93,7%, κυρίως ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Τα θύματα επίσης άνδρες, 87%, εργαζόμενοι, με πιο συχνή ηλικιακή ομάδα, τα 40 από 40 έως 49 χρόνια. Συγκρατήστε λίγο τα νεύρα σας. Είμαστε που είμαστε λίγοι, μη μένουμε λιγότεροι κάθε μέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Σας έχουν σταματήσει ποτέ σε μπλόκο της τροχέας? Η αλήθεια είναι ότι μια αμηχανία υπάρχει όσο και αν γνωρίζεις ότι είσαι νόμιμος και έχεις όλα όσα χρειάζονται στο αυτοκίνητό σου. Σκεφτήκατε όμως ποτέ με ποιο κριτήριο οι αστυνομικοί σταματούν έναν οδηγό σε μπλόκο? Πέρα από το αν είναι εμφανώς παράνομος, δηλαδή αν έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας ή οτιδήποτε άλλο, αν οδηγεί επικίνδυνα κτλ. Λοιπόν, αστυνομικοί που ρωτήθηκαν ανώνυμα αποκαλύπτουν ότι ένα από τα βασικά στοιχεία με τα οποία κρίνουν ότι πρέπει να σταματήσουν έναν οδηγό αυτοκινήτου για έλεγχο είναι η εμφάνισή του. Χρήσεις αξεσουάρ που καλύπτουν το πρόσωπο, όπως καπέλο και σκούρα γυαλιά, μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη καθώς δυσκολεύει την αναγνώριση και είναι πιθανό να σας σταματήσουν για αυτό το λόγο. Για τον ίδιο λόγο σταματούν οδηγούς που φορούν κουκούλα ή κασκόλ που καλύπτουν μεγάλο μέρος του προσώπου σας. Επιπλέον και το όχημα, χαρακτηριστικά του οχήματος, μπορεί να είναι αφορμή για να σταματήσετε για έλεγχο. Φημέ παράθυρα εννοείται, με σκούρο χρώμα, θόρυβος από την εξάτμιση, αυτά είναι αυτονόητα, χαμηλωμένες αναρτήσεις ή υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις στο όχημα είναι στοιχεία που κινούν την περιέργεια εντός εισαγωγικών και την υποψία των αστυνομικών για να κάνουν έλεγχο. Τέλος, ακόμη και το χρώμα του αυτοκίνητου παίζει ρόλο, με τα έντονα χρώματα που ξεχωρίζουν και χτυπούν στο μάτι να αποτελούν στόχο, με το κόκκινο να είναι το πιο κλασικό παράδειγμα. Οπότε, αν φοράτε γυαλιά ηλίου, καπέλο και οδηγάτε κόκκινο αυτοκίνητο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα σας σταματήσουν για έλεγχο. Αν δε το αυτοκίνητο έχει και φημέ τζάμια, καλύτερα να πάτε να παραδοθείτε μόνοι σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και ότι πιστεύει ότι λειτουργούν πολύ καλά. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Σέγκθεθ. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, ανέφερε σήμερα η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ομιλία της σε συνέδριο, η Κριστίν Λαγκάρτ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και διεθνή ζητήματα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο χαρακτήρισε τη συνομιλία επικοδομητική. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο νεαρό, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί με απόφαση δικαστηρίου ο 33χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη χθες επειδή οδήγησε το αυτοκίνητό του επάνω σε πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ύποπτος κατηγορείται για 2 ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Άνοιξαν και πάλι 41 ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου μετά τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό γλυπτό που δεσπόζε στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι ομπρέλες είχαν υποστεί πολλές ζημιές, κυρίως ανθρωπογενείς, καθώς πολλοί κρέμονταν από αυτές, ενώ είναι ενδεικτικό ότι αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριους με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
8: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
9: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
8: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
9: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
8: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
9: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
8: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
11: Ταξίδια στο παρελθόν.
10: Μουσικές του κόσμου.

με κόκκινο εκεί δεν σπιντάρω ποτέ μου στο πορτοκαλί. Μια ζωή περιμένω το πράσινο φως. Στο σπασμένο φανάρι σου είμαι πεζός. Η ταρίφα διπλή, η ζωή μου μισή. Ποια είναι δάκρυα απ' αυτά και ποια είναι βροχή. Είμαι κίτρινος κι άυπνος δίχως σκοπό. Μες στην πόλη ένα ακόμα ταξί.

0: Ποια είναι δάκρυα απ' αυτά και ποια είναι βροχή. Είμαι κίτρινο σκιά, ύπνος δίχως σκοπό. Μες στην πόλη ένα κόμμα ταξί με κι εγώ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Εδώ υπεύθυνος για ό,τι φτάνει στα αυτιά σας. Ευχαριστούμε την Ιωάννα που στέλνει την καθημερινή καλησπέρα, την Ευτυχία που εύχεται καλησπέρα στην όρφη συντροφιά και στην Ατάσα που μας στέλνει την αγάπη της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και viral έγινε ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα χωρίς να διευκρινίζεται που, με ένα βίντεο που ανέβασε, δεν ξέρω αν ήταν ο ιδιοκτήτης του, αν ήταν θα το έκλαιγε αυτός ο άνθρωπος που το εντόπισε, γιατί το βίντεο έχει τίτλο «Είπαμε να κλέψετε», αλλά όχι και έτσι, έλεος, και δείχνει ένα πολυτελές πολυμορφικό αυτοκίνητο σταθμευμένο. Ήταν πολυτελές, ήταν και πολυμορφικό, και αυτοκίνητο ήταν, γιατί πλέον δεν είναι, να το έχουν κάνει στην κυριολεξία σμπαράλια. Και αυτό γιατί έχουν βγάλει τις πόρτες και τις τέσσερις. Τον προφυλακτήρα από το εσωτερικό του οχήματος έχει αποξηλωθεί σχεδόν όλο, τα καθίσματα μπρος πίσω, τα πεντάλ, ο πίνακας οργάνων, η οθόνη του συστήματος μπροστά δίπλα από τον οδηγό, το κυβότιο ταχυτήτων, καθώς και στοιχεία του χώρου αποσκευών έχουν κάνει φτερά. Στο εσωτερικό του οχήματος έχει μείνει μόνο το τιμόνι και από αυτό έχουν φύγει επιμέρους εξαρτήματα και η μπαταρία του υβριδικού συστήματος, η οποία απορούμε πως την γλίτωσε και αυτή. Στην πράξη έχει μείνει στην ουσία ένα σασί

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Τζον Στίβερσον, αλλά είναι η ώρα να τον μάθετε. Είναι γνωστός στη Μεγάλη Βρετανία για τα challenge που κάνει με καλό σκοπό, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία διαθέτει σε δύο εκστρατείες ενημέρωσης, μία για τον καρκίνο του προστάτη και μία δεύτερη κατά του bullying στα σχολεία, και επίσης δίνει χρήματα σε μια οργάνωση που προσφέρει δωρεάν διακοπές σε γονείς παιδιών με καρκίνο. Λοιπόν,

Επειδή κάνει διάφορα challenges για να μαζέψει χρήματα με βιντεάκια που ανεβάζει στο διαδίκτυο, τι σκέφτηκε ο τύπος άραγε, λέτε. Επειδή έχει μετακινήσει μια φορά ένα αυτοκίνητο με σκηνή το οποίο ήταν δεμένο στους όρχες του και έχει βάλει και φωτιά στο κεφάλι του, είπε να τα συνδυάσει και τι έκανε. Έβαλε φωτιά στον εαυτό του και μετακίνησε επί 40 μέτρα ένα γαλλικό περιπολικό με σκηνή που είχε δεμένο στο μόριό του. Δεν θα πω ψέματα, ήταν επώδυνο, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο με απασχολούσε η φωτιά και λιγότερο το άλλο σημείο του σώματός μου. Ο κόσμος με θεωρεί τρελό και αυτό δεν με πειράζει. Ο λόγος που τα κάνω αυτά είναι ιερός. Ιερός είναι ο λόγος, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει πιο άλλα πράγματα να μπορούσε για να συγκεντρώσει τα χρήματα. Το απίθανο είναι ένα σχόλιο που ακολουθεί την είδηση. Μπορούσε να κάνει και το αντίστροφο με καλύτερα αποτελέσματα. Να τραβήξει με την πλάτη και να βάλει φωτιά στο μόριό του, προτείνει ένας.

Σε μια εποχή που όλοι λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας πονά και πως είναι αναγκαία η επιστροφή στη φύση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε προϊόντα για να διατεθούν στην αγορά, ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει βρει εντός εισαγωγικών την υγειά του επιστρέφοντας στη φύση, κάνοντας δηλαδή αυτό ακριβώς που λέμε. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του Όφη, έχει εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα και αυτή τη στιγμή ζει στη Λακωνία, εκεί όπου έχει δημιουργήσει ένα χωράφι με ελαιόδεντρα. Αποσύρθηκε από τα γήπεδα 33 ετών και μετά από ένα χρόνο άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά και επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα. Έχει δημιουργήσει τη δική του μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου ακολουθώντας σύγχρονες καλλιέργειες στον ασωπό Λακωνίας. Μάλιστα λέει ότι δεν κατάγεται από εκεί, αλλά από εκεί είναι η γυναίκα του και όπως κάθε άνδρας που σέβεται τον εαυτό του είναι από το χωριό της γυναίκας του. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, άρχισε να ασχολείται με τη γη, έχει 200 στρέμματα. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, δεν γεννήθηκε με αγρότες γονείς, αλλά του αρέσει πάρα πολύ να υδρώνει, να αλερώνεται, να δουλεύει σκληρά και να παράγει. Μάλιστα είπε ότι ήταν τεράστιο το οικονομικό ρίσκο όταν ξεκίνησα. Όσα χρήματα έβγαλε από το ποδόσφαιρο τα επένδυσε στις ελιές. Πλέον είναι 100% αγρότης. Πολλοί το έχουν ταμπού να πούν ότι είναι αγρότες. Ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι πρώτα και πάνω απ' όλα αγρότης και μπράβο του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2:30 στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φεθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε Κριστίν Λαγκάρντ. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το κουρασγερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νεοσηλεία. Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα που πέθανε από χανταϊό αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στη Γερμανία σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό, κάνει λόγο η εισαγγελία. Ανοιχτές και οι 41 ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου μετά από συντήρηση στην οποία αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber στο 693-0-078-228. Ευχαριστούμε την Κατερίνα που μόλις έστειλε την καλησπέρα της. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ακρόαση και το μήνυμα. 693-0-078-228. Φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σας έχουν πετάξει ποτέ έξω από εστιατόριο ή από οπουδήποτε αλλού για απρεπή συμπεριφορά? Συνήθως εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν συμπεριφέρομαστε απρεπώς σε δημόσιους χώρους. Γενικά αποφεύγουμε βέβαια να συμπεριφερόμαστε απρεπώς. Ωστόσο οι διάσημοι το κάνουν και πολλοί από αυτούς έχουν βρει το δάσκαλό τους. Όπως ο James Gordon, τον οποίο πέταξαν έξω από εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μάλιστα, μέσω Instagram, τον αποκάλεσε μικροπρεπή και απέσιο άνθρωπο, περιγράφοντας δύο περιστατικά ως πελάτη. Στη μία ήταν τρομερά αγενής, ζητώντας να του περιποιηθούν τα ποτά για να μην αφήσει κακή κριτική στο εστιατόριο, και σε μια άλλη περίπτωση ένιωσε μη ικανοποιημένος με την ομελέτα της συζύγου του, άρχισε να ουρλιάζει στο σερβιτόρο ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και πρέπει να μπει ο ίδιος στην κουζίνα για να φτιάξει την ομελέτα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του απαγορευτεί η είσοδος στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Η Miley Cyrus, πώς τη λένε, αυτή είναι εδώ, το 2004 της απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα η Δομινικανή Δημοκρατία. Και αυτό γιατί αποφάσισε ότι η τραγουδία

Πίστρια προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Κινηματογράφος έδωσε τα παπούτσια στο χέρι σε ολόκληρη Μαντόνα. Και αυτό γιατί, επειδή είχε απαγορεύσει χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των προβολών και η Μαντόνα έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας 12 χρόνια σκλάβος στο πλαίσιο κινηματογραφικού φεστιβάλ και την έβγαλε έξω. Καζίνο απαγόρευσε τον Ben Affleck να παίζει blackjack. Γι' αυτό, γιατί είχε μια τυχερή βραδιά παίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι, με φάνηκε να μετράει τα χαρτιά. Αυτό σημαίνει ότι υπολόγιζε και ήταν καλός αυτός τι χαρτιά έρχονται για να μπορέσει να υπολογίσει αν θα πάρει το ρίσκο για το επόμενο. Τον πλησίασε άτομο από την ασφάλεια του καζίνο και του είπε ότι πρέπει να το σταματήσουν γιατί ήταν υπερβολικά καλός. Βέβαια τον άφησαν να μπορέσει να φάει ή να απολαύσει το ποτό του στο εστιατόριο. Το αποκορύφωμα βέβαια είναι η τραγουδίστρια Ariana Grande, στην οποία απαγορεύτηκε είσοδος σε κατάστημα ντόνατ και μάλιστα ισοβίως, γιατί όπως διαπιστώθηκε από βίντεο κλειστού κυκλώματος, σε προηγούμενη επίσκεψή της, όταν είχε πάει στο συγκεκριμένο κατάστημα, είχε δει ντόνατς που βρισκόταν έτοιμα προς πώληση σε ένα δίσκο και όταν δεν την έβλεπε ο υπάλληλος, εντοπίστηκε να τα γλύφει, με αποτέλεσμα να γίνει viral το συγκεκριμένο βίντεο και η επιχείρηση να υποβαθμιστεί στις κριτικές.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που και σήμερα, όπως μας λέει, είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρένια, για το μήνυμα και την ακρόαση. Περπατώντας το δρόμο, ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στον 102, αυτό που αντίκριζα μπροστά μου ήταν άνθρωποι να περπατούν στο δρόμο ακούγοντας μουσική. Είναι πολύ συνηθισμένο πια, όλοι είναι με τα ακουστικά στα αυτιά και είτε για να απαντήσουν στο κινητό για κάποια συνομιλία, είτε για να ακούν μουσική, συνήθως το δεύτερο. Έχετε αναρωτηθεί πόσο βρώμικα είναι τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Σε έρευνα λοιπόν που έγινε, διαπιστώθηκε ότι τα κλασικά ακουστικά κεφαλής, αυτά που μπαίνουν δηλαδή από πάνω από το κεφάλι, συγκέντρωσαν ανάλογα με το τύπο τους από 165 έως 205 σιευγιού βακτηρίων. Τα ενσύρματα ακουστικά που μπαίνουν μέσα στο αυτί συγκέντρωσαν 48 και τα ασύρματα που μπαίνουν μέσα στο αυτί 80,5. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να μην σας ακούγονται ανησυχητικά, αλλά θα ακουστούν στη συνέχεια αν μάθετε ότι ένα καπάκι τουαλέτας που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης είχε μόλις 21,5 από αυτά τα βακτήρια. Δηλαδή τα κλασικά ακουστικά κεφαλής είναι από 8 ως 10 φορές πιο βρώμικα από ένα κάθισμα τουαλέτας. Ακόμη και τα πιο καθαρά στη λίστα, αυτά που μπαίνουν δηλαδή μέσα στο αυτί, είναι από 2 ή ως 4 φορές πιο βρώμικα από ένα καπάκι τουαλέτας. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα ακουστικά μπορεί να συγκεντρώσουν βακτήρια μέσα σε λίγες ώρες χρήσης και γι' αυτό πρέπει να τα καθαρίζετε. 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα χρησιμοποιούν καθημερινά, 12,8% όμως μόνο ότι τα καθαρίζουν κάθε μέρα, 34% ότι τα καθαρίζουν μία φορά το μήνα και πιο αραιά, 5% δεν τα έχουν καθαρίσει ποτέ. Οπότε φροντίστε λοιπόν όταν θα χρησιμοποιείτε ακουστικά, δηλαδή σχεδόν πάντα, να τα καθαρίζετε πριν τα βάλετε στα αυτιά σας, γιατί τώρα μάθατε πόσο βρώμικα είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Χαμός έχει γίνει στο διαδίκτυο με ένα μικρό σκύλο ο οποίος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Όχι, δεν ταξίδεψε στο χρόνο ο μικρός σκύλος που βρέθηκε στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ρομπότ σκύλο. Και η συνάντηση καταγράφηκε σε βίντεο. Οι περαστικοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν παρά να σταματήσουν να δουν το θέαμα. Λοιπόν, εφανώς μπερδεμένος, ο σκύλος κοιτάζει απορριμμένο το λευκό ρομπότ, γαυγίζει γύρω-γύρω επίμονα, αλλά ταυτόχρονα δεν σταματά να κουνά την ουρά του, σαν προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά του, και μάλιστα αυτό που είναι στο ίδιο ύψος μαζί του, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ανταποκρίνεται σε αυτά που κάνει. Τον πλησιάζει διστακτικά, κάνει πίσω και το βλέπει με καχυποψία. Όταν μάλιστα το ρομπότ αρχίζει να κινείται με απόλυτη ακρίβεια και να εκτελεί εντυπωσιακές κινήσεις και να σηκώνεται το σώμα του βγάζοντας στα πίσω άκρα, το σκύλος έχει τρελαθεί και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται τρέχοντας γύρω-γύρω από το ρομπότ. Όλοι οι χρήστες λένε ότι φαίνεται ότι ο μικρός σκύλος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, το ρομποτικό μοντέλο αυτό κυκλοφορεί στην αγορά και δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο ως φύλακας, πάντως ο σκύλος τα είδε όλα.

Κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν τέρας υπομονή στη συντεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Βαλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιοδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που έχει ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ομιλία της σε συνέδριο, η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά. Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη ημέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Επιστρέφουμε στα δικά μας.

0: και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

5 του μήνα, επιτέλους ανοιξιάτικος καιρός, ήλιος όλη μέρα. Είχαμε ξεχάσει ότι ζούμε Ελλάδα με τόσες βροχές και συννεφιά. Τώρα βέβαια ανοίχτωσε και αυτό σημαίνει πως η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει στη συχνότητα του 102 με πολλές ειδήσεις και σήμερα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Τώρα συνειδητοποίησα τόσα χρόνια μετά ότι η γέφυρα από το Zombie, το τραγούδι των Cranberries, ακούγεται στην ταινία 28 εβδομάδες μετά, του Danny Boyle. Αν το προσέξετε, αν ξαναδείτε την ταινία, θα το καταλάβετε κι εσείς. Το συνειδητοποίησα τώρα, μετά από 100 φορές που έχω ακούσει το τραγούδι και καμιά δεκαριά φορές που έχω δει την ταινία. Θα ξεκινήσω με μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο μπάσκετ. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο Κονκόρδε, όπως τον αποκαλούσαν οι Πορτορικανοί. Εμείς του είχαμε δώσει στο παρατσούκλι το Ζιζάνιο. Κονκόρδε το λέγανε οι Πορτορικανοί γιατί μέσα στο γήπεδο έμοιαζε με υπερηχητικό αεροπλάνο. Έφυγε σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Καρκίνο στο παχιέντερο είχε. Είχα την ευλογία να τον δω να παίζει από κοντά. Προσωπικά, και ας ξενίζει πολλούς τον θεωρώ τον καλύτερο ψηλό που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα του Άρη. Μέσα στο γήπεδο ήταν αέρινος, παρά το ύψος του είχε χορευτικές κινήσεις. Ήταν πολύ ταπεινός, χαιρετούσε τους πάντες μέσα στο γήπεδο όταν έβγαινε για ζέσταμα. Αγάπησε τη χώρα μας, εκτός από τον Άρη με τον οποίο κέρδισε το κύπελο κόρας το 1997. Αγωνίστηκε και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα. Είχε υπογράψει και στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε επίσημο αγώνα. Τεράστια καριέρα, ήταν ο πρώτος Πορτορικανός που έγινε draft στο NBA, έπαιξε στους Utah Jazz μαζί με τους Karl Malone και John Stockton. Αυτό ήταν το μόνο του μειονέκτημα. Για πεντάρι στο NBA ήταν πολύ αδύναμος, για τεσάρι θα ήταν καταπληκτικός, αλλά έπεσε πάνω στον Karl Malone. Αν δεν υπήρχε ο Karl Malone θα έκανε τεράστια καριέρα στο NBA ο Ορτίθ. Έπαιξε σε Real, Barcelona, πήγε τελικό EuroLeague.

Εδώ και μέρες μας ρωτάτε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026. Και πλέον το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στο πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όπως είναι λογικό. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 800.000 αιτήσεις έγιναν. Η υπηρεσία θα διαθέσει συνολικά 300.000 επιταγές, τα γνωστά voucher, επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να δώσει μια σημαντική ανάσα στον εγχώριο τουρισμό, μιας και καλοκαιριάζει σιγά-σιγά. Οι Έλληνες, σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε, έδειξαν κατά 60% μια αδυναμία να κάνουν.

0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

Διευρυμένη σύσκεψη αύριο με φορείς στις 2.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Κουρασγερόπουλο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούν το 82 επιβάτες αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταϊό αφού επιβιβάστηκε από το Κουρασγερόπουλο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε.

0: Σε 20χρονο τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία της Γερμανίας. Για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό κάνει λόγο η εισαγγελία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς.

λέγεται ότι στο τροχαίο ήταν οδηγός το θύμα και συνοδηγός ήταν ο γιος του δράστη. Ο δράστης ακινητοποίησε το θύμα με το όχημά του, τον τράκαρε και αφού βγήκε από το αμάξι άρχισε να τον πυροβόλησε 4 φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Οι συγγενείς του απειλούν θεούς και δαίμονες. Η αστυνομία φοβάται ότι θα έχουμε μια νέα βεντέτα. Σπέβδουν αστυνομικές δυνάμεις από όλο το νησί στο Ηράκλειο για να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα. Δεν θα μεταδώσουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να απολογηθεί ο δράστης, να μιλήσει, να μας πει και αυτό στη δικιά του εκδοχή και αύριο σίγουρα θα έχουμε πολλά νεότερα.

Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφρέμ και η Εφρεμία. Χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει και η δικιά μας η Ειρήνη. Έχει γενέθλια σήμερα. Χιλιόχρονη της ευχόμαστε. Κάθε ευτυχία. Κωνσταντίνε, θέλω να ετοιμάσεις το Skyfall που έχουμε στη λίστα από Αντέλ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Κλείνει τα 38 έτη. Στα 38 της έτη δείτε τι έχει καταφέρει. Έχει 15 βραβεία Grammy. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που έσπασε το ρεκόρ των Beatles να είναι ταυτόχρονα στην κορυφή του βρετανικού chart τόσο στους δίσκους όσο και στα single. Για το soundtrack του Skyfall που θα ακούσουμε σε λίγο έχει κερδίσει βραβείο Oscar. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Μαΐου. Η 5η ημέρα του Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα της Ευρώπης. Είναι επίσης ημέρα της μευτικής και του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο γερμανός φιλόσοφος και εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. Το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel νούμερο 5, ενώ το 1916 η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος χορηγεί το πρώτο δάνειο σε γυναίκα. Το 1965 πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης, ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή όπως τον αποκαλούσαν. Το 1999 φεύγει από τη ζωή ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της χώρας μας, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Υπήρξε από τους ιδρυτές του Νέου Θεάτρου, ήταν ο πρώτος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση. Χαρακτηριστικός ρόλος του ήταν αυτός του αυστηρού καθηγητή των αρχαίων ελληνικών στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Νόμος 4000», ξέρετε, εκεί που τον γιαουρτώνουν. Και θα κλείσουμε με 5 Μαΐου του 2016, όπου οι Rolling Stones ζητούν δημόσια από τον Donald Trump να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στην προεκλογική του καμπάνια.

Πριν δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-82-28. Ο Ολυμπιακός είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, στο μπάσκετ μιλάω. Πέρασε στα αθλητικά, λέμε, υπάρχει ένας όρος που λέμε σκούπα. Πέρασε με σκούπα λοιπόν τη Μονακό, 3-0, 82-105 κέρδισε. Δεν είναι μόνο το ότι πήρε την νίκη. Παίζει εκπληκτικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Κάνει περίπου 20% περισσότερες επιθέσεις από τον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει περισσότερο σκορ. Όλοι οι παίχτες λειτουργούν άψογα μεταξύ τους. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι μέσα στην πεντάδα. Είναι έργο Μπαρτζόκ αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν έχει τον πολύ μεγάλο στάρ, αλλά η ομάδα δουλεύει σαν γρανάζια μηχανής. Είναι η πρώτη μας ομάδα λοιπόν που πάει στο Final Four. Ευχόμαστε και να ακολουθήσει και ο Παναθηναϊκός, που αύριο υποδέχεται τη Βαλένθια. Κερδίζει 2-0 και αυτό στη σειρά των αγώνων για τα play-off. Αύριο έχουμε στο μπάσκετ και τα ελληνικά play-off. Περιστέρι ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στη Μπηλαία. Αν κάνει και αύριο μια νίκη, θα πάει στους 4 και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνες για το Champions League. Κερδίζει 1-0 η Arsenal την Ατλέντικο, και αν μείνει έτσι το σκορ, θα είναι αυτή που θα πάει στον τελικό. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι, Bayern Paris Saint-Germain, για όποιον δεν ξέρει και δεν είδε το πρώτο μάτς, κακός. Έληξε 5-4 υπέρ της Paris Saint-Germain. Ήταν ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αναμένουμε το ίδιο μεγάλο σκορ και αύριο, πλούσιο θέμα. Είναι δύο ομάδες που επιθετικά έχουν πάρα πολύ ταλέντο και αμυντικά δεν δίνουν και τόση σημασία. Τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι για μας που δεν είμαστε οπαδοί των ομάδων αυτών, αλλά είμαστε απλοί φίλαθλοι του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ ότι ένα 6% των Αμερικανών, για άνδρες μιλάει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να τους φτιάξει μια εικονική σύντροφο για να μπορούν να συζητούν μαζί του την καθημερινότητά τους και τα προβλήματά τους, να τις λένε τα νέα τους κτλ. 6% των ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι τεράστιο το νούμερο. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο το 6, αλλά είναι τεράστιο το νούμερο, πραγματικά. Μια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Ασία, εκεί έχει συμβεί για πρώτη φορά να δημιουργούνται εικονικοί σύντροφοι και άντρες και γυναίκες. Πρώτο ξεκίνησε στην Κίνα, την περίοδο του εγκλεισμού, το lockdown, και είχαν φτιάξει υποτυπώδη εικονικά άτομα που μπορούσαν και έπιαναν διάλογο με τους ανθρώπους που ήταν κλεισμένοι μέσα στα διαμερίσματά τους. Φαίνεται πως μπήκε η ιδέα και από τότε το έχουν εξελίξει. Πάμε τώρα σε άλλα νέα, εντελώς διαφορετικά. Θα ζητήσω από τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη να έχει έτοιμο το Torn από την Νατάλια Ιμπρούγκλια. Γιατί ζητάμε αυτό το τραγούδι? Γιατί το pop είδωλο των 90s, η Νατάλια Ιμπρούγκλια, η πανέμορφη αυτή τραγουδίστρια, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα νέο άλμπουμ που θα λέγεται Algorithm. Αυτή η δουλειά δεν είναι απλώς μια επιστροφή, είναι μια κατάθεση ψυχής. Ο δίσκος γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική μάχη με την ψυχική υγεία, έπασχε από κατάθλιψη, είναι γνωστό, και μας υπόσχεται έναν νέο ήχο και μια αλήθεια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ από εκείνη. Είναι πάρα πολύ καλό να μιλούν καλλιτέχνες που έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια θαυμαστές για την κατάθλιψη και για την ψυχική υγεία, γιατί δίνουν θάρρος και κουράγιο σε πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και κλείνονται στον εαυτό τους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στο μεταξύ, 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αυτό τον κρίσιμη σημασία θαλάσσιο διαβλό. Θα συνεχίσουν επίσης να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρομένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Όπως είπε, έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα 7 ιρανικά ταχύπλοα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβρη στη Μαλαισία. Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας ανέφερε ότι ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μία συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη μέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και εκεί πέθανε στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης, αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη, του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο της Αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από την ιστορία αυτή να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
4: Τηλέφωνο 210-3622-017.
5: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα, νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102 και πάμε να δούμε τα νέα. Έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο στη Μεσογείο. Μαζί του θα είναι και ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πίτε Χένγκσκεθ. Λίγες ημέρες μετά θα καταφτάσει και ο Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα βρεθούν όλοι μαζί στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή επίσκεψη Τραμπ και Χένγκεθ κατά τη μετάβασή του στην Τουρκία. Η επίσκεψη, λέει, θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν τις πληροφορίες περί επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ. Προς το παρόν λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έρθει εκείνο το διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας. Εγώ προτείνω να τον φέρουμε και από τη Θεσσαλονίκη, και αν γίνεται από το κέντρο να περάσει καμιά βόλτα, μπας και τελειώσουν τα πεζοδρόμια λίγο νωρίτερα, για να μην τα δει ο Πρόεδρος, όχι τίποτα άλλο.

Δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας. Ο γνωστός σεισμολόγος, ο κύριος Παπαδόπουλος Γεράσιμος, επιμένει στην εκτίμησή του ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα έναν ισχυρό σεισμό στη χώρα μας. Πιθανότατα, λέει, θα γίνει στον Κορινθιακό κόλπο, και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης ετοιμότητας των περιοχών υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες από την Νομαρχία και από τους Δήμους να ελέγξουν τα κτίρια τα οποία θεωρούνται ύποπτα για πιθανή κατάρρευση σε περίπτωση μεγάλου σεισμού. Το καλό είναι ότι είπε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης χαρακτηρίζεται ως κοιμόμενο, με πιθανή επανεργοποίηση στο μέλλον βέβαια. Γι' αυτό απαιτείται συστηματική μελέτη και μέτρα προστασίας. Και να, ακόμη μία είδηση, αυτή τη φορά σεισμός στα ποδοσφαιρικά πράγματα της πόλης μας. Ο γνωστός τράπερ και πολύ αγαπητός στη νεολαία, ο Light, ενδιαφέρεται και να αγοράσει μια ομάδα της πόλης μας. Μιλάμε για τον Καμπανιακό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Super League 2 φέτος, υποβιβάστηκε βέβαια στην τρίτη κατηγορία, στη γάμα εθνική κατηγορία, και όπως όλα δείχνουν, λέει, μαζί με ακόμη κάποιους άλλους επενδυτές, ο Τράπερ θα μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου για να ανεβάσει την ομάδα του Καμπανιακού πάλι στα μεγάλα σαλόνια της χώρας μας, στην πρώτη εθνική, τη Super League. Καλό είναι να αλλάζουν χέρια οι ομάδες όταν υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο, και ο Καμπανιακός εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται στις μικρές κατηγορίες.

Μεγάλη προσοχή, γιατί δύο απάτες μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πολύ διαδεδομένες αυτή την περίοδο. Η πρώτη είναι με τα όρια ταχύτητας. Σας στέλνουν και καλά ότι είναι από την τροχέα και ότι έχετε παραβεί το όριο ταχύτητας. Και αν θέλετε να κάνετε ένσταση, πατήστε στο παρακάτω link. Και η δεύτερη είναι ότι σας περιμένει κάποιο, ότι έχει έρθει κάποιο δέμα για σας, ήρθαν και δεν σας βρήκαν. Σας στέλνουν πάλι ένα link το οποίο πρέπει να πατήσετε για να δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το δέμα και να πάτε να το παραλάβετε. Και στις δύο τις περιπτώσεις, αν πατήσετε το link, κινδυνεύετε να δείτε τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό να κάνουν φτερά. Έχουμε ξαναπεί, η τροχέα, η τράπεζα, η εφορία, τα courier ποτέ μα ποτέ δεν θα σας ζητήσουν να ακολουθήσετε έναν ενεργό σύνδεσμο μέσα από SMS, μέσα από μήνυμα στο κινητό σας. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούς. 10 ναυτικοί πέθαναν στο Ορμούς λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαψεύδει ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. 3 άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Κουρασγερόπουλο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούν το 82 επιβάτες αεροσκάφου στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταϊό αφού αποβιβάστηκε από το Κουρασγερόπουλο. Σύσκεψη με όλους τους φορείς συγκαλεί αύριο το μεσημέρι ο Στέλιος Αγγελούδης για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 54χρονος που σκότωσε 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σας είπα πριν ότι ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μας προειδοποιεί ότι στο κοντινό μέλλον θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη χώρα μας και αμέσως μετά πέρασε από μπροστά μου μια είδηση από την Ιαπωνία και μια πατέντα την οποία έχουν παρουσιάσει για τα δημοτικά σχολεία στη χώρα τους. Οι μικροί μαθητές στην Ιαπωνία θα πρέπει να νιώθουν πάρα πολύ ασφαλείς σε περίπτωση σεισμού γιατί παρουσίασαν σχολικές καρέκλες οι οποίες μετατρέπονται σε ατομικά καταφύγια σε περίπτωση σεισμού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα θέλει 10 δευτερόλεπτα και η καρέκλα γίνεται ατομικό προστατευτικό κράνος, προστατεύει τον αυχένα και την πλάτη. Αντέχει, λέει, συντρίμια βάρους 20 και 30 κιλών, μέχρι 30 κιλά συντρίμια δηλαδή. Είναι πλήρως λειτουργική, η αναδίπλωσή της γίνεται σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο οι Ιάπωνες προστατεύουν τα παιδιά τους από σεισμούς. Μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως. Και η δικιά μας είναι έτσι. Αν θυμάστε καλά, σε προηγούμενο εκπομπή είχαμε πει ότι είμαστε η χώρα, η έκτη πιο σεισμογενής χώρα στον πλανήτη. Από τότε που ανακοινώθηκε, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή και λίγο περισσότερο, όλοι μιλούν γι' αυτό. Η ώρα έφτασε για τη μεγάλη συναυλία των Metallica. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής ότι οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 4 το απόγευμα και καλεί τον κόσμο να είναι από πολύ νωρίς εκεί για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την είσοδο των θεατών. Οι Knocked Loose θα ανέβουν στη σκηνή από τις 6 και θα κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8.30 τον κόσμο γιατί στις 8.30 θα βγει το θρυλικό συγκρότημα. Τι απαγορεύεται? Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία παραγωγής, όσοι θα πάτε στη συναυλία των Metallica δεν πρέπει να έχετε τσάντα που να ξεπερνάει το μέγεθος α4, 21 εκατοστά επί 30 εκατοστά. Απαγορεύονται τα όπλα. Φαντάζομαι δεν θα θέλατε να πάρετε μαζί σας κάποιο όπλο. Απαγορεύονται επίσης τα αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού και έφλεκτα υλικά. Απαγορεύονται οι επαγγελματικές κάμερες, απαγορεύονται τα drones, απαγορεύονται τα ζώα εκτός από τα ζώα τα οποία είναι συνοδή τυφλών. Απαγορεύονται οι μεγάλες ομπρέλες, απαγορεύονται τα καθίσματα και οι καρέκλες και τα σκαμπό. Απαγορεύονται τα αιχμηρά κοσμήματα και οι υπερβολικά μακριές αλυσίδες. Απαγορεύονται επίσης τα μαστίγια και οι χειροπέδες. Δεν ξέρω τι έχουν δει οι Metallica στις συναυλίες τους, αλλά εγώ σας διαβάζω τι λέει η ανακοίνωση. Απαγορεύονται φυσικά κουτάκια αναψυκτικών, θερμός, γυάλινα αντικείμενα. Απαγορεύονται σημαίες, κοντάρια, μπάλες. Απαγορεύονται λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερ. Φυσικά απαγορεύονται ναρκωτικά και αλκοόλ.

Ο φίλος της εκπομπής, ο Στάθης, που έφυγε και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, αναρωτιέται αν επιτρέπονται τα πατίνια στις συναυλίες. Φαντάζομαι όχι, δεν το λέει μέσα βέβαια η ανακοίνωση, άρα μπορείς να πας μέχρι εκεί με το πατίνι σου, μην ξεχάσεις να αφήσεις το μαστίγιο και τις χειροπέδες σπίτι σου, όπως είπαμε, γιατί το απαγορεύουν οι μετάλλικα. Λοιπόν, η επόμενη είδηση είναι για όσους λένε ότι δεν υπάρχουν καλά αμοιβόμενες δουλειές. Και βέβαια υπάρχουν. Το Fox Sports στις ΗΠΑ, που έχει και τα δικαιώματα του επερχόμενου Μουντιάλ, που θα γίνει στην Αμερική και το Μεξικό, έβγαλε μια αγγελία που κανονικά θα έπρεπε να είναι το όνειρο για κάθε φίλαθλο του ποδοσφαίρου, καθώς ζητάει από κάποιον, δεν διευκρινίζει αν θα είναι άντρας ή γυναίκα, δεν το ενδιαφέρει το κανάλι, να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του φετινού παγκοσμίου κυπέλου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του καναλιού στην Times Square της Νέας Υόρκης. Ο μισθός είναι 50.000 δολάρια, δηλαδή 42.726 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Ξέρω πάρα πολλούς που το κάνουν έτσι κι αλλιώς τζάμπα. Οπότε ας στείλουν ένα βιογραφικό. Η αγγελία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στο κανάλι, το Fox Sports. Ένας τυχερός θα επιλεγεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία και πώς θα τον επιλέξουν αυτόν. Πάντως, αν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, προσπαθήστε το. 104 μάτς για 50.000 δολάρια.

Ξέρουμε τον πρώτο φιναλίστ του τελικού για το Champions League. Είναι η Arsenal. Κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μένουν μερικά δευτερόλεπτα, αλλά στην επίθεση είναι η Arsenal, οπότε δύσκολα να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν σήμερα στον ήχο και φρόντισε για τα πάντα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, διαβεβαίωσε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει. Απαντάμε μόνο εάν δεχθούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση, υπογράμμισε ο Ρούμπιο. Επίσης, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον κόλπο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούς. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και ντρόουνς που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολά, ο οποίος προετοίμαζε, σύμφωνα με τη Δαμασκό, δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου να καταγγέλει επαναλαμβανόμενες αβάσιμες κατηγορίες. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Επιστροφή στα δικά μας, την ανάγκη ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο και την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων που προέκυψαν μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησαν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε μετά το ψήφισμα του Συλλόγου, σύμφωνα με το οποίο κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρέτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στην αστυνομία. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο της Αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Πραγματική ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις έχουν πλέον οι ελληνικοί δήμοι και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρέχει έργα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξή τους, μεταξύ άλλων με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επεσήμανε από τη Θεσσαλονίκη ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Μεταξύ άλλων, έκανε γνωστό ότι μέχρι την Παρασκευή ξαναβγαίνει στον αέρα το έργο Έξυπνη Θεσσαλονίκη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν είχε προχωρήσει στο παρελθόν και τώρα ενεργοποιείται εκ νέου. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 το μεσημέρι έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Άσε το σώμα σου μόνο κι αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζει στην πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Κι έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.